Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκη. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η ημέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ. Η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ. Και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη σχεδόν έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politika.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politika.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

0: ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση? Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου. Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store.

0: Σου ριγαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα, θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα, αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε κάπου εδώ μία ανωτελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politica.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλλοδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλλοδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται.

κίνηση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η Περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

νέα διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Και πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδοι τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι. Το
Το περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδιοι αναζητούν ολοένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη. Και πλέον στο πλωστάσιο των απαταιώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικεία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικοί ή κωδικοί επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κίσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για της Κριτσάς, Ρίχτης, Ζάκρου, Χοχλακιών, Νασαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφήσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι. Να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εγκαίρως εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται
και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Και πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

και η Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νουπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα. Έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία.

τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένες θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή όντως και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσον ούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημέρων? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος. Εάν είναι κόκκινο θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίσουμε πολύ καλά, αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90% όπως λέγαμε για την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε barbecue, πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτίες έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης, μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα, τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί, απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Έτσι, και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη η χρήση του διαδικτύου. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά, έτσι. Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Πόσο και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like, να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και
1: να διακόπτει,
0: διάβαζα μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται και το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μεγάλο βήμα
0: και
1: όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όπως λέει η λαϊκή
0: παροιμία. Και σε μια χώρα που όλα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι στα σύν.
1: Έτσι. Το έργο λοιπόν αυτό θα, καταρχάς, είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 στρεμάτων κοντά στον ιερό ναό της Αγίας Εκατερίνης, της οικία της Αγίας Εκατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου. και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει...
0: Το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο υπηρεσίας φροντίδας ηλικιωμένων, ναι. Θα έχει κέντρο και κυφαπή, θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα οικογενειακών.
0: Ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες. Αλλά θα έχει και αίθουσα εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο. Το οποίο όμως.
0: Ένα πολύκεντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο. Το οποίο ακριβώς σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών, και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίας Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο κοινωνικό πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία, ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασία σε επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την νόσο. Το 2025 ο FDA έχει χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη RASOLU 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε έτσι δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Όπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι οξύμορο να είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Αλλά δεν είναι, και να λες φτάσαμε στο τέλος, αλλά δεν είναι καθόλου οξύμορο όταν βλέπεις ότι το ημερολόγιο γράφει 31 Οκτώβου. Πολύ δε περισσότερο για εσάς που μας ακούτε στην επανάληψη της Τρίτης, που το ημερολόγιο θα γράφει καλό μήνα, 1η του Σεπτέμβρη. Ακούτε πολιτικά, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, στην ζωντανή μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις που φροντίζουμε να ακούτε καθημερινά το βράδυ 8 με 9 και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Σήμερα έχουμε την εορτάζουσα Ζέτα Κολοβού, στην οποία θέλω να ευχηθώ και να ξεκινήσω από αυτήν την αναφορά μου, να είναι πολύχρονη, καλόχρονη και ευτυχισμένη πάντα. Έχουμε ήδη απολαύσει και τα ωραία πράγματα που έφερε εδώ. Ένας άνθρωπος της παραγωγής πρέπει να το αποδεικνύει κιόλας, Βαγγέλη μου. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι απέναντί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Μαζί μας επίσης στη δημοσιογραφική μου ομάδα, η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Οσαρής. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και έχουμε μια καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει, που μας βάζει ουσιαστικά στο φθινόπωρο. Είναι η μελαγχολία των ημερών να γυρίζεις από τις διακοπές. Εσείς που πήγατε, εμείς που δεν πήγαμε, επί της ουσίας νομίζω είμαστε πιο προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα. Αλλά επειδή βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που ήταν άδεια, οφείλω να σας πω, και δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπεις την Αθήνα άδεια 28, 29, 30 του Αυγούστου, δηλαδή όταν λέω άδεια εννοώ ότι αν στην Αθήνα μένουν 4,5 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια έλειπαν. Το διαπίστωσα από την κίνηση στους δρόμους, γιατί οδηγώ συχνά. Το διαπίστωσα από την έβρεση πάρκινγκ. Εχθές πήγα σε ένα οικογενειακό σπίτι το μεσημέρι, όπου αγανακτώ να βρω μισή θέση στάθμευσης, και εχθές είχα την πολυτέλεια, Κυριακή μεσημέρι, να κάνω επιλογή ανάμεσα σε 10-15 θέσεις που βρήκα έξω ακριβώς από το σπίτι. Κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Γιατί προφανώς φροντίζω τον Αύγουστο να μην ανεβαίνω στην Αθήνα. Όμως θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν, γιατί εντάξει, υποτίθεται ότι οι Αθηναίοι είναι αυτοί οι οποίοι ζορίζονται περισσότερο στα οικονομικά τους. Είναι μια μεγάλη κοινωνία, περίπου 4-4,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν οι πολυπλούσιοι, αλλά αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζορίζονται, διότι ακόμα και αν είναι εργαζόμενοι και καλά αμοιβόμενοι, ο μήνας δεν βγαίνει εύκολα λόγω της ακρίβειας που θα παραδεχτούμε όλοι και θα συναποφασίσουμε να πούμε ότι υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν να λείπουν όλοι 28 Αυγούστου, αλλά να γκρινιάζουν για την ακρίβεια και ότι δεν έχουν λεφτά? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το χωνέψω εύκολα και να το καταλάβω. Και μάλιστα, Βαγγέλη, έχοντας προηγηθεί ένα καλοκαίρι, όπου οι εικόνες που είδαμε στα site αλλά και στα social media τα νησιά έδειξαν ότι τα νησιά βούλιαξαν και φέτος. Επίσης, να σας πω ότι ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι αν και είχαμε μια μικρή μείωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, ότι φέτος δεν επέλεξαν κάποιοι να πάνε στο νησί, πήραν το αυτοκίνητο και πήγαν οδικώς κάπου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν μένεις στην Αθήνα και θες να πας να κάνεις διακοπές στην Εύβοια, πας με το αυτοκίνητο. Αν θες να κατέβεις στη Μάνη, στην Καλαμάτα, στην Πυλό, πας με το αυτοκίνητο. Αν θες να πας από την άλλη μεριά, στο Ιόνιο, δηλαδή στη Λευκάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πας με το αυτοκίνητο. Και πάει λέγοντας. Θέλω να πω λοιπόν εδώ, πάνω σε αυτό, ότι η όποια μείωση μικρή υπήρξε, γιατί μιλάω με τις ναυτιλιακές, μου είπαν ότι στα έσοδα των ναυτιλιακών δεν φάνηκε, γιατί είχαν ελαφρώς τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, προσέξτε, και αφού είχαν ουσιαστικά τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, ο τελικός τζίρος που έγινε ήταν ο ίδιος. Θέλω να πω ότι αν έχεις 10 επιβάτες, λέω ένα παράδειγμα, με 100 ευρώ το εισιτήριο, 10 επί 100 ίσον 1000. Αν έχεις 90 επιβάτες με 11,5 ευρώ το εισιτήριο, είναι πάλι τέτοια λεφτά και λίγο παραπάνω. Έτσι, κάπως έτσι. Μας ακούτε και politica.gr, ενώ διαδικτυακά η επιλογή σας για να ενημερωθείτε από το site μας είναι αυτή. Αλλά μπαίνοντας στο site μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί, από όπου και αν βρίσκεστε. Και το έλεγα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, λάβαμε μηνύματα από φίλους που βρίσκονται και μας ακούνε στο εξωτερικό. Αυτό μας χαροποιεί διπλά, όπως επίσης μας χαροποιεί διπλά όταν λαμβάναμε μηνύματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από κάποιον που ήταν στην παραλία και μας άκουγε με το τηλέφωνο του. Τραγωδία στην Κερίνια. Έχουμε ένα ναυάγιο. Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των θυμάτων και των αγνοωμένων. Τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν έδειξαν το μέγεθος του πανικού. Και εκεί θέλω να πω κάτι, ότι εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά όταν το πλήρωμα δεν βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις, τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα. Δεν ξέρω πόσο βοήθησε το πλήρωμα και τι ρόλο έπαιξε, αλλά οι επιβάτες του καταμαράν που βυθίστηκε, του επιβατηγού οχηματογού, μάλλον δεν είναι, είναι επιβατηγού, ναι, όχι οχηματογού, του επιβατηγού καταμαράν, είναι όλοι στα κάγκελα, διότι δεν τους δίνουν τις απαντήσεις για την διάσωση αλλά και για τα αίτια του ναυαγίου. Πάμε στη Jets, που σας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Τρέχει και ο διαγωνισμός, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Μας ακολουθείτε στα social και στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow τη σελίδα του Πολίτικα και κάντε tag ένα φίλο σας που μπορεί να πάρει και αυτός μέρος ταυτόχρονα. Έτσι θα δούμε πώς στο τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μια σημαντική μέρα για την άμυνα της χώρας. Έχουμε μια συμφωνία, έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές των 2 κρατών μελών της συμφωνίας της Ελλάδας και του Ισραήλ. Η υπογραφή έπεσε στο Τελαβίβ. Έχουμε ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά μόνο μια συμφωνία εξοπλιστική, είναι και μια ευρύτερη συμφωνία που θα έλεγα ότι τονώνει και δένει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των 2 λαών, των 2 κρατών. Δύο κράτη που θα έλεγα ότι μάχονται για την ύπαρξή τους ιστορικά. Το Ισραήλ πρέπει να μάχεται για να μπορέσει να αντέξει και να είναι όρθιο απέναντι σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται την ύπαρξη του.

Φίλες, φίλοι, θα μου επιτρέψετε να σας καταθέσω μια προσωπική εμπειρία πριν πω οτιδήποτε άλλο για αυτή την συμφωνία, για να σας πω ότι όταν θα περάσει η περίοδος των 35 μηνών, δηλαδή 3 χρόνια, επί της ουσίας αυτό είναι, ορίζοντας 3 ετών, δηλαδή τώρα είμαστε στο 2026, 27, 28, 29. Το 29 λοιπόν, τον Αύγουστο του 29, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, η Ελλάδα θα διαθέτει μια ομπρέλα αντιπυραυλική, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Προσέξτε, όλες οι ομπρέλες, όλοι αυτοί οι θόλοι, κάποια στιγμή σπάνε. Και είναι λογικό όταν δέχεσαι ένα καταιγισμό από πυραυλικά συστήματα της αντίπαλης χώρας. Κάποια στιγμή το σύστημα δεν αντέχει, υπερφορτώνεται, κάπου τρυπάει. Αλλά είναι άλλο να περάσουν 2, 3, 5, 10 και άλλο να περάσουν και οι 200 που θα σου στείλει απέναντι. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η πρόσφατη εμπειρία μου στον πόλεμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως στο Ντουμπάι μου έδωσε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι από πρώτο χέρι, δηλαδή είδα ουσιαστικά να δοκιμάζεται μια τέτοια ομπρέλα, ένας τέτοιος στόλος πάνω από το κεφάλι μου. Θα σας πω ότι έτυχε, θα το θυμίσω, να βρίσκομαι στο σημείο εκείνο όπου έσκασαν στον αέρα από την αντιπυραυλική προστασία του Ντουμπάι οι δύο βαλιστικοί πύραυλοι που είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον του Ντουμπάι. Και βέβαια, στην μία εβδομάδα που έμεινα στην εμπόλεμη ζώνη, θέλω να σας πω ότι κάθε βράδυ βλέπαμε ζωντανά τον πόλεμο και κάθε βράδυ βλέπαμε το σύστημα να αποκρούει τις επιθέσεις. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου έπεσαν κάποια drone, κάποιοι πύραυλοι σε στόχους, να το πω έτσι πολύ απλά, που είχαν μπει, όπως στο ξενοδοχείο, στο Burj Al Arab, όπως στην επίθεση που είδαμε τα ίδια μου τα μάτια ζωντανά μπροστά μου από ένα drone που πέρασε στην κυριολεξία πάνω από το κεφάλι μας. Το είδαμε, το ακούσαμε, το νιώσαμε και έσκασε περίπου στο ένα χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία. Είχαμε απόλυτη οπτική, ένα βίντεο που το έχω και στο τηλέφωνο, όπου έσκασε στο αμερικανικό προξενείο. Ξαναλέω όμως, τα πλήγματα που δέχτηκε το Ντουμπάι ήταν όλες αυτές τις μέρες, που ήταν πολλές ημέρες των επιθέσεων, 2, 3, 4. Απέκρουσε εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν το σύστημα και απέκρουσε και εκατοντάδες drones. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν απόλυτα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει σήμερα η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνομαι από πρώτο χέρι, για να σας μεταφέρω ως απλός πολίτης που είχα την εμπειρία, τι σημαίνει η ασπίδα του Αχιλέα.

Να πούμε ότι ο ελληνικός στόλος δεν θα είναι ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, αλλά ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Στον πυρήνα του βρίσκονται τρία βασικά ισραηλινά συστήματα, και εδώ όταν μιλάμε για το Ισραήλ, αντιλαμβανόμαστε ότι ψωνίζουμε από πρώτο μαγαζί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Το Barak MX της IAI θα αποτελέσει το βασικό κορμό της αντιεροπορικής άμυνας με τρεις διαφορετικούς τύπους ανταχετιστών. Με εμβέλειες περίπου 35, 70 και 150 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Καταλαβαίνει κανένας ότι φτιάχνουν μια ομπρέλα για όλη τη χώρα. Από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λίμνο μέχρι Κάβδο. Στο επίπεδο των αισθητήρων θα βρίσκονται τα συστήματα, τα κινητά ραντάρ που θα ενισχύσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας και θα παρέχουν την απαραίτητη εικόνα του εναέριου χώρου. Ψηφίζω εννοείται για την επιλογή. Τα 3 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Μην γελιόμαστε. Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι η ιστορία έχει απαντήσει. Κανόνια ή βούτυρο. Βούτυρο ή κανόνια. Για να έχεις κανόνια, μάλλον για να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Το τρίτο βασικό επίπεδο θα αποτελείται από τα συστήματα Spider και Rafael, ενώ για την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων μεγάλου ελληνικού προβλέπεται η ένταξη του David's Sling, δημιουργώντας το ανώτερο στρώμα της αντιβαλιστικής προστασίας. Πάνω από όλα αυτά θα βρίσκεται ο εγκέφαλος του θόλου, του ενιαίου σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τους αισθητήρες και τα διαφορετικά μέσα αναχέτησης. Θα συγκεντρώνει τα επιχειρησιακά δεδομένα, θα αξιολογεί και θα προτεραιοποιεί τις απειλές και θα επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου μέσου αντιμετώπισης. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα του 30, αφού αυτό είναι ο ορίζοντας, αυτό είναι το βάθος, έχοντας εντάξει 4 Μπελάρα, 2 Μπεργκαμίνη, τα Ραφάλ, τα F-35, τα Viper, τα αναβαθμισμένα F-16, δεν θα έχει καμία σχέση, προσέξτε, με την Ελλάδα του 20. Δεν σας πάω πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή αυτό που θα είναι στρατιωτικά, επιχειρησιακά, πολεμικά η Ελλάδα, χωρίς τις συμμαχίες της, αφήστε τις συμμαχίες. Οι συμμαχίες την κάνουν ακόμα ισχυρότερη. Η Ελλάδα εξοπλίζεται και αν θα χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Και γι' αυτό τα παίρνουμε. Διότι εάν θέλει ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το έχουν πει άλλοι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξαναλέω λοιπόν ότι μέσα σε μια δεκαετία άλλαξε η αμυντική και στρατιωτική δύναμη της χώρας. Με τις ΜΕΚΟ, τις φρεγάτες που είχαμε μέχρι σήμερα, που ήταν παλιές φρεγάτες, αλλά χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνείδησης των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού, χάρη στις υπερπροσπάθειες ακόμα και στις δύσκολες ώρες των μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας, τα αεροπλάνα μας πετούσαν. Οι φρεγάτες μας ήταν στο πέλαγος. Το 2030, σε 3 χρόνια από σήμερα, η Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση σε κανένα επίπεδο. Είναι επίτευγμα, είναι ανατροπή, είναι επανάσταση, είναι πρόοδος με αυτό που ήταν το 20, το ξαναλέω. Το 20. Και εδώ τώρα βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για να επιστρέψω στο θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Η ασπίδα λοιπόν δεν σχεδιάζεται απλώς ως μια αγορά Ισραηλινών όπλων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του συστήματος με συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα παραμείνουν στη χώρα. Έτσι, όταν σε 35 μήνες ο ελληνικός στόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα, θα πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακός, το πραγματικό ζητούμενο δεν θα είναι μόνο πόσους πυράβλους θα διαθέτει ή πόσα ραντάρ θα έχουν εγκατασταθεί, θα είναι αν η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό σύστημα αεράμυνας και ταυτόχρονα μια νέα βιομηχανική βάση ικανή όχι μόνο να το υποστηρίζει αλλά και να συμμετέχει στην επόμενη γενιά των συστημάτων του. Κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια, αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει και οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενοι πρωθυπουργοί και οι επόμενοι υπουργοί άμυνας να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε για παράδειγμα, το 2015 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακούγαμε απίστευτες ηλιθιότητες, θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία, δεν έδιναν βίδα για να βιδώσουν οι μηχανικοί μας στα συστήματα άμυνας,
Αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να ξανασυμβούν ποτέ, αλλά αν θα βρεθεί πολιτικός που θα παίρνει τέτοιες αποφάσεις, για μένα θα πρέπει να οδηγείται σε ειδικό δικαστήριο. Το λέω ξεκάθαρα, τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, ανάσα, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

χρησιμοποιήσουν για την αποτροπή της λαφρομετανάστευσης. Αν δεν μπουν κόμματα στη Βουλή, σου λέω, που θα ουρλιάζουν κατά της λαφρομετανάστευσης, ούτε για αστείο. Ευχαριστώ τον Βασίλη, τον Θανάση, τον Κώστα που είναι σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Το Μιχάλη.

Επιστρέψαμε, γυρίζουμε σελίδα. Είχαμε κάνει μια αναφορά την Παρασκευή για την διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισης του μεταφορικού ισοδυναμού. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε καταγράψει τη δυσαρέσκεια κάποιων ανθρώπων που πραγματικά είχαν αγανακτήσει να περιμένουν να πάρουν τα χρήματα. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρουν τα χρήματα, κάποιοι τους είπαν ότι απλά τελείωσαν. Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους τα τελευταία χρόνια συνομιλώ και για αυτό το θέμα και όχι μόνο, είναι ένας συντοπίτης μας επιχειρηματίας, ο οποίος στην κυριολεξία ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη το χώμα της Κρήτης, όπως του αρέσει να το λέει. Αναφέρομαι στον κύριο Νικόλαο Γιαννιδάκη, με μια πολύ σπουδαία επιχείρηση και εξαγωγική δραστηριότητα. Τα προϊόντα του από εδώ, από το χώμα μας, από το χώμα της Κρήτης, από το

0: δεν έχουμε καμία οργάνωση όσο αφορά η χώρα μας, ούτε στην αμπελουργία ούτε στην ελαιοκομεία. Είμαστε ο καθένας πάνω του, ό,τι του πει ο γείτονας και ό,τι του πει ο φίλος να κάνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια θάλασσα, είμαστε σε ένα νησί και έχουμε μια θάλασσα που δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, μεταφέροντας προϊόντα με μεταφορές οι οποίες έχουν ξεφύγει στα ύψη. Και ερχόταν το μεταφορικό ισοδύναμο να ισορροπήσει εν μέρη, να ισορροπήσει εν μέρη, το τονίζω, την κατάσταση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καταθέσουμε την αίτησή μας, πατώντας λοιπόν ως κέντρος προθεσμία μέχρι και σήμερα, πατώντας την περασμένη εβδομάδα να καταθέσουμε την αίτηση, λέει δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση γιατί το κονδύλιο έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει το κονδύλιο. Τι έχει τελειώσει. Τι να πει έχει τελειώσει. Δηλαδή το κονδύλιο ήταν για 5 ανθρώπους, για 10, για 7, για κάποιους που ήταν, δεν θέλω να ονοματίσω λαμόγια, αλλά ήταν για κάποιους οι οποίοι δεν είχαν, δεν τήρουσαν τις προδιαγραφές. Τι να πει τελείωσε το κονδύλιο. Ανοίγεις ένα μεταφορικό ισοδύναμο και του λες ότι μέχρι 31 του μήνα έχεις το δικαίωμα να καταθέσεις την αίτησή σου και καταθέτεις 25 και σου λέει δεν μπορεί να καταθέσεις γιατί τελείωσε το κονδύλιο. Αυτή είναι η αξιοκρατία, αυτό το κράτος δικαίου, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε έξω και να λέμε έχουμε αγροδιατροφή, κάνουμε εξαγωγές, έχουμε εξωστρέφεια. Πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοια ανομαλία, αυτή είναι ανομαλία. Να σου λέει τελείωσε το κονδύλιο, για ποιο λόγο. Γιατί υπήρχαν κάποιες αιτήσεις που ήταν πολύ βαρβάτες, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν κόζι, εδώ έχουμε φτάσει, να σκεφτόμαστε αυτά. Και να σου λέει στο email επίσημα ποιος, να σου λέει το ίδιο το κράτος, ότι κατέθεσε τα παράπονά σου να τα στείλουμε στο Υπουργείο. Τι λέει εδώ η πρόνοια. Θα καταθέσω τα παράπονά μου. Ποια παράπονα. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο που πρέπει να ισορροπήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πουλάει τα προϊόντα του κι αυτός και είναι στην κεντρική Ελλάδα και εγώ έχω σε κάθε μπαλέτα 100 ευρώ κόστος που συνεπάγεται 15 ευρώ ένα κιλό προϊόντος. Να ισορροπήσω πώς δηλαδή και να κάνω τι παράπονα. Να σου λέει η αναπτυξιακή Ρακίου επίσημα στο email ότι κάντε τα παράπονά σας να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Να τι είναι εδώ. Το παιδάκι που έκανε μια ταξία στο σχολείο και πάει ο μπαμπάς. Αυτά είναι κωμικοτραγικά πράγματα δυστυχώς. Εκεί φτάσαμε λοιπόν. Φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να βγούμε στη δημοσιότητα, να αποκαλέσουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα λοιπόν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Και δεν ειδρώνει κανένας αυτή. Σήμερα λοιπόν η αγροδιατροφή περνάει μια τεράστια κρίση. Μια τεράστια κρίση. Ιδιαίτερα στην αμπελουργία αυτή τη στιγμή τα σταφύλια είναι στα τάρταρα. Γιατί δεν είχαμε ποτέ καμία οργάνωση να μας κατευθύνει και να μας πει βάλτε αυτές τις ποικιλίες. Ερχόταν η κάθε εταιρεία με κάποιες ποικιλίες, μας τις δίνανε αποτυχημένες ποικιλίες να πληρώνουμε δικαιώματα. Μια ολόκληρη κουβέντα, δεν τελειώνει ποτέ. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς άλλες χώρες ευρωπαϊκές και να έρθει μια Τουρκία αδασμολόγητα πλέον μετά που ψηφίσαν αυτό το νόμο να μπαίνει η Τουρκία αδασμολόγητα και να πουλάει τσάμπα προϊόντα στην Ευρώπη και εμείς να προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και να προσπαθούμε να πάρουμε ψίχουλα έστω από το μεταφορικό ισοδύναμο και να σου λέει είναι κλειστό γιατί ολοκληρώθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ειλικρινά.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο να ακούς αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που με συνέπεια, όπως είστε εσείς, και αποτελεσματικότητα αποδεδειγμένη, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας, χωρίς αυτά όλα τα οποία υπονοήσατε και εμέσως πήγαινε σαφώς, είπατε και καλά κάνατε και το είπατε, για εκείνους που αποτελούν τα τροκτικά των χρημάτων διαχρονικά και του συστήματος, όπως για παράδειγμα στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ, όπου είδαμε ότι τα χρήματα αυτά δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν και ακόμα και όταν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν γινόταν άλλες δουλειές από πίσω και από μπρος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια υπόθεση καθαρά παραγωγική, μια υπόθεση καθαρά του πρωτογενούς τομέα. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια διαβεβαίωση, δηλαδή σας είπαν να κάνετε τα παραπονά σας, μάλιστα, κήτιο παραπώνων. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα.
0: Μα τι παράπονα να κάνω, τι παράπονα να πω, ότι παιδιά εγώ είμαι ο σωστός και ο πεκεπέδες είναι λάθος. Αυτό το κομμάτι μπορεί να υπάρξει σε ένα κράτος δικαίου, σε μια πολιτεία που λέγεται Ευρώπη. να κάνω παράπονα.

0: Μας δώσανε κατευθύνσεις. Μας είπανε μέχρι 31 του μήνα θα καταθέσετε την αίτησή σας. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε. Και έρχονται 25 του μήνα και λέει άκυσε το μεταφορικό συνέδριο γιατί ο προϋπολογισμός δεν έχει άλλο. Και αντιλαμβάνομαι ότι το κονδύλιο ήταν μικρότερο από το δεν μας έφτανε. Αλλά ας μοιραστεί εξίσου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Γιατί δεν το μοίρασαν, δηλαδή να πούνε ότι είναι 100 δικαιούχοι, 100 ευρώ, ας πάρει ο καθένας πάνω κάτω γκρόσο μότο από ένα ευρώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Διότι αυτή τη στιγμή κάποιοι τα πήραν και κάποιοι άλλοι δεν έλαβαν τίποτα.
0: Είναι αυτό που λένε στην κοινή λογική και αλλή μόνο που δεν ακολουθεί, δεν ξέρω να μοιράσουν δύο γαϊδάρο άχια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχει ένα κονδύλιο, το οποίο είναι αυτονόητο το κονδύλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει παραπάνω, οκ, δεν μπορεί να δώσει, αλλά πώς είναι και ουσί, 100. Δεν είναι αυτή 100. Είναι πολύ απλά. Όχι να σε βγάζει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο το να σε βγάζει απ' έξω. Και εντάξει, εμείς είμαστε μια επιχείρηση, τέλος πάντων σε γενικά πλαίσια μέσα, που προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία στην ποιότητα, στην νομιμότητα, στο επίπεδο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλα αυτά που λέγονται τελικά νόμιμα. Τελικά μου φαίνεται ότι επιβιώνουν αυτοί που δεν είναι νόμιμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Θα το δούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Πολύ καλά κάνετε και το μας ζητήσατε να το αναδείξουμε και συνειδητοποίησαμε πόσο μεγάλη σπουδαιότητα έχει αυτό, κύριε Γεννητάκη. Θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες να δούμε αν υπάρξει κάποια πρόοδος πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι πήραν τα χρήματα αυτά, πόσα λεφτά ήταν και να υπάρξει ένας έλεγχος για το αν κάποιοι τελικά πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα ή να γίνεται μια κονιορτοποίηση και κάποιοι άλλοι να μην τα παίρνουν την ίδια ώρα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Έχει δίκιο ο κύριος Γιαννιδάκης και όλοι όσοι συντάσσονται με τον κύριο Γιαννιδάκη να φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, από το παράλογο του μεταφορικού ισοδυναμού, όπως το ακούσατε και το παρουσιάσαμε πριν από λίγο, θα σας πάω σε ένα άλλο παράλογο τώρα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου, και έχω τη χαρά να μιλήσω με έναν άνθρωπο που εγώ καταρχήν θα ήθελα να τον αποκαλέσω δημόσια φίλο, αν και εσκάτως έχουμε να τα πούμε κάμποσο καιρό, όμως δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Η εκτίμηση και η αγάπη βεβαίως υπάρχει πάντα διαχρονικά. Έτσι, σε αυτό το φάσμα επικοινώνησε μαζί μου ο Νικηφόρος Γερακάκης, ο ιδιοκτήτης μιας εξαιρετικής ταβέρνας που δεν έχει ανάγκη να την κάνω διαφήμιση, αλλά είναι το Χάλαβρο. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την κριτική γαστρονομία, την αυθεντική κριτική γαστρονομία και την επισκεψιμότητα στο οροπέδιο Λασιθίου. Γιατί άλλο, για να δουν οι φίλοι από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εκεί που γεννήθηκε ο Δίας, και βεβαίως να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της περιοχής, του περιβάλλοντος, του φυσικού κάλους, της φιλοξενίας των ανθρώπων και της κριτικής γαστρονομίας. Νικηφόρε μου, επέτρεψέ μου να μιλάμε στον Ενικό, στον αέρα του ραδιοφώνου του Πολίτικα. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα, το Σάββατο που με πήρες τηλέφωνο, είχα μόλις διαβάσει την ανάρτησή σου και τραβούσα τα μαλλιά μου. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Να μας τα πεις αναλυτικά.
1: Ναι, Κώστα, καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Μετά που μιλήσαμε το Σάββατο, αναφέρεις ότι τη Δευτέρα θα πούμε από κοντά. Ανταποδίδω τα καλά σου λόγια. Είσαι φίλος μου χρόνια. Οπότε οι φίλοι μεταξύ τους λένε μόνο αλήθεια, δεν λένε ποτέ ψέματα. Άρα με αυτή τη λογική, το Σάββατο που μιλήσαμε, μάλλον το πάρουμε από την αρχή, όπως είπες πολύ σωστά, την Πέμπτη το βράδυ, αργά μία τα ξημερώματα, υπάρχει μία απόφαση για κλείσιμο του Άντρου για την Παρασκευή 8 του μηνός, 28 του μηνός, συγγνώμη, λόγω επικινδυνότητας σε βαθμό 5, είχε βγάλει πολιτική προστασία μια οδηγία εν πάση περιπτώσει, οπότε έκλεισε σε μία νυχτή το δικταίο για την Παρασκευή 28 που παρέμεινε και το Σάββατο 29 του μήνα κλειστό, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας Κώστα ουσιαστικός λόγος, γιατί εδώ είμαστε, εδώ μένουμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε, οπότε αντικειμενικά εάν υπήρχε λόγος θα λέγαμε όλοι, ρε παιδί μου, καλά κάνανε και κλείσαν τη σπηλιά, γιατί υπήρχε αέρας, ξέρω εγώ, εντάσεως 8-9 από φόρο, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι, αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ ήταν ένας καιρός για τέλος Αυγούστου ιδανικός, φυσούσε ελάχιστα, υπήρχε ας πούμε μια μικρή συννεφιά, δεν υπήρχε ζέστη, και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και εμείς, αλλά και οι επισκέπτες, η πληθώρα των επισκεπτών, Κώστα, όπου έτρωγε πόρτα, και συγγνώμη για τη φράση μου, προσπαθούσαμε όλοι μαζί να καταλάβουμε γιατί το κάνανε. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα καθολικό κλείσιμο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Θα το δεχτούμε, να πούμε, OK, εντάξει, οι άνθρωποι παίρνουν τα μέτρα τους. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Γιατί όμως μόνο το δικταίο άντρων. Πήγαμε να τρελαθούμε, δηλαδή Παρασκευή κλειστά. Σάββατο κλειστά 29 Αυγούστου, όπου γιορτάζει όλο το οροπέδιο, είναι του Αγίου Ιωάννου του Ρηγολόγου, που το μοναστήρι είναι στη μέση στον κάμπο στο οροπέδιο, γιορτάζει τα 18 χωριά. Που σημαίνει ότι είχε αυξημένη επισκεψιμότητα το οροπέδιο και παρόλα αυτά, χωρίς λόγο, λέω ουσιαστικό πάλι Κώστα, η σπηλιά ήταν κλειστή. Και άνοιξε χτες.
0: Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά. Και να ρωτήσω αν δόθηκαν εξηγήσεις. Ωραία, ένα λάθος έγινε. Καμία εξήγηση.
1: Καμία εξήγηση, Κώστα, καμία εξήγηση απολύτως.
0: Μου έρχεται ένα μήνυμα, όση ώρα μιλάμε, μου έρχεται ένα μήνυμα από φίλο και μου λέει τα ίδια συμβαίνουν και στο Φαράγγι της Αμαριάς, με αποτέλεσμα η UNESCO, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξετάζει πρωτοβουλίες, αρνητικές πρωτοβουλίες. Καταλαβαίνω ότι εξετάζει. Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα πράγματα και είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν.
1: Κώστα μου, εάν υπήρχε ουσιαστικός λόγος, ειλικρινά θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά ειλικρινά το διήμερο αυτό αισθάνθηκα εγώ ντροπή να προσπαθώ ανά δύο λεπτά, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος όπου ερχόταν, χωρίς όμως να έχει την πληροφορία ότι η σπηλιά είναι κλειστά, λόγω, εν πάση περιπτώσει, όποιο λόγο επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί? Γιατί είχαμε 19 μήνες που είτε κλειστά το δικτυωμάτιο λόγω ανάπλασης, αναμόρφωσης, βραχοστερεώσης, τα λοιπά, η σπηλιά, Και κάποια στιγμή κλείνουμε δύο μέρες και σου εξήγησα ότι ειδικά 29 Αυγούστου που γιορτάζει η Λοτορροπή, ήταν για μας πολύ, πολύ σημαντική μέρα, κλειστά η σπηλιά. Με μια ηρεμία ο καιρός, χωρίς αέρα, χωρίς θερμοκρασίες υψηλές, και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε γιατί το λόγο. Και να έρχονται οι άνθρωποι για να μας βρίζουν εδώ.
0: Να σας βρίζουν χωρίς να φταίτε και εσείς να είσαστε, να το πω έτσι πολύ απλά, στο πλευρό τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό, το να έρχεσαι από την άλλη άκρη της Κρήτης, στην άλλη άκρη του κόσμου και να θέλεις να δεις κάτι, αλλά χωρίς λόγο κάποιοι να στο απαγορεύουν, είναι αν μη τι άλλο ηλιθιότητα. Αν μη τι άλλο.
1: Είναι τρελό και θα πω κάτι, χωρίς καμία εξήγηση, όπου με ρώτησες πριν αν δοθήκαν εξηγήσεις, και σε κάποια τηλέφωνα που εγώ προσπάθησα ιδιωτικά να κινηθώ, να πάρω τηλέφωνο, δεν πήρα καμία απάντηση, ενώ δεν απάντησε ποτέ τηλέφωνο, δεν είχα να αναφέρω σε ονόματα, δεν έχει σημασία. Έτσι, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση στον κόσμο και σε εμάς. Και έχοντας υποστεί όλη την ταλαιπωρία δύο χρόνια. Και μας κλείνουν διήμερο τη σπηλιά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αν υπήρχε λόγος, οκ, okay, θα το καταλαβαίναμε, το σεβόμαστε 100%. Οπότε δεν ξέρω, δημιουργείται ένα παράξενο πλαίσιο, καθεστώς, πώς να το πω, τρομάζουμε. Δηλαδή με το που φυσάει λίγο αέρα θα κλείνει σπηλιά. Παράδειγμα. Με το που λέει ένας στην Αθήνα ότι προβλέπουμε 8-9 μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική, δεν ξέρω πού, κλείνουμε το δικτύο άντρων. Για ποιον λόγο. Να είσαι σε αυξημένη ετοιμότητα, να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα, να υπάρχει ένα στενοφόρο, δεν ξέρω τι, πώς το σχεδιασμό τους. Να υπάρχει ετοιμότητα αυξημένη, αλλά δεν μπορείς να κλείνεις έτσι. Πήραμε απόφαση 1 η ώρα την Πέμπτη τα ξημερώματα προς Παρασκευή. Πες μου, σε ποια σοβαρή χώρα γίνονται αυτά.
0: Έχει φορέ πουθενά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στις 1 το βράδυ που ήδη είχαν πουληθεί εκδρομές από τους αρμόδιους, tour operators, πριβέ, σαφάρι, οτιδήποτε, όπου οι άνθρωποι πλήρωσαν για να έρθουν να δουν το δικταίο άντρων ανακαινισμένο. Και την Παρασκευή αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και βρίζανε εμάς, όποιους βλέπανε μπροστά τους. Καταλαβαίνεις, Κώστα, θέλω να πω.
0: Είναι απόλυτα αντιληπτό. Είναι απόλυτα αντιληπτό.
1: Λοιπόν,
0: απόλυτα αντιληπτό.
1: Αυτό οι αρμόδιοι, είτε λέγεται το πιατό διοίκηση, είτε λέγεται περιφέρεια, δεν ξέρω. Έτσι. Τουλάχιστον να μην επαναληφθείτε αυτό το ρεζιλίκι, γιατί για ρεζιλίκι μιλάμε. Να προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα και χωρίς να έχουμε εικόνα και χωρίς να έχουμε άποψη. Και χωρίς ο λόγος μας να είναι θεσμικός. Άρα, μόνο το φιλότιμο μας έμεινε και με βάση το φιλότιμο και την αγωνία μας για επιβίωση, αυτός είναι και ο λόγος που φωνάζουμε και μιλάμε. Κανένας άλλος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, θα το αναδείξουμε το θέμα περαιτέρω. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Καλή αντάμωση, θα πω εγώ γρήγορα.
1: Πατάτα κορυφαία.
0: Θα έρθουμε σύντομα.
1: Και οχτές πατάτες περιμένουμε.
0: Θα έρθουμε σύντομα για την παρέα σου και βεβαίως για όλα σου τα καλούδια εκεί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, κλείνω με κάτι που οφείλω να σας πω ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα, διότι είχαμε τις εκδηλώσεις μνήμης σε Γράμμο και Βίτσι στις 30 Αυγούστου χθες, και προσπάθησα χθες το βράδυ να δούμε ποια κόμματα έχουν κάνει κάποια σαφή επίσημη κομματική ανακοίνωση. Ξέρετε, είναι μια σημαντική ιστορική επέτειος όπου οι κομμουνιστές, οι οποίοι ήθελαν να παραδώσουν τη χώρα μετά από τον εμφύλιο στους Σοβιετικούς, ιτήθηκαν. Θα ήμασταν ένα προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ένωσης. Από τα κόμματα λοιπόν από τα οποία έψαξα, μόνο ένα βρέθηκε να έχει κάνει ανακοίνωση, και μάλιστα και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Ο λόγος για τη Φωνή Λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία και ανακοίνωση έβαλε και στο Βίτσι πήγε για να καταθέσει στέφανο. Για τα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι διαφορετική. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, τους Σπαρτιάτες, δηλαδή τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν εντόπισα μέχρι και αυτή την ώρα επίσημη φετινή ανακοίνωση, ειδικά για τις εκδηλώσεις στο Γράμμο στις 30 Οκτώβου. Η ανακοίνωση λοιπόν της Φωνής Λογικής που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την ώρα, ως τη μόνη ανακοίνωση από πολιτικό φορέα στην Ελλάδα, αναφέρει ότι σήμερα μαζί με στελέχη φίλους της Φωνής Λογικής τιμήσαμε την 75η επέτειο της νίκης του ελληνικού στρατού στις 29 Αυγούστου του 49 στο Γράμμο και το Βίτσι, και του τερματισμού της γενοκτονίας που υπέστη ο ελληνικός λαός από τα εγχώρια κομμουνιστικά φερέφωνα του Στάλιν κατά την περίοδο 43-49. Τιμή και δόξα στους παππούδες και τους πατεράδες μας που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και μας δίδαξαν πώς να αντιμετωπίζουμε με αυταπάρνηση τους εχθρούς της Ελληνοορθοδοξίας. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ηρωικές ψυχές τους. Αθανάτη.

0: Τώρα να πω ότι δεν στεναχωριέμαι, στεναχωριέμαι. Και γι' αυτό το μοιράζομαι και μαζί σας, γιατί είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά ακόμα και μιας κυριακάτικης απογευματινής ροής ειδήσεων λόγω Ραστόνης Θέρους, όπου οι συνάδελφοι δεν βρήκαν την αφορμή και τον τρόπο να κάνουν το θέμα αυτό όπως έπρεπε να το κάνουν και όπως το αναδεικνύει σήμερα και το politica.gr αλλά και η Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8. C-Jets ήταν και σήμερα μαζί μας. Μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό στο Instagram και στο Facebook. Θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να επισκεφτείτε την σελίδα του Πολίτικα και θα πάρετε εύκολα τους όρους και τις διαδικασίες για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας για ένα διπλό εισιτήριο. Ένας θα είναι ο νικητής ή μία η νικήτρια με ένα διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψει από το Ηράκλειο σε κάθε προορισμό που δίνει τη δυνατότητα η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jet. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Και να μην πείτε πιο καλό φθινόπωρο με τέτοιο καιρό. Τι να κάνουμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είναι η πρώτη του μέρα.

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι. Είναι απολύτως καλοκαιρινός, αλλά είπαμε, ημερολογιακά μπήκαμε στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμη κάπως ο καιρό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλα Σκουλούδη, για να δούμε πώς πήγαν οι εκτόσεις, αλλά και γενικότερα ποια είναι η εικόνα σήμερα στην αγορά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για να δούμε πώς ξεκινάει σήμερα το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τους πούμε λοιπόν καλό σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλό ακαδημαϊκό έτος στους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως σήμερα είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Και γι' αυτό είναι η αρχή της συνδίκτου, όπως λέγεται, και γι' αυτό θα κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στη συνέχεια. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 244η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:46 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Όπως σας σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα είναι η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Όμως σήμερα τιμάται και η μνήμη ενός ιδιαίτερου, θα έλεγα, ασκητή, του Σιμεών του Στυλίτη. Σήμερα λοιπόν αναφέρει σχετικά για τη σημερινή αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και για τη σημερινή γιορτή, το site της Ναυτεμπορικής, το ναυτεμπορική.gr, ότι όσον αφορά τον Σιμεών το Στυλίτη, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα, εγκατέλειψε ακόμη και το μοναστικό κελί για να ζήσει στην κορυφή ενός στήλου εκτεθειμένος στον ήλιο, στη βροχή και στο κρύο. Η ακραία επιλογή του γέννησε ένα ολόκληρο ασκητικό ρεύμα που επιβίωσε επί αιώνες. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, δεν πρόκειται για πρωτοχρονιά με τη σημερινή κοσμική έννοια. Είναι η έναρξη του ετήσιου λειτουργικού κύκλου, μέσα στον οποίο ξεδιπλώνονται οι μεγάλες εορτές, η περίοδοι νηστείας και οι μνήμες των Αγίων. Μάλιστα, χθες σας διάβασα και ένα απόσπασμα από σχετικό μήνυμα που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την σημερινή έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Η επιλογή της ημερομηνίας, αναφέρει δημοσίευση, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Στο ρωμαϊκό και αργότερα στο βυζαντινό κόσμο χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα χρονολόγησης βασισμένο στην ίνδικτο, δηλαδή σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 15 ετών. Από εκεί προέρχεται η φράση που εξακολουθούμε να συναντούμε κάθε 1η Σεπτεμβρίου στα εκκλησιαστικά ημερολόγια. Αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτους. Η λέξη ίνδικτος προέρχεται από το λατινικό ίνδικτιο και αρχικά συνδεόταν με την αναγγελία ή τον καθορισμό φορολογικών υποχρεώσεων. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι φορολογικές εκτιμήσεις και άλλες διοικητικές διαδικασίες άρχισαν να οργανώνονται σε κύκλους ετών. Σταδιακά επικράτησε ο 15ετής κύκλος της Ινδίκτου, ο οποίος απέκτησε τόσο μεγάλη διοικητική σημασία, ώστε χρησιμοποιούνταν για τη χρονολόγηση εγγράφων. Η αρχή της Ινδίκτου συνδέθηκε τελικά με την 1η Σεπτεμβρίου και η πρακτική πέρασε από τη διοίκηση της Αυτοκρατορίας στη Βυζαντινή και εκκλησιαστική παράδοση. Έτσι, ένας όρος που κάποτε είχε κυρίως φορολογικό και διοικητικό χαρακτήρα επέζησε επί πολλούς αιώνες μέσα στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Γιατί όμως Σεπτέμβριος? Η αρχή του φθινοπόρου αποτελούσε ούτως ή άλλως σημαντικό σημείο για τις αγροτικές κοινωνίες. Ο κύκλος της προηγούμενης σοδειάς ολοκληρωνόταν και άρχισε η προετοιμασία για τη νέα περίοδο καλλιέργειας. Η εκκλησιαστική παράδοση έδωσε στην ημερομηνία και θεολογικό περιεχόμενο. Στη λατρεία της ημέρας δεσπόζει η Ευαγγελική περικοπή, στην οποία ο Χριστός εισέρχεται στη συναγωγή της Ναζαρέτ και διαβάζει από τον προφήτη Ισαΐα: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Η αναφορά στο «δεκτό εν εαυτό» του Κυρίου συνδέθηκε λειτουργικά με την αρχή του νέου έτους. Σύμφωνα με το εορτολόγιο όμως, σήμερα τιμώνται και οι 40 Παρθένες και ο Άγιος Αμμούν, Όσιος Μελέτιος ο Νέος, ο Δίκαιος Ιησούς του Ναβί, οι Άγιοι Εύωδος Καλίστη Αγαθόκλια και Ερμογέννης, η Οσία Χάιδο από τη Χαλκιδική. Και πόσοι γιορτάζουν? Πάρα πολύ. Ακούστε τα ονόματα: Αδαμάντιος, Διαμάντο, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Ευτέρπιος, Θάλια, Θαλής, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Καλιστό, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, Σιμεών, Ισμήνη και Πολυτίμη. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσους έχουν γενέθλια.

Στην επικαιρότητα να μπούμε τώρα, βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι έχουμε δυστυχώς άλλο ένα πνιγμό στην Κρήτη. Νεκρός 76χρονος Πολωνός στο Ρέθυμνο. Έσπευσαν διασώστες, μήπως προλάβουν, όμως δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Εξέπνευσε ο άνθρωπος και έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Επίσης διαβάζω εδώ στο politica.gr ένα σχόλιο άρθρο σχετικά πάλι με έναν πολύ έξυπνο οδηγό, ο οποίος έκανε προσπέραση στη διπλή γραμμή μέσα στο τούνελ. Δηλαδή πια το έχουμε χάσει εντελώς δυστυχώς σχετικά με την κυκλοφοριακή μας αγωγή. Και μάλιστα ο σχολιογράφος εδώ που σχολιάζει το σχετικό συμβάν λέει να μπουν παντού κάμερες. Πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μια λύση, εάν δεν είναι η μόνη λύση, να μπουν κάμερες στα κέρια σημεία, να διαπιστωθούν, και σίγουρα η τροχιά ξέρει που είναι τα κέρια σημεία για να μπουν κάμερες, και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται, διότι είναι πραγματικά φορείς θανάτου. Πραγματικά. Και εμένα προσωπικά με έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις και έχει πάει το αίμα στα πόδια μου, που λέμε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τιμωρούνται, και όταν τιμωρηθούν αυτοί θα παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Πόσες φορές δεν έχετε οδηγήσει και έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους? Ο άλλος προθές έσπασε τα κολονάκια για να κάνει προσπέραση. Και άλλα κρέα, με τις νταλίκες, με τα βιτιοφόρα, τους υποτιθέμενους επαγγελματίες οδηγούσε.

Χθες ξεκίνησε και η πρωτοβουλία για τις εκπτώσεις σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, 1740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνεται στο 9,5%. Οι χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, με ανανέωση κωδικών από την 1η Νοεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τις νέες τιμές στα καταστήματα και στην πλατφόρμα posokani.gr. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται πάνω από 100 βιομηχανίες προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών, καλύπτοντας τόσο επώνυμα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Χθες έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Όπως αναφέρει στο σελίδα in.gr, πρόκειται για ένα εμβληματικό και πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα που εντάσσεται στη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων και την Ατζέντα 2030 και είχε πάρει την τελική έγκριση από το Κισεά στις 23 Ιουλίου και ενώ η χώρα βρίσκεται ατύπως σε προεκλογική περίοδο, λέει η ιστοσελίδα. Για το θέμα αυτό της ασπίδας του Αχιλέα θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη από το freepress.gr, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.

Μια καλή είδηση είναι και αυτή ότι επιστρέφεται ενίκιο με διπλή πληρωμή σε 50.000 δικαιούχους. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr αναφέρει: η επιστροφή ενοικίου αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μαζί με μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όλο το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ, που μισθώνουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ ετησίως συν 100 ευρώ ανά παιδί. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορούν αναδρομικά τα ενίκια του 2024, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης για τα μισθώματα του 2025. Ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει σε ποσό που αντιστοιχεί σε 3 ή ακόμη και 4 μηνιαία ενοίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή. Για να καταβληθούν τα χρήματα θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΕΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής, καθώς και να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους ο αριθμός της συγκεκριμένης δήλωσης μίσθωσης.

δυνατά. Οι δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το Fox News ήρθαν μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δύο εκτοξευτήρων πυράβλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις μάλλον, προχώρησαν στην επίθεση αφού εντόπισαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυράβλων που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 7. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν παράλληλα ότι κατέριψαν 2 αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχέτησαν 8 πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν λόγο για εντοπισμό μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από τα χωρικά τους ύδατα και προειδοποίησαν για επικίνδυνη κλιμάκωση. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες ότι θα υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ανταπόδοση σε περίπτωση που οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις από τα εδάφη τους. Η ένταση μεταφέρθηκε και στη θαλάσσια περιοχή του Ορμούζ. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από 3 άγνωστα βλήματα ενώ διέσχιζε το στενό με κατεύθυνση προς την έξοδό του. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε σύμφωνα με την Τεχεράνη να περάσει παρανόμως από το στενό προσέκρουσε σε 2 ναυτικές νάρκες. Η CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό χαρακτηρίζοντάς τον παραπληροφόρηση. Και αυτή η αναζωπήρωση βέβαια έφερε το φυσιολογικό, τη φυσιολογική συνέπεια να αυξηθεί και πάλι η τιμή του πετρελαίου. Η αναζωπήρωση λοιπόν των εχθροπραξιών, λέει η διαδημοσίευση, προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά με το Brent που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά να ξεπερνά εκ νέου το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για νέες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα εάν η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ συνεχιστεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω. Είναι άξιο λόγου πάντως το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο και ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπτώσεις σε 1.700 συν προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Κάτι είναι αυτό.

υπάρχει στα social media ένα βίντεο και στα sites που δείχνει το περίφημο πράσινο σπίτι στο Νεπάλ, το οποίο όλα γύρω του έχουν καταρρεύσει και αυτό στέκει χωρίς να μην έχει πάθει τίποτα, που λέει ο λόγος. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και αξιοθέατο, θα έλεγα, αυτό το οποίο φαίνεται στο βίντεο. Και από την αυτεμπορική διαβάζω σχετικά με αυτό το βίντεο ότι έγινε viral, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους λόγους που η κατασκευή άντεξε την ακραία δοκιμασία και δεν κάμφθηκε από την πλευρική πίεση του υδάτινου τείχους. Στο διάλογο παρενέβησαν και πολιτική μηχανική του Architecture Presentation, διευκρινίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν

πύλεται σε καθαρή τύχη. Το κτίριο παρέμεινε ακλόνητο την ώρα που οι γειτονικές υποδομές κατέρεαν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα τυπικά σχέδια κατοικιών αντέχουν κυρίως κατακόρυφα φορτία, αλλά συχνά καταραίουν από πλευρική πίεση. Το συγκεκριμένο κτίριο άντεξε χάρη στο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τις συνεχείς χαλίβδινες ράβδους που συνέδεσαν άρρηκτα τα υποστηλώματα, τις δοκούς και τα θεμέλια σε ένα ενιαίο άκαμπτο σκελετό. Κατά την πρόσκριση του υδάτινου όγκου, το ενισχυμένο πλαίσιο απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε στο έδαφος. Να γιατί μιλάμε για κατασκευές και εμείς εδώ και για καλές κατασκευές όταν συμβαίνει ένας ισχυρός σεισμός. Η καλή κατασκευή είναι αυτή που θα σε σώσει. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για 70χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Παγνί. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για όφυλες προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 κίνητα σε Χανιά, Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ραντεβού με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους κλείστηκε για την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Τον Υπουργό θα συναντήσει πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μεταξύ χθες στα Χανιά. Σε κινητοποιήσεις από σήμερα ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με αποχή από τις 9 το πρωί έως τις 11 και έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Ξεκινάει η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Πλαστήρα στο ΙΤΕ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Αλλαγή σελίδα στην Πριτανία του ΕΛΜΕΠΑ. Σήμερα η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον Νεκτάριο Παπαδογιάννη να αναλαμβάνει τα ηνία από τον Νίκο Κατσαράκη. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 4 οι νεκροί. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δράση στο κύπελο ΕΠΣΗ. Οι αναμετρήσεις μέχρι και τη φάση των 16 θα είναι νοκάουτ, ενώ εφόσον δεν υπάρξει νικητής, η πρόκριση στα πέναλτι θα κριθεί χωρίς παράταση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ποδαρικό με ζέστη και μελτέμια κάνει ο Σεπτέμβρης. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, εχθές τελείωσαν και οι εκτόσεις, οι θερινές εκτόσεις. Δεν ξέρω εάν είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, ξέρετε, είναι συνέστημα το να αγοράζεις, κατεβαίνω στην αγορά, έχει εκτόσεις, θα πάρω αυτά που χρειάζομαι, ίσως να πάρω και κάτι που δεν χρειάζομαι, έτσι για να τονωθώ ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Και δεν ξέρουμε βέβαια και τι τζίρος μπορεί να έγινε. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, για να μας δώσει τις πρώτες του εκτιμήσεις σχετικά με την κίνηση την περίοδο των εκτόσεων, αλλά και την εικόνα της αγοράς γενικότερα. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Ναι. Ημερολογιακά τουλάχιστον, όχι. Γιατί από καιρό δεν βλέπω να είναι ακόμα φθινόπωρο.
1: Εντάξει, ημερολογιακά όμως.
0: Εσείς πάντως, μια και το αναφέρουμε, εσείς τα καταστήματα εννοώ γενικά, έχετε φροντίσει για τα εποχιακά ρούχα, τα εποχιακά παπούτσια, ό,τι της εποχής, τα σχολικά είδη φαντάζομαι, για εκείνους που εμπορεύονται σχολικά είδη, έτσι, είστε προετοιμασμένοι για το φθινόπωρο, υποθέτω.
1: Κοίτα, είναι κάποια καταστήματα που όντως είναι προετοιμασμένα, τα σχολικά δηλαδή, όσοι ασχολούνται με σχολικό είδος, είτε είναι φόρμα ή παπούτσι, σχολικά ή χαρτικά βιβλία, τετράδια, είναι ήδη έτοιμες. Τρίνες είναι ήδη έτοιμα τα καταστήματα. Εμείς τώρα στην ένδυση και στην υπόντηση το πάμε λίγο παραπέρα, με το σκεπτικό ότι ο καιρός δεν θα πάρει κάποιος πλεκτό, ούτε που πάνε.
0: Σίγουρα.
1: Κρατάει λίγο το καλοκαιρινό, οπότε γι' αυτό και έχει θεσμοθετηθεί το δεκαήμερο των προσφορών μετά τις εκτόσεις.
0: Α, τώρα έχουμε δεκαήμερο προσφορών.
1: Ναι, έχουν το δικαίωμα, βάλουν προσφορές.
0: Α, έχουν το δικαίωμα.
1: Λόγω του ότι είναι εποχιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μπλουζάκι, το τισέρ, το κοντομάνικο, δεν μπορείς να πας σε ένα κατάστημα και να σου πει ο καταστηματάρης, άνοιξαν οι εκτόσεις, δώσε μου το οθογράφι. Από την προηγούμενη μέρα το είχαν σε μια έκπτωση ανεξάρτητα με το ποσοστό που το είχαν βάλει. Οπότε κρατάει λίγο. Από εκεί και μετά το αποτύπωμα που άφησαν οι θερινές εκτόσεις, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το top, τέλος πάντων, δεν ήταν τόσο καλό. Δούλεψε το καλό ρούχο και το λέγαμε και στο παρελθόν, ότι ο κόσμος ψωνίζει αυτά που χρειάζεται. Το αυτό που περνάει, το βλέπει, το αρέσει, το παίρνει, έχει ελαχιστοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των κοινωνικών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, κινήθηκε η αγορά. Δεν ήταν όμως από τα... καλά. Ήταν καλύτερα από τους προηγούμενους μήνες, ήταν σαφέστατα καλύτερα. Απλά, αν κοιτάξουμε το περσινό με το φετινό, έχουμε μια πτώση περίπου στο 3,2% με βάση τις στατιστικές του ΙΝΕΜΗ, που ξέρεις, δουλέψαμε και δώσανε στοιχεία για την έρευνα που κάνουμε. Φέτος όμως παρατηρήθηκε, και είναι πρωτοφανίστικο αυτό και είναι και ανησυχητικό, όχι γιατί λέμε, ξέρεις κάτι, λυπηθήκαμε τις μεγάλες, ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται και αυξάνεται. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε μια πτώση στις μεγάλες, στα μεγάλα καταστήματα, που αυτά δεν είχαν τόσες ιδιαίτερες. Φέτος είναι πιο μεγάλη η πτώση στα μεγάλα καταστήματα από ό,τι στα μικρά. Δηλαδή τα στατιστικά μας λένε ότι είναι στο 6% οι πτώσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Και πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά δείχνεται το αποτύπωμα ότι η καταναλώση των οικοκυριών έχει ελαστοποιηθεί. Το budget που έχει να καταναλώσει μια οικογένεια έχει μειωθεί. Και ενώ παλιότερα ήταν σε τα μεγάλα καταστήματα δεν πέφτανε.
2: Όταν λέτε μεγάλα καταστήματα για να καταλάβει και ο κόσμος, εννοείται τα μεγάλα καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ή γενικά τα μεγάλα καταστήματα στην αγορά?
1: Και μη μέλη.
2: Και μη μέλη, μάλιστα.
1: Και μη μέλη.
2: Μάλιστα.
1: Καταστήματα όπως είναι οι πολυεθνικές, όπως είναι καταστήματα μεγάλα και του Εμπορικού Συλλόγου.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω, οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώσαν μείωση 6% φέτος που έγινε, αυτό δεν το συνηθίζει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνε καλά πιο πολλές φορές, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
1: Και πάνε καλύτερα από τα μικρά. Φέτος δηλώνουν ένα 3% μείωση οι μικρές επιχειρήσεις και ένα 6% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε εμείς οι μικρές ότι είχαμε μικρότερο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από μακριά και αυξάνεται.
2: Αυτό εσείς το αποδίδετε στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, του πολίτη.
1: Δεν έχω κάπου αλλού να το αποδώσω.
2: Mm-hmm.
1: Αν υπήρχε σε ένα κλάδο αύξηση και σε ένα άλλο κλάδο μείωση, δηλαδή αν κατατάξουμε τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες και πούμε ότι αυτές είναι οι μικρές και αυτές είναι οι μεγάλες, στις μικρές επιχειρήσεις, αν υπήρχε μείωση και αύξηση στις μεγάλες, θα πούμε ότι μετατοπίστηκε ο κόσμος, άλλαξε συνήθεια και πήγε στα μεγάλα ή το αντίθετο.
2: Mm-hmm.
1: Όταν όμως παρουσιάζεται μείωση και στις δύο πλευρές, και στους μεγάλους και στους μικρούς, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι... Είναι καθαρά ότι έχει πέσει, μάλλον έχει μειωθεί το αγοραστικό, η αγοραστική δύναμη στην οικογένεια.
2: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω γιατί έγινε αυτό.
2: Ναι.
1: Το να μετατοπίστηκε ένα μέρος που μετατοπίζεται, ένα μέρος στα e-shop,
2: ναι,
1: ειδικά στα αστιατικά e-shop που δεν έχουμε εκεί εμείς άμεση πρόσβαση, να πω ότι μετατοπίστηκε. Αλλά δεν γίνεται να έχει πάει τόσο πολύ.
2: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα. Εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό ή όχι?
1: Ακούστε, εμείς...
2: Εννοώ ως εμπορικός κόσμος, όχι εσείς προσωπικά.
1: Έχουμε μιλήσει και με την Νομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και με την ΕΣΕΕ, τη Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχουμε τις προτάσεις μας για τη ΔΕΘ. Εκεί τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα μας πούνε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να δούμε. Γιατί όταν λέμε είναι μια μικρή επιχείρηση και μπορεί να την κοστολογούμε μικρή, είναι μικρή αλλά είναι μικρές αλλά είναι πολλές. Και το έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτές οι μικρές και είναι πολλές, είναι ο πρώτος εργοδότης της χώρας. Τα καταστήματα που είναι κάτω από την ομπρέλα της ΕΘΕΕ είναι ο πρώτος εργοδότης σε όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, στηρίζονται πάρα πολλά νοικοκυριά, γιατί όταν είσαι ο πρώτος εργοδότης πάει να πει ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που βιοπορίζονται από αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει το κράτος να σκέψει και να δει πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι μια μικρή επιχείρηση έξι και τι έγινε είναι μικρή. Ενώ μια μεγάλη αλλάζει με την εικόνα, ήταν μεγάλη και έκλεισε. Και οι μικρές όταν είναι πολλές και κλείνουν, έχουμε θέματα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κρατηθούν αυτές οι επιχειρήσεις ή να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν και άλλες.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε από επαφές που θα έχετε εάν προκύψει κάτι καλό.
1: Ναι, τώρα εμείς απλά τι κάνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εκτός από τις αποφάσεις και τις προτάσεις που έχουμε κάνει και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Κοιτάζουμε τώρα πώς θα πάει και ο καιρός. Τα καταστήματα θα κρατήσουν ένα δεκαήμερο εκπτώσεων, άρα ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να κατεβαίνει, να κάνει τα ψώνια που χρειάζεται τα άμεσα. Και μετά μπαίνουμε σε χειμερινό, σε φθινοπορεινό, ξεκινάμε δηλαδή με λίγο πιο ελαφρύ ρούχο και μετά μπαίνουμε στο χειμερινό.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι οι επιχειρηματίες, να είμαστε αισιόδοξοι. Και να σκεφτόμαστε ότι θα είναι μια καλή χρονιά, και να επενδύουμε σε, σε κάτι με ένα καλό πρόσημο. Από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκπτώσεις, αλλά είδα μια ανακοίνωση και βγάλατε και μάλιστα είχαμε χθες και την εξέλιξη και μιλάω για, για το κτίριο που πρόκειται να γίνει δομή μεταναστών. Έχετε εκφράσει ως εμπορικός σύλλογος την αντίδρασή σας από ό,τι είδα, όπως επίσης μια παρέμβαση νέα έκανε και το επιμελητήριο. Χθες ο Δήμαρχος είπε ότι θα γίνει συνάντηση στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και θα πάνε και εκπρόσωποι εκεί των κατοίκων. Δεν ξέρω αν θα πάτε και εσείς, δηλαδή εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Ποια είναι η στάση σας απέναντι, ποιο είναι το σχόλιο σας και η στάση σας και η θέση σας απέναντι σε, σε αυτό το γεγονός της δημιουργίας της δομής?
1: Το πρόβλημα με τη δομή στο κτίριο του Σκουλουδί είναι ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι κατοίκοι, δεν ξέρουν ποια θα είναι. Ποιος είναι ο τρόπος διαμονής, αν θα είναι ελεύθερη, αν θα είναι κλειστή, αν... Δηλαδή, βρήκαμε ένα ακίνητο, είπαμε θα το βάλουμε εκεί, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, αλλά κάτσε να εξηγήσει τον κόσμο πώς δουλεύει αυτό και γιατί δουλεύει αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ κατά τη δική μου άποψη, και εκφράζω και, τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου, αυτή η δομή θα πρέπει να ήταν εκτός κατοικημένης περιοχής. Θα πρέπει να ήταν να είναι, και να είναι μια δομή φιλοξενία για λίγο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
1: Ήρθαν, τους πήραμε τα στοιχεία, είδαμε ποιοι είναι και ή επιστρέψαν από εκεί που ήρθαν ή μείναν, πάνε εκεί που θέλουν να πάνε.
2: Άρα αυτό που εννοείται, κύριε Σκουλούδη, δεν υπάρχει ενημέρωση εκ μέρους της κυβέρνησης για τη μορφή της δομής.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος ακούει. Αν υπήρχε μια ενημέρωση, ενδέχεται να μην υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ακούνε θα βάλουμε τις μετανάστες εκεί και μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν ενημερώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα μπουν εκεί, να γίνει ταυτοποίηση, να μην είναι σε ένα άδειο χώρο, θα πρέπει να είναι σε ανθρώπινο περιβάλλον, να έχουν τους όρους υγιεινής και μετά από εκεί θα γίνει αυτό. Γιατί αν ήξερε ότι για να μην είναι συσσωρευμένοι στο λιμάνι, σε ένα κοντέινερ, σε ένα παλιό ψυγείο, σε ένα οπουδήποτε, φτιάχνουμε μια δομή να μπουν μέσα μέχρι να γίνει ταυτοποίηση και μετά να γίνει η απέλαση ή να πάνε κάπου αλλού όπου επιθυμούν. Δεν νομίζω να υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Ο κόσμος ακούει τη δομή του Σκουλούτ και νομίζω ότι θα πάνε να μείνουν εκεί και θα τον βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν και θα είναι δηλαδή απλά γειτόνι τους.
2: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό αντιδρούν κιόλας, γιατί δεν τους γνωρίζουν.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν εξηγήσει τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι. Κύριε Σκουλούδη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να πω εγώ. Θα πω ένα καλό φθινόπωρο.
2: Καλό φθινόπωρο. Και σε εσάς.
1: Να είμαστε καλά και από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Σκουλούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης. Ακούσαμε για την εικόνα στην αγορά. Καταρχάς να πούμε ότι μετά τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές και σιγά σιγά θα αρχίσουν να προμηθεύονται και τα καταστήματα, τα είδη που θα είναι ανάλογα του καιρού. Επίσης θα έχουν επαφές για να δουν αυτή την όχι τόσο καλή εικόνα στην αγορά, τη μείωση την, που οφείλεται στη μείωση την αγοραστική του καταναλωτή, μετράει και το παραμικρό ευρώ για να ξοδέψει και να πάρει αυτά που, όπως είπε και ο κύριος Σκουλούδης, χρειάζεται.

τι λέγαμε το πρωί σχετικά με τους κυρίους εντός εισαγωγικών και κυρίες, γιατί κάποιες παραβάσεις, αν και δεν έχω δει γιατί σε διπλή γραμμή κυρία, έχω δει άλλες παραβάσεις να κάνουν οι κυρίες. Σχετικά λοιπόν με αυτούς τους κυρίους που πατάνε τις διπλές γραμμές και κουβαλούν το θάνατο με αυτόν τον τρόπο, ή που προσπερνούν και διπλή γραμμή και πάνω στη στροφή. Διαβάζω τώρα εδώ ότι νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας όμως στην Αττική. Και το διαβάζω για να πω ότι αυτό που θα διαβάσω τώρα πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Νέα δεδομένα λοιπόν στη διαχείριση κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Convos, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εδώ εστιάζεται στη συμφόρηση. Κάτι τέτοιο, με κάμερες και με drones, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και στους δρόμους της Κρήτης. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν άρον-άρον να μας σκοτώσουν, θα πρέπει κάποτε να τιμωρηθούν. Και αυτό θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους. Ο πρώτος που θα φάει το μεγάλο πρόστιμο ή θα του αφαιρθεί το δίπλωμα ή δεν ξέρω τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποτελέσει παράδειγμα και για τους άλλους. Να μην το κάνουν.

Καλά, το άλλο φοβερό, αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχαμε τρεις νεκροί μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκρούς μέσα στην Αθήνα από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκροί παρακαλώ μέσα στην Αθήνα, σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όπως είπαμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινείται σε κάθετη οδό και επιχείρησε να εισέλθει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα που κινούνταν στη Λεωφόρο. Και τα λέω έτσι με αυτόν τον τόνο, διότι πόσο συχνά το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Αυτός που βγαίνει από κάθετο πρέπει να κοιτάζει, δεν είναι κύριος δρόμος. Πρέπει να κοιτάζει δεξιά, αριστερά αν είναι διπλής κατεύθυνσης, από την κατεύθυνση αν είναι μονόδρομος, που είναι ο μονόδρομος. Δεν γίνεται να βγαίνεις από κάθετο και να μην βλέπεις που βγαίνεις και που πηγαίνεις. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα δύο δίκυκλα κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου και δεν είχε επιβάτες. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών, μια γυναίκα 27 ετών και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Και οι τρεις επέβαιναν στις δύο μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το δεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Α, άλλη ιστορία κι αυτή. Ωστόσο, πρόκειται για αρχική εκτίμηση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και αναζητά τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Τώρα λέει ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Εάν η μία εκινείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή είχε προτεραιότητα. Εκτός αν υπάρχουν φανεί που λέει εδώ, δηλαδή φανάρια, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για κάποιο λόγο μπορεί να μην λειτουργούσαν και έγινε, δεν ξέρανε πώς να συνεννοηθούν, δεν ξέρουμε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κυκλοφορούμε χωρίς να τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα να περάσει. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση εδώ, στη διασταύρωση που πάει για την Πρασά. Ο δρόμος πρέπει να πω στους οδηγούς που είναι μπροστά από τα εργοστάσια. Δηλαδή από γνωστή εταιρεία επίπλων και από γνωστή εταιρεία κατασκευής πλήθων για οικοδομές, έτσι, αυτός ο δρόμος δεν είναι κύριας κυκλοφορίας, δεν έχει προτεραιότητα. Πάνε λοιπόν να μπουν στο δρόμο για την Πρασά τα αυτοκίνητα και δεν σταματάνε. Κάποιος να έρχεται από την άλλη πλευρά της βιομηχανικής, θα υπάρξει σύγκρουση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, αλλά θα υπάρξει σύγκρουση, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι επειδή είναι ευθεία ο δρόμος, ουσιαστικά στρίβεις αριστερά. Οπότε πρέπει να σταθείς, να δεις αν από πάνω έρχεται κάποιος. Και μετά να μπεις στον δρόμο που πάει για Πρασά. Επειδή το βλέπω κάθε μέρα αυτό το συμβάν να γίνεται εκεί και βλέπεις νταλίκες, μοτοσυκλέτες, όλα τα είδη των οχημάτων και τρέχουν. Τρέχουν, νομίζουν ότι είναι προτεραιότητας δρόμος. Δεν είναι προτεραιότητας. Στρίβεις αριστερά. Μπορεί να φαίνεται ότι ο δρόμος είναι ευθεία, αλλά δεν είναι ευθεία. Στρίβεις αριστερά. Και πρέπει να σταθείς να δεις αν από πάνω έρχεται, από το άλλο ρεύμα δηλαδή, έρχεται κάποιος άλλος. Γιατί εάν δεν το δεις και τρέχει και ο άλλος, σίγουρη η σύγκρουση. Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε από το 49,8 την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σας έχω ενημερώσει μάλλον ότι σήμερα είναι η έναρξη του σχολικού έτους, αλλά για τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί ξεκινάνε το σχολικό έτος 2026-2027. Και ακαδημαϊκό έτος. Είναι αρχή και σχολικού για τις δύο βαθμίδες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και ακαδημαϊκού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας έχω προαναγγείλει ήδη ότι για αυτό το γεγονός θα συνομιλήσουμε τώρα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Να ευχηθώ κι εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλους όσους μας ακούνε, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γιατί η σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα, αλλά ναι, το διδακτικό έτος ξεκινάει την άλλη Παρασκευή που είναι ο αγιασμός στις 11 του μήνα.
0: Στις 11 του μήνα.
1: Όπως θα είπατε πολύ σωστά, σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις θέσεις τους, στα σχολεία, κάνουν την αντίστοιχη αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Να πω εδώ ότι χθες, Δευτέρα 31/8, τοποθετήσαμε τους νοδιόρους εκπαιδευτικούς, 87 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στο Ηράκλειο.
0: Τι είναι αυτή η νηπιαγωγή, οι δάσκαλοι?
1: Είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και
0: μαζί.
1: Ειδικής αγωγής. Mm-hmm. Τοποθετήθηκα λοιπόν και μαζί με τις τοποθετήσεις αυτές ολοκληρώθηκε όλος ο κύκλος των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών. Ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, mm-hmm, τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεις εντός ΠΙΣΠΕ, εντός του νομού δηλαδή, αλλά και mm-hmm από νομό σε νομό, και έχουμε και τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε 31/8, δηλαδή ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος, mm-hmm, και τώρα πια αυτό που θα ακολουθήσει είναι οι προσλήψεις των αναπληρωτών.
0: Μάλιστα.
1: Οι αναπληρωτές έρχονται να καλύψουν τα λειτουργικά κενά, αυτά που δεν είναι δηλαδή οργανικά. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στο νομό Ηρακλείου και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καλυφθεί το σύνολο των οργανικών κενών, γιατί όταν πρέπει να κάνεις ένα μόνιμο διορισμό, ο μόνιμος διορισμός γίνεται πάντα σε υπαρκτό οργανικό κενό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να διορίσεις μόνιμα κάποιο σε λειτουργικό κενό.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ελλάδος. Τώρα, περιμένουμε σήμερα,
0: ναι,
1: θα πάρουν το SMS οι αναπληρωτές εκείνοι οι οποίοι διορίζονται, που αναφέρει, που δηλώνει σε ποιο τόπο θα διοριστούν. Mm-hmm. Κάποιοι θα διοριστούν στο νομό μας, κάποιοι άλλοι στις υπόλοιπους δομούς της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτη λοιπόν, πρώτη του μηνός, θα έρθει αυτό το μήνυμα στα παιδιά αυτά τα οποία διορίζονται. Τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, εμείς θα πρέπει να καταχωρήσουμε στον ΟΨΥΔ, στο ενιαίο σύστημα, που μέσα από αυτό θα μπουν ηλεκτρονικά και θα διαλέξουν την συγκεκριμένη θέση στην οποία θα δουλέψουν φέτος οι αναπληρωτές με βάση τη σειρά κατάταξη τα μόρια τους. Θα πρέπει να καταχωρήσουμε λοιπόν όλα τα κενά. Άρα σήμερα προσλαμβάνονται, ανακοινώνονται οι διορισμούς τους, αύριο εμείς βάζουμε στο σύστημα τα κενά και την Πέμπτη στις 3/9 οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες με μια σειρά προτίμησης. Όπως είπαμε, με τη σειρά κατάταξή τους στους πίνακες.
0: Mm-hmm.
1: Και την Παρασκευή οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν από εμάς σε σχολικές μονάδες. Δηλαδή με βάση αυτή τη σειρά που έχει ο καθένας,
0: mm-hmm,
1: και με βάση τη δήλωση προτιμήσεων που έχουν κάνει, την Παρασκευή εμείς θα ανακοινώσουμε πού πάει ο καθένας. Τη Δευτέρα 7 του μηνός και την Τρίτη 8 του μηνός έχουν προθεσμία να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που θα τους τοποθετήσουμε. Δηλαδή κάποιοι που είναι από εδώ από την Κρήτη θα πάρουν αμέσως τη Δευτέρα να λάβουν υπηρεσία. Γιατί με την ανάγκη της υπηρεσίας προσμετράει την προϋπηρεσία, τους πληρώνονται και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα ενδεχομένως να έρθουν την Τρίτη. Γι' αυτό δίνουμε πάντα ένα περιθώριο 2 ημερών, παρόλο που από σήμερα θα ξέρουν ότι πάνε Ηράκλειο, δεν είναι θα το μάθουν την Τρίτη. Την Τρίτη, mm-hmm, τη Δευτέρα θα ξέρουν τη Δευτέρα ότι πρέπει να πάνε στο συγκεκριμένο σχολείο για να λάβουν υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δευτέρα Τρίτη λοιπόν να λαμβάνουν υπηρεσία. Και την Παρασκευή που γίνεται ο λογαριασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Έτσι θα έχουν πάει, θα έχουν αναλάβει υπηρεσία και θα περιμένουν τους μαθητές τους. Αυτό θα είναι το χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται με βλαβική, έτσι, πολύ συνέπεια κάθε χρόνο. Και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα. Βεβαίως πάντα θα υπάρχουν και οι ανακατατάξεις τελευταίας στιγμής, οι άδειες, οι αναρωτικές, οι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες, αλλά θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε και την εμπειρία ώστε να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά.
0: Έτσι που τα περιγράφετε, κύριε Μπελαδάκη, τα πράγματα τη νέα χρονιά θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη και από τις προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πάντα να ξέρετε ότι στην εκπαίδευση, όταν διαχειρίζεσαι ένα ανθρώπινο δυναμικό 4.600 εκπαιδευτικού που είναι στο νομό Ηρακλείου, να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και εγκατατάξεις. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στους 87 νεοδιόριστους συναδέλφους μας, οι 23 βγήκαν αμέσως σε άδεια. Μητρότητας, γονική, επαπειλούμενες εγκυμοσύνης. Αυτό είναι φυσιολογικό σε μια διαχείριση προσωπικού πολύ μεγάλο, μεγάλο αριθμό, έτσι, ανθρώπων. Βεβαίως πάντα πρέπει να γίνει μια ορθολογική μεταχείριση. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις ανθρώπους να κάθονται για να περιμένεις αν κάποιος αρρωστήσει, αν κάποιος πάρει άδεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται ένας πολύ καλός προγραμματισμός. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι που η εκπαιδευτική είναι σε διακοπές, εμείς δεν είμαστε διακοπές, είμαστε καθημερινά στο γραφείο και είναι η πιο δύσκολη περίοδος για μας για να προβλέψουμε μέχρι την τελευταία ώρα που θα χρειαστεί, ακόμα και την ώρα των αγγλικών, των νηπιαγωγείων που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα νηπιαγωγεία, ας πούμε, από τα αγγλικά, έτσι. Βέβαιως, να μην παραγνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και αυτοί οι άνθρωποι που θα αρρωστήσουν, θα χρειαστούν κάποια άδεια, που θα χρειαστούν να λείψουν για κάποιο έκτακτο γεγονός. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση ακόμα και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει εμπειρία τον προηγούμενο χρόνο, θα σας πω ότι ναι, και φέτος θα είναι μια χρονιά που θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορώ να εγγυηθούμε στους μαθητές και στους γονείς που μας ακούνε ότι θα έχουν το δάσκαλό τους να τα περιμένει την ημέρα του αγιασμού και θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές, έτσι, κάποια συμπληρώματα σε κάποιες ειδικότητες για το ολοήμερο, που αυτά, επειδή θα πρέπει με συνέπεια και σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει η πρωινή ζώνη και η εκπαιδευτή του πρωινού κύκλου να δώσουν τα περισσεύματά τους, γιατί ο καθένας έχει ένα υποχρεωτικό ωράριο, πρέπει να το καλύψει. Άρα εάν σε κάποιο εκπαιδευτικό περισσεύουν 2 ώρες, θα τους δώσει το ολοήμερο. Εάν λοιπόν δεν μπουν όλες αυτές οι ώρες στο ολοήμερο, δεν μπορεί να ξέρεις αν έχουμε ακόμα 5 ώρες σε μια έλλειψη καλλιτεχνικών εδώ ή ενός θεατρολόγου εκεί. Αυτά, μόλις κυλήσει το πρόγραμμα και μόλις οριστικοποιηθούν,
0: θα φανούν,
1: αμέσως θα πάμε στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα το οποίο άπτεται, όχι βέβαια της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το σχόλιο σας. Μιλάω για το θέμα των υποδομών. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο ειδικά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κτηριακό τα νηπιαγωγεία. Όχι πως δεν αντιμετωπίζουν τα δημοτικά, αλλά πιο πολύ τα νηπιαγωγεία. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια βελτίωση, έχετε πληροφορηθεί από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή φορείς τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο Ηράκλειο?
1: Ναι, ακούστε, οι υποδομές ήταν πάντα για το Ηράκλειο ένα πρόβλημα. Και θα ήθελα να πω ότι υπήρξε μια περίοδος, καταρχήν τα υπάρχοντα κτίρια τα οποία είναι δημόσια κτίρια περάσαμε μια περίοδο στα δημοτικά σχολεία τουλάχιστον την εποχή του Παραβάν, τη δεκαετία του...
0: Το θυμάμαι, είχα κάνει κι εγώ σε... είχα κάνει κι εγώ μικρό σε αίθουσα με Παραβάν, ναι.
1: Ναι, είχαμε μια αίθουσα λοιπόν αξιοπρεπώς, έτσι, προκοπής που λέμε, ναι. Γιατί χωρίζαμε ένα Παραβάν στη μέση, την κάναμε 2 αίθουσες για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω τμήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό στην ουσία κατέστρεψε ακόμα και τα μεγάλα, τα υφιστάμενα κτίρια, στην ουσία τα δημιούργησε πρόβλημα, διότι όταν κάνεις μάθημα στη μια αίθουσα που έχει Παραβάν, ακούς ό,τι λένε, ο ένας άσπρος το ακούει ο άλλος δίπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να κάνει ας πούμε μουσική στη μία αίθουσα, αγγλικά στην άλλη και τα παιδιά ακούνε αυτές τις παρεμβολές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα και όμως επίσης στα νηπιαγωγεία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα περισσότερα, ιδιαίτερα στο αστικό μισθό της πόλης του Ηρακλείου, είναι μισθωμένα χτίρια.
0: Ναι, είναι μισθωμένα. Ακόμα και σπίτια μισθωμένα είναι.
1: Ναι, σπίτια, αυλές,
0: καταστήματα,
1: ναι. Τώρα, με την έξαρση που έχουν τα Airbnb, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να διώξουν το νηπιαγωγείο, το όποιο νηπιαγωγείο, για να το κάνουν νηπιαζόμενο. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια και φέτος υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία τους έχουν κάνει έξωση. Αυτή η ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη για την εξέβρεση του χώρου ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, στους δεκάστοτε Δήμους, έτσι, και έχει υποχρέωση ο Δήμος είτε να μεριμνήσει είτε να επιχειρηματολογήσει στο δικαστήριο για την αναγκαιότητα και το δημόσιο συμφέρον που απαιτεί να μην λυθεί η μίσθωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι άνθρωποι που δικαιώνονται και παίρνουν πίσω το κτίριο το οποίο τους ανήκει, θα πρέπει πρώτον να αδειάσει το νηπιαγωγείο άμεσα και δεύτερον εμείς να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή η υποχρέωσή μου είναι να πω στους γονείς, ενώ δεν έχω υποχρέωση να βρω το κτίριο, ενώ δεν έχω υποχρέωση να κάνω τη μετακόμιση, ενώ οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από το Δήμο.
0: Από το Δήμο, ο Δήμος είναι αρμόδιος βέβαια.
1: Να κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά να κάνουμε τον αγιασμό. Καταθέτε και αυτό μας απασχόλησε, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωποι.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεστε. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεστε. Μια αρμοδιότητα, αλλά εμπλέκεστε των πραγμάτων.
1: Ναι, δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Θα βρούμε και μοιραζόμαστε το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν αυτό που κάναμε είναι να προσπαθήσουμε στα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία, τα όμορα σχολεία των περιοχών αυτών, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να βρούμε και να μεριμνήσουμε ώστε να ελέγξουμε, να βρούμε τέλος πάντων κάποιες αίθουσες για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτό κάνουμε πάντα. Αυτό κάναμε και πέρυσι, αυτό κάναμε και φέτος και προσπαθούμε στα όμορα, δηλαδή στο δημοτικό σχολείο που θα πάει το νήπιο την επόμενη χρονιά ως πρωτάκι, θα φροντίσουμε ώστε εκεί να βρούμε.
0: Σε αυτή την περιοχή δηλαδή, σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, σε αυτή την περιοχή, στα όμορα, βεβαίως ενδεχομένως το όποιο νηπιαγωγείο να μην ανήκει, να μην είναι ας πούμε ακριβώς στον ίδιο δρόμο, να είναι στον
0: πιο δίπλα, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση η λύση που βρήκαμε τουλάχιστον εμείς είναι αυτές. Τώρα βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να, σε αυτό το μεσοδιάστημα που έχουμε στις 10 ημέρες μέχρι τον αγιασμό, να προλάβουν να γίνει η μετακόμιση και η μεταφορά του εξοπλισμού.
0: Βεβαίως
1: πρέπει να θα είναι εκεί οι συνάδελφοί μας, όπως από σήμερα θα είναι εκεί σε όλα τα σχολεία, αλλά θα πρέπει να φροντίσει ο Δήμος που έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει και το προσωπικό ώστε να γίνει μεταφορά και επίσης να μεριμνήσει ώστε να μπορέσει να βαφτεί το χώρος αυτός, να περιποιηθεί και να μπορέσει να είναι έτσι ένας χώρος χαρούμενος για τα παιδιά που θα πάνε.
0: Σαφώς. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να έχει λυθεί και αυτό το θέμα.
1: Και κάνω και μία έκκληση και ζητάω λίγο και τη συνεργασία και την βοήθεια του Δήμου και του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της όποιας δημοτικής αρχής όπου χρειάζεται να γίνουν σχετικές παρεμβάσεις για να κάνουμε πιο χαρούμενα και πιο όμορφα τα σχολιά μας να το κάνουμε.
0: Ναι. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των εκπαιδευτικών, κύριε Μπελαδάκη, γιατί βγήκε σήμερα μία είδηση ότι αυτές τις μέρες θα επιστρέφονται και τα ενίκια στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση γενικά και στην υγεία. Με το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας?
1: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι ένας δύσκολος νομός, βεβαίως ίσως να μην είναι ο δυσκολότερος γιατί έχουμε κάποια νησιά που είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά εντάξει, έχει ακριβά ενίκεια, είναι δύσκολη.
0: Ναι, είναι δύσκολη, σίγουρα.
1: Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών και είναι και μια τουριστική περιοχή που υπάρχει, ενώ υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν καταλήμματα, καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός έχει τον πρώτο λόγο και στη συνέχεια υπάρχουν ποιοι άλλοι που χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση Η επιλογή που έχει κάποιος νέος εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο, και αυτό το βλέπω καθημερινά, οι άρχοντες συνάδελφοι έχουν αναπληρωτές που μου λένε ότι εγώ θα ήθελα να πάω στη Μεσαρά. Εμείς χαιρόμαστε βέβαια όταν τα ακούμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και λέμε, μα στη Μεσαρά είσαι από εκεί, όχι δεν είμαι από εκεί, αλλά θα νοικιάσω. Και οπότε εκεί είναι η εξέβρεση πιο εύκολη της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση στο Ηράκλειο υπάρχει και αυτή η επιλογή, υπάρχει δηλαδή η επιλογή ένας εκπαιδευτικός να μην μείνει στο Ηράκλειο μέσα. Και να μείνει σε...
0: Για να το λέτε πάει να πει ότι δεν είναι μόνο μία περίπτωση, δηλαδή παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις.
1: Είναι αρκετές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνειδητά να πάνε σε κάποιο μέρος.
0: Ναι, αυτό είναι και καλό για την αποκέντρωση, όπως καταλαβαίνετε, και την ενίσχυση της Υπαίθρου. Βέβαια.
1: Γιάννου, ο Δήμαρχος Γιάννου έχει πάρει μια πρωτοβουλία για
0: Ναι, αυτό το διαβάσαμε και είναι προς τιμή του αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση γίνονται προσπάθειες. Συζητιέται και τώρα, ακούσαμε χθες, ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθούμε τους συναδέλφους αν κάποιος πάει σε κάποιο μέρος που δεν μπορέσει ή μετακινείται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι το οικονομικό και μπορεί να κάνει μια βελτίωση θέσης. Είμαστε θετικοί πάντα σε αυτό, ώστε να διευκολύνουμε όσο γίνεται τους συναδέλφους. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παιδιά έχουν δικαιώματα, πρέπει να έχουν το δασκαλό τους. Και ο δάσκαλος βεβαίως μπορεί να έχει δικαιώματα και να πρέπει να ανταποκριθεί στις δαπάνες και στα έξοδα, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε εκπαιδευτικούς στο πιο μακρινό χωριό του νομού και να ασπηρίζουν τους μαθητές τους. Αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να μένει στην πόλη του Ηρακλείου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τη μεταφορά και το κόστος της μεταφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Mm-hmm. Στους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τη θέση.

0: δυσκολίες των παιδιών, των μαθητών και των οικογενειών. Βεβαίως θέλω να πω ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί με ανοιχτά και τα μάτια αλλά και τα αυτιά, να ακούμε το όποιο πρόβλημα και να βλέπουμε το οτιδήποτε προκύπτει για να δίνουμε λύσεις. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα υπάρχουν πάντα, γιατί η εκπαίδευση είναι κάτι ζωντανό που αλλάζει και οτιδήποτε ζει, αναπνέει και αλλάζει, πάντα δημιουργεί και ή παρουσιάζονται και διάφορα προβλήματα. Έτσι. Το θέμα είναι να τα προσεγγίζεις με θετική ματιά και με διάθεση να τα διορθώνεις και να τα προλαβαίνεις. Ξέρετε, πολλές φορές η διοίκηση δεν είναι κάτι απλό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται πρέπει να βλέπει το προηγούμενο βράδυ αυτά που θα βρουν όλοι οι άλλοι το επόμενο πρωί. Άρα εμείς προσπαθούμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις, να προλαβαίνουμε ακόμα και τα κενά. Έχουμε κάνει την προεργασία μας, την καταγραφή μας, τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως δεν είναι όλα πάντα υπό έλεγχο. Καμιά φορά θα πρέπει να τρέχουμε και την τελευταία στιγμή. Άρα εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και να είναι σίγουροι όλοι ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε καλά χέρια.
1: Καλή χρονιά, κύριε Μπελαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.

Όσον αφορά τώρα το τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το νέο σχολικό έτος, υπάρχει μια σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει. Εννοείται η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές βεβαίως. Και τους γονείς βεβαίως. Πλησιάζει και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως μας την περιέγραψε και ο κύριος Μπελαδάκης προηγουμένως, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, λέει επίσης η δημοσίευση, θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού και στη συνέχεια θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς. Παράλληλα, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό. Ένα θέμα που μας το έθιξε λεπτομερέστατα ο κύριος Μπελαδάκης, ο προϊστάμενος διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, για να έχουμε μια όσο το περισσότερο δυνατόν πλήρη κάλυψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ' επέκταση όσο το δυνατόν πλήρη κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Τετάρτη. Πρόκειται για 70χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Παγνί. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για όφυλες προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 κίνητα σε Χανιά, Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ραντεβού με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους κλείστηκε για την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Τον Υπουργό θα συναντήσει πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί χθες στα Χανιά. Σε κινητοποιήσεις από σήμερα ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με αποχή από τις 9 το πρωί έως τις 11 και έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Ξεκινά η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Πλαστήρα στο ΙΤΕ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Αλλαγή σελίδα στην Πριτανία του ΕΛΜΕΠΑ. Σήμερα η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον Νεκτάριο Παπαδογιάννη να αναλαμβάνει τα ηνία από τον Νίκο Κατσαράκη. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 4 νεκροί. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δράση στο κύπελο ΕΠΣΗ. Οι αναμετρήσεις μέχρι και τη φάση των 16 θα είναι νοκάουτ, ενώ εφόσον δεν υπάρξει νικητής, η πρόκριση στα πέναλτι θα κριθεί χωρίς παράταση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Ποδαρικό με ζέστη και μελτέμια κάνει ο Σεπτέμβρης. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα δούμε αναλυτικά ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται της εθνικής μας άμυνας και είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Η σχετική συμφωνία, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, υπεγράφει χθες στο Τελ Αβίβ και θα ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτός ο θόλος, ο αμυντικός που θα δημιουργηθεί στην πέριξ της Ελλάδος, πάνω από την Ελλάδα μάλλον, και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία που υπεγράφει στο Ισραήλ εχθές. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και πάλι τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας δώσεις τα φώτα σου σχετικά με τα αμυντικά θέματα, τα τόσο ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια της χώρας και η άμυνα της χώρας ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, πιστεύω. Λοιπόν, για πες μας, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα. Καλή σου μέρα, καλό μήνα καταρχάς.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία καταρχάς να πούμε ύψους 3 δισεκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων. 3 δισεκατομμύρια.
0: 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή. 50 εκατομμύρια, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή δεν έχει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σε 5-6 μήνες.
0: Σήμερα δηλαδή, θεωρητικά σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει. Να. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες είναι πάγια τακτική ότι ο χρόνος ενάρξεώς της μετράει από τη στιγμή που πέφτει η πρώτη προκαταβολή. Το συμφωνημένο ποσό σε κάθε σύμβαση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως λογικά με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά και ισχύοντα θα ξεκινήσει το άμεσα είναι από τη στιγμή που θα πέσει,
0: ναι, η προκαταβολή,
1: η πρώτη προκαταβολή,
0: ναι.
1: Το συμφωνηθέν τίμημα,
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάτι το οποίο σε γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Οπλικά συστήματα όπως τον Μπαράκ, MX και το η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα, αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζει στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ.
0: Nice.
1: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής προστασίας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα κάποιος εύλογα θα μπορέσει να πει μα καλά, είδαμε πρόσφατα ότι το Ισραήλ επλήγει και αποβλήματα κτλ. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα είναι το καλύτερο δοκιμασμένο παγκοσμίως, δοκιμασμένο σε πλήρεις πολεμικές συνθήκες και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι ποσοστό έχει, δηλαδή το ότι έπεσε ένα βλήμα στην έρημο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το παρακολουθούσε, έβλεπε πως κατευθυνόταν στην έρημο σε μη κατοικημένη περιοχή και το άφησε χωρίς να ρίξει βλήμα για να το καταρρύψει, γιατί θεωρήθηκε και ορθώς ότι γίνεται εξοικονόμηση βλημάτων από τη στιγμή που το βλήμα δεν έχει χάσει το δρόμο του, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνει σε κάποια ακατοίκητη μη ενδιαφέρουσα περιοχή. Επομένως το να ρίξουν οι Ιρανοί οι Χούθοι 100 βλήματα και να πέσει ένα ή δύο, δεν είναι αποτυχία του συστήματος, είναι ένα εύλογο ρίσκο. Δεν καταρρύπτονται όλα τα βλήματα πάντα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή...
0: υπάρχει ένα... πάντα ένα ποσοστό αστοχίας, ας πούμε, ένα μικρότερο σίγουρα από αυτό το, ναι, αυτό της ευστοχίας. Ναι.
1: Ναι, αλλά έχει το σύστημα την μνήμη, την ικανότητα και διαβλέπει την πορεία των εχθρικά κατευθυνόμενων βλημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη. Όταν διαπιστώσει ότι δεν κινδυνεύει κάποιος στόχος από το βλήμα το επερχόμενο, δεν το καταρρύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνεις πολύτιμη οικονομία βλημάτων, τα οποία σου είναι πολύτιμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως τα βλήματα τα οποία δεν καταρρύπτει και τα αφήνει και πέφτουν σε μια άλλη περιοχή, mm-hmm, η οποία δεν έχει ενδιαφέρον στατιστικά, λογίζονται ως μη καταρρυφθέντα. Αυτό θέλω να πω δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι πολλές φορές και το μη καταρρυφθέν είναι σαν καταρρυφθέν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν σου προκαλεί τον κίνδυνο τον οποίο θα σου προκαλούσε αν έπεφτε.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτό το σύστημα το αντιβαλιστικό, περιλαμβάνει αυτός ο θόλος και άλλα οπλικά συστήματα, Λεωνίδα?
1: Κοίταξε, γι' αυτό λέγεται και θόλος ή ασπίδα του Αχιλλέα,
0: ναι,
1: διότι περιλαμβάνει πλήθος επιμέρους συστημάτων, τα οποία έρχονται και δένουν μεταξύ τους με κοινό μηχανισμό και λειτουργία διευθύνσεως και ελέγχου. Επομένως, είναι ένα σύστημα το οποίο κάποιος του αντιεροπορικού πυροβολικού μου το είχε περιγράψει πολύ παραστατικά. Πιστεύω ότι το πλέγμα της αντιεροπορικής άμυνας είναι όπως ένα κρεμμύδι που έχει επάλληλες φλούδες.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, βλέπουμε ότι οι φλούδες είναι από το μικρό ύψος που αποτελείται από ένα ντρόν αυτοκτονίας μέχρι τα μεγάλα ύψη που μπορεί να αντιμετωπίσει σε περχόμενο βαλιστικούς πυράβλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η στρωματοποίηση έχει για κάθε στρώμα και το αντίστοιχο σύστημα το οποίο είναι προς αντιμετώπιση της εχθρικής απειλής.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Ισραηλινό σύστημα δεν είναι μόνο του, η ασπίδα του Αχιλλέως δηλαδή δεν είναι μόνη της, καθώς σε αυτήν έρχονται και δένουν, έρχονται και κουμπώνουν τα υπάρχοντα συστήματα όπως είναι τα Patriot, καθώς επίσης και το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, που αυτή τη στιγμή είναι πλήρως επιχειρησιακό και δοκιμασμένο σε μάχη και το κατασκευάζει όπως είναι γνωστό η ΕΑΒ. Υπάρχει δηλαδή μια πολυεθνική,
0: πολυσυστημική,
1: σημαντική,
0: ναι,
1: ακριβώς αντιμετώπιση της απειλής, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, είχε γίνει συμφωνία και επιχειρησιακές δοκιμές και το σύστημα Κένταυρος ήρθε και κούμπωσε,
0: ναι,
1: στα συστήματα της του Iron Dawn του Ισραηλίνου, του σιδερένιου θόλου του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως υπάρχει και συνεργασία και επιχειρησιακή δοκιμή και αλληλεπίδραση των συστημάτων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε,
0: ναι,
1: ότι σύμφωνα με τα δηλωθέντα από ελληνικής πλευράς, το σύστημα αυτό έχει ένα 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες, δηλαδή επιστροφή χρημάτων 25% που είναι περίπου 700 εκατομμύρια στη χώρα μέσω της κατασκευής συστημάτων και επιμέρους τμήματων από ελληνικές εταιρείες, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι προκάλεσε πάρα πολύ, πάρα πολλές και σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας, γεγονός που από μόνο του δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οπλικό σύστημα που τόσο ενόχλησε την Άγκυρα.
2: Μάλιστα. Λεωνίδα, αυτά είναι τα κύρια ωφέλη από αυτό το, από αυτά τα, το πολυσυστημικό, την πολυσυστημική αντιμετώπιση άμυνας. Ήθελα να σε ρωτήσω, τα παράπλευρα ωφέλη για τις ένοπλες δυνάμεις ποια είναι?
1: Κοίταξε να δεις,
2: όταν υποστηρίζονται ας πούμε οι ένοπλες δυνάμεις από αυτό το σύστημα, φαντάζομαι ότι απελευθερώνονται αμυντικοί πόροι, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι όταν έχεις από πάνω σου και ξέρεις ότι δεν θα πέσει
2: ο πύραυλος επάνω σου, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πρώτον στον ψυχολογικό τομέα και δεύτερον στον καθαρά επιχειρησιακό τομέα, λειτουργείς διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Ασφαλώς μεν τα σχέδια αλλάζουν, τα επιχειρησιακά σχέδια αλλάζουν.
2: Σωστά.
1: Αφετέρου υπάρχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ενιαίο μέτωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή από την Ευρώπη μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το τελευταίο το τόνισε σε δήλωσή του που έκανε επίσημη δήλωση ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση απειλής από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ευρώπη. Θέλοντας δηλαδή να τονίσει ότι η Ελλάδα και Κύπρος, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύονται με αυτό το σύστημα, άρα προστατεύεται το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε στο σημείο αυτό ότι η Βουλγαρία, επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δέχτηκε τις ιρανικές απειλές ή την υπονόηση ιρανικών απειλών εναντίον της, ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας,
2: ναι,
1: για να προστατεύσει τον δικό της εναέριο χώρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Επομένως βλέπουμε ότι αυτό το πλέγμα που αυτή τη στιγμή δημιουργείται, είναι υποδημιουργία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, εκτείνεται και στη Βουλγαρία σε πρώτη φάση και βλέπουμε.
2: Mm-hmm.
1: Και, στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι όταν όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν, η Τουρκία, η οποία εντάξει είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στην παραγωγή αμυντικού υλικού, έτρεχε όμως δεξιά και αριστερά και κλιπαρούσε για να βρει αντιεροπορικά για να προστατευτεί.
2: Mm-hmm.
1: Ζητώντας από τον ΝΑΤΟ πυροβολαρχίες Patriot, και λέγοντας ότι έχει μόνο μία πυροβολαρχία Patriot που είχε στείλει η Ισπανία στη βάση του Ιντσιρλίκ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε.
2: Όχι, είναι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Που δημιουργούν το μεγάλο puzzle.
2: Βέβαια. Τη μεγάλη εικόνα. Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα διαφωτιστικά μας είπες. Σε ευχαριστούμε που τα ξέρεις τόσο καλά αυτά τα πράγματα και μας τα μεταφέρεις και μας, και έτσι ξεκαθαρίζουμε την εικόνα, γιατί ξέρεις αυτά τα θέματα πάντα υπάρχουν απορίες. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας αναλύει την συμφωνία που υπέγραψε χθες η Ελλάδα με το Ισραήλ, στο Ισραήλ, για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Μόλις πέσει η πρώτη προκαταβολή της συμφωνίας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται και η συμφωνία αυτή. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολυσυστημικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα που αποτελείται από μικρότερα και τα οποία προστατεύουν τα συστήματα αυτά την χώρα από επίθεση από αέρος, είτε ντρόν είναι αυτό, είτε βαλιστικός πύραυλος, όλη η γκάμα. Είναι σαν ένα κρεμμύδι, όπως τα στρώματα του κρεμμυδιού, όπως είπε ο Λεωνίδας. Μπορεί να αντιμετωπίσει δηλαδή το πολυσυστημικό αυτό σύστημα όλα τα υπτάμενα αντικείμενα που θα εκτοξευθούν ή θα προσπαθήσουν να προσβάλλουν την άμυνα της χώρας μας.

Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο σιγά σιγά, αλλά θα βλέπω εδώ σχετικά με την είδηση που σας έδωσα στην αρχή της εκπομπής με τις εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ από το CNN Greece, το cnn.gr, ότι διψήφια νούμερα έχουμε όσον αφορά σε πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς, διψήφια νούμερα στην μείωση και υπάρχει στη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, και υπάρχει, λέει εδώ, υπάρχει μείωση έως 28% στα κρέατα. Και διαβάζω σχετικά ότι διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην εθνική πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα εχθές και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Στη λίστα, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με μέση μείωση στο 9,5%, ενώ στα επώνυμα φτάνει ακόμα και το 44%, λέει εδώ η δημοσίευση του CNN. Είναι μια καλή πρωτοβουλία σίγουρα, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα. Το εάν μπορούν ή όχι θα το μάθουμε ενδεχομένως σε σύντομα, και λέω περισσότερα γενικά για το πορτοφόλι μας, όχι μόνο για το μέρος του ποσού που ξοδεύουμε στα σούπερ μάρκετ. Και θα το μάθουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου να είναι, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εμφανίζονται και σε διάφορες προδημοσιεύσεις, να το πούμε έτσι, πριν ανακοινωθούν επισήμως. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα, για άλλη μια φορά βέβαια, για άλλη μια μέρα, τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συζητήσαμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, και είδαμε την εικόνα της αγοράς όπως είναι σήμερα. Συνομιλήσαμε και με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για την εικόνα σήμερα που αρχίζει το σχολικό έτος, γιατί σήμερα αρχίζει το σχολικό έτος, στις 11 του μήνα αρχίζει, όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Μπελαδάκης, το διδακτικό έτος. Σήμερα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει ήδη στα σχολεία τους για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τους ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή χρονιά. Και συνομιλήσαμε λοιπόν για ποια είναι η εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και συνομιλήσαμε και με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, που ειδικεύεται σε αμυντικά θέματα, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και πόσο θα ωφελήσει την εθνική μας άμυνα και την προστασία, βεβαίως, τη χώρα από οποιονδήποτε βούλεται να την προσβάλλει. Από τον Μάνο Παπαδάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιε στο νου. Πρωτάκι σχολιά ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολιτικά 89,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δείξτε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα μας προστατεύει όλους. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα, πρώτο θέμα σήμερα. Γιατί άμα θα αναφερθώ στο άλλο θέμα που με καίει και με πονάει, θα αρχίσω τα πινελίκια και δεν κάνει πρωί-πρωί. Καλημέρα σας. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είναι μια ωραία Τρίτη σήμερα, ε. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπάρχει πιο σοκαριστικό θέμα από αυτό που έχει βγει εδώ και δύο μέρες σχετικά με το Airbnb της Φρίκης στην Κυψέλη, με αυτά τα τέρατα που σκοτώσαν ένα βρέφος, μωρό, νεογέννητο, έμβριο, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Ο ιατροδικαστής έπαθε πλάκα όταν είδε ότι στο κορμάκι του βρέφους υπήρχαν πάνω από 10 μαχαιριές. Και όπως είπε αυτό το τέρας, πρόκειται για ένα παιδί που ήταν σατανισμένο και τους το είχαν αλλάξει στο μαιευτήριο. Τι να πεις. Θα πάνε στα δικαστήρια σε λίγο καιρό και θα λένε είναι τρελή αυτή, για σατανισμένα μωρά μιλάνε και τέτοια. Είναι αυτή η περίπτωση, ξέρετε, που το παίζεις τρελός για να σε βγάλουν τρελό και να έχεις μια, μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Μόνο που στη φυλακή υπάρχουν και κάποιοι νόμοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα αργότερα. Σημασία έχει ότι όλη η Ελλάδα συζητάει αυτό το θέμα. Μειώσεις τιμών σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη και κρέατα. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί φίλοι μου οι οποίοι σπάνε το φράγμα του 10% και μιλάμε για πάνω από 5 επώνυμους κωδικούς οι οποίοι έχουν διψήφια μείωση, δηλαδή 10, 12, 14% κάποια. Στα Χανιά υπήρχε πάλι ένας δολοφόνος, ο οποίος τον κυνηγάει η αστυνομία, τον αναζητεί, καθώς εκεί στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου πήγαν από, ξέρεις, όπως ήμουν στην Αθήνα. Λοιπόν, τέλος, ήταν η παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, στην οποία ένα ταξί είχε κάμερα μπροστά και κάμερα κυκλοφορίας και κατέγραψε τη σύγκρουση με αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο ταξιτζή. Ζούνε από θαύμα. Αλλά δεν θα είναι θαύμα αν τον πιάσουν σήμερα κιόλας, καθώς όλη η τροχέα εκεί στα Χανιά έχει επικεντρωθεί στο άνθρωπο κυνηγητό αυτού του τύπου, αλλά και ενός άλλου. Μιλάμε για τον τύπο με τα κολονάκια, έτσι, το θυμάστε, αυτό με τα κολονάκια που πέναγε εκεί πέρα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πέρασε πάνω από τα κολονάκια. Τον ψάχνει η αστυνομία ακόμα. Γιατί τον ψάχνει ακόμα? Είναι συγκεκριμένες οι πινακίδες οι οποίες έχει, έχουν αλλοιωθεί από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι λόγω του βίντεο το ότι δεν φαίνονται καλά τα νούμερα, όπως λένε πηγές, αλλά τον αναζητούν παντού, καθώς όλοι τι κάνουν με το που γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, δεν ειδοποιούν τις αρχές, το ανεβάζουν στο διαδίκτυο, το στέλνουν σε 5-6 φίλους δημοσιογράφους και μετά ξεχνάνε τις αρχές. Και πρέπει οι αρχές τώρα να δουν το βίντεο από τα social media, να το πάρουν και αρχίσουν να ψάχνουν. Και αφήστε πάμε, έχει περάσει και το αυτόφορο, μετά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Και πρέπει να γίνει καταγγελία, όπως έγινε με έναν τύπο στα Χανιά και τον πιάσανε στο Ρέθυμνο και από την καταγγελία τον πιάσανε. Εκεί όμως, ως εκ του θαύματος, δεν υπήρχε βίντεο. Κανένα βίντεο. Ο τύπος βρέθηκε από την αστυνομία στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά έγινε η παράβαση, μπήκε ανάποδα στο δρόμο, παρέχοντα τρακάρει δύο αυτοκίνητα με μωρά μέσα και τα δύο. Που είχαν μωρά στο βρεφικό κάθισμα πίσω, ένας πολύ επικίνδυνος οδηγός, ο οποίος τον βρήκε η αστυνομία βάσει των καταγγελιών, τον έφερε στο τμήμα και ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε βίντεο και αναγκάστηκε και ομολόγησε και την πάτησε μόνος του. Καλά να πάθω. Και αυτό που σας λέω δεν είναι ψεύτικη ιστορία, είναι πραγματική και αληθινή. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνουν από την Τροχέα, καθώς πιστεύουν ότι αν γίνει καταγγελία, όλα τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Και για τους πολίτες που δεν θα έχουν στον δρόμο τέτοιους οδηγούς, αλλά και για την Τροχέα, όπου θα μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα τους. Πώς να τους πούμε, αυτούς τους παραβατικούς οδηγούς. Συνάντηση με τον Πλεύρη θα έχουν εδώ πέρα μια πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, προκειμένου να συζητήσουν για την τομή των μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Πλεύρης θα τους ακούσει και τους πέντε να μιλάνε, αλλά θα δεχτεί μόνο εάν υπάρχει άλλη πρόταση να μην γίνει η δομή των μεταναστών εκεί στο θανάτου σου. Πρώτη Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Είμαι στο δρόμο συνέχεια, είμαι σε ταξί, είμαι σε αυτοκίνητα φίλων, γιατί εγώ δεν οδηγάω όπως χαίρεται πολύ καλά. Αλλά μία φορά, μία, να συναντήσω την κυρία Βατζηλένα μου, δίνει εκεί φυλάδιο από το Πασόκ που θα κάνει εδώ 3 Σεπτεμβρίου πανικό, που έχουν γιορτή εδώ τα στελέχη για τα πόσα χρόνια, 59 του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη ο Νικόλας Ανδρουλάκης θα νιώσει πραγματικά αρχηγός. Γιατί θα νιώσει αρχηγός? Γιατί θα τον υποδέχονται πιο ζεστά στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικά. Οπότε αυτό είναι το κάστρο του Πασόκ για τις εκλογές που έρχεται. Η Κρήτη. Βάρδα να μην τη χάσει κι αυτή.

Θα επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που το θεωρώ ίσως το πιο... Τι να πω, πώς να το πω. Αποτρόπε, δεν υπάρχουν πια λόγια να περιγράψετε τις δολοφονίες. Λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία, το αγοράκι ήταν αγοράκι. Το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε ένα βάζο που το είχαν κλείσει μέσα σε μια βαλίτσα και το σκότωσαν στην Κυψέλη. Ποιος τώρα, ο πατέρας, η μητέρα, αυτός μάλλον που φέρεται σαν πατέρας ή αυτή που φέρεται σαν μητέρα. Έγκυος είναι η 38χρονη που έχει συλληφθεί, αλλά και η 15χρονη που ζούσε μέσα στο σπίτι. Ενώ η 15χρονη και το 9χρονο αγόρι που είναι μέσα, που τώρα τα έχει αναλάβει, είναι στο σπίτι του παιδιού, νοσούν και τα δύο από σύφυλλη. Ναι, θα το πούμε έτσι ανοιχτά, καθαρά, γιατί δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει όλο αυτό το μακάβριο σκηνικό. Λέγαμε τότε για την Πισπυρίγκου, λέγαμε μετά για τη Μουτζούκου, λέγαμε για το μικρό άγγελο εδώ στην Κρήτη, λέγαμε για εκείνο το παιδί, το Νικολάκη στην Κυψέλη. Για αυτή την ιστορία θέλω να σας πω πάλι. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ όμως, καθώς αυτό το αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, σύμφωνα με τον δικαστή, ήταν παγωμένο μέσα σε ένα βάζο. Και αυτό το βάζο το είχαν βάλει μέσα σε μια βαλίτσα, που αυτή τη βαλίτσα ήταν να την πάρουν αυτοί για να φύγουν από το σπίτι, γιατί δεν πληρώνανε. Όμως ο διαχειριστής του Airbnb τους κράτησε μέσα, πέλεγε μια ομάδα βίας, τους φώναξε, τους λέει: ανεβείτε πάνω, δεν με πληρώνουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Και έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η δολοφονία. Έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία που ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί δεν ξέρουν πού θα φτάσει. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία υπάρχουν ένα τουλάχιστον ακόμα σπίτι το οποίο λειτουργούσε και αυτό όπως λειτουργούσε, για να μην τα πούμε και όλα. Και από ό,τι φαίνεται οι αστυνομικοί ψάχνουν και για τρίτο σπίτι που είχαν μέσα διάφορα. Να πούμε ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα. Να το πω έτσι απλά, για να μην το πω άλλος. Βρέθηκαν πράγματα τα οποία, αν αρχίσουμε και τα. Όχι, μην γελάς καθόλου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, ούτε εμείς, ούτε οι αστυνομικοί ακόμα δεν μπορούν να φανταστούν τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι. Αυτό που είναι πιο κρίσιμο σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι καταθέσεις που θα δώσουν τα παιδιά. Το 15χρονο, το 9χρονο και άλλο ένα παιδί. Εκτός από την 15χρονη και το 9χρονο αγόρι, υπάρχει και άλλο ένα που είναι 12 ετών. Και αυτά τα παιδιά έχουν πάει τώρα στο σπίτι του παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Μιλάμε για τους καλύτερους που έχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, τους έχουν ρίξει πάνω σε αυτά τα παιδάκια. Ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί για την ώρα κατηγορείται μόνο για το κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση

Ήτανε, ηρέμησε το σπίτι μας από τα κλάματα. Άκουσον, άκουσον. Υπάρχουν τρία παιδιά. Μια 15χρονη, ένα 9χρονο και ένα 12χρονο. Η 15χρονη είναι έγκυος. Η 15χρονη και το 12χρονο αγόρι, και το 9χρονο, συγγνώμη, βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Δηλαδή νοσή από σύφυλλη, αυτό που σας είπα. Το 2025, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, τα παιδιά αυτά είχαν εντοπιστεί να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι ακόμα σε αυτή την οικογένεια. Έτσι, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αστυνομικές πηγές έχουν φρικάρει. Να το ξέρετε. Η κυρία Δημοκλίδου βγήκε σήμερα σε Sky και Earth. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της. Δεν την έχω ξαναδεί τόσο σοκαρισμένη. Είναι και αυτή η μητέρα. Όλοι είμαστε γονείς. Αλλά πραγματικά δεν μπορείς να περιγράψεις όλη αυτή την κατάσταση που συζητάνε μεταξύ τους. Συζητάνε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι που έχουμε μάθει κάποιες φορές, αλλά που δεν μπορείς να τις αναμεταδώσεις όλες. Τι να πρωτοποιείς. Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι. Αυτή η ιστορία στην Κυψέλη μου έφερε εμένα στη μνήμη μία άλλη ιστορία πριν από 4-5 χρόνια, όπου ο μικρός Νίκος είχε εξαφανιστεί. Οι γείτονες τον αναζητούσαν. Οι οικογένειες έτσι δίπλα με άλλα παιδάκια που τον ήξεραν τον αναζητούσαν. Ρωτούσαν συνέχεια τη μητέρα του: Πού είναι ο Νίκος. Και εκείνη έλεγε, η μητέρα, η οποία έχει καταδικαστεί στη φυλακή πλέον για τη δολοφονία του 6χρονου Νικόλα, έλεγε ότι έχει πάει στον μπαμπά του στη Γερμανία. Έγινε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού, στην εισαγγελία, παντού. Όλοι ψάχναν να βρουν αυτό το παιδί. Κανένας όμως από αυτούς δεν πήρε τηλέφωνο στη Γερμανία, τον πατέρα. Να πει, ρε μεγάλε, είναι εκεί το παιδί. Καμία σχέση, καμία σχέση. Ακόμα και το χαμόγελο του παιδιού που λειτουργεί πάντα τέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί πέρα έκανε μια ψηλό έτσι γκάφουλα. Γιατί δεν ρωτήσανε ποτέ τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε ήταν υπουργός εργασίας και ήταν, είχε υπευθύνη τις όλες αυτές τις δομές. Έκανε ένα τρομερό πανικό για να μαθευτεί και να πάρει διάσταση αυτή η ιστορία, έτσι ώστε να ασχοληθούν όλοι περισσότερο. Τελικά ο μικρός Νίκος που βρέθηκε μέσα σε μια εργαλειοθήκη σιδερένια, την οποία την είχαν θάψει στην ταράτσα του σπιτιού τους στην Κυψέλη. Αναφέρομαι στη Δόμνα Μιχαηλίδου γιατί η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε κάνει μεγάλο τσαμπουκά, είχε κάνει μεγάλο πανικό, είχε θέσει το ερώτημα καλά, κανένας δεν πήρε τον πατέρα του παιδιού να το ρωτήσει. Και είχε τότε αυτή η δράση της, είχε πέσει πάνω στο χαμόγελο του παιδιού και φυσικά στην εισαγγελία. Γιατί κανένας ποτέ δεν ρώτησε στη Γερμανία τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί του. Τι πιο απλό. Μακάβριο το έβριμα τότε, μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί εργαλείων, το κορμάκι του άψυχου Νίκου. Μακάβριο και το έβριμα αυτό τώρα με ένα 9 μηνών βρέφος να είναι μέσα σε ένα βάζο παγωμένο και μαχαιρωμένο. Κάντε κάτι με τις δομές, λίγο παραπάνω χρειάζεται, κάτι παραπάνω χρειάζεται, παιδιά, κάντε το. Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια θέματα. Και με αυτή τη μακάβρια έτσι ιστορία, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις με τον Νίκο Αγγελάκη και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέα διάσωση 33 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη Γάβδο και στη συνέχεια στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία Χανίων. Νέο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη με ένα 70χρονο να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν τυχόντα νέα περιστατικά. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση πενταμελούς επιτροπής από την Κρήτη με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για το ζήτημα της δομής μεταναστών στους αθανάτους του Ηρακλείου. Αναστάτωση προκλήθηκε στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου όταν περαστική εντόπισε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τον άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νέος πνιγμός στο Ρέθυμνο με θύμα ένα 76χρονο Πολωνό. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα ανατολικά της παραλίας Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγωδία στην Αθήνα με τρεις νεκρούς σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στα Χανιά αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μεταξύ. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος πληστηριασμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές με συνολικά 43 ακίνητα σε Χανιά, Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Σε κινητοποίηση βρίσκονται από σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου με δίωρη αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις και συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην Εισαγγελία Ηρακλείου. Αλλαγή σελίδας και στην Πριτανία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τον Νεκτάριο Παπαδογιάννη να διαδέχεται τον Νίκο Κατσαράκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν τη Δευτέρα έπειτα από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους με 4 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 7 Οκτωβρίου ξεκινά το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Οι αγώνες έως και τη φάση των 16 θα είναι νοκάουτ, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κρίνεται στα πέναλτι χωρίς παράταση. Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά ο Σεπτέμβριος, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

0: coming to the tree. They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no strange.
1: 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Εδώ ο Νίκος Ιρμουνδέκης, όλα μαζί, και έχω δεχθεί ήδη αρκετά μηνύματα. Τι να πεις τώρα για αυτή την Ιραλίνα και τον Βασίλη, αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι είναι οι γονείς των παιδιών. Υποτίθεται, γιατί περιμένουμε τα τεστ DNA, όπως είπε και η κυρία Δημοκλίδου, προκειμένου να ξεκαθαριστεί όλη η οικογενειακή κατάσταση. Οικογενειακή, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι στηρώνουν τα ζώα, ε? Έτσι λένε, ε? Για να μην ξέρεις. Μη στέλνετε τέτοια μηνύματα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Γιατί δεν δείχνει τα πρόσωπά τους, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Φίλε, το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορείς να δείξεις ονόματα, τα πρόσωπα, αν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Τώρα, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει γίνει εκεί πέρα. Όταν διευκρινιστεί ακριβώς ποιο είναι το story μέσα σε αυτό το σπίτι, τότε ίσως μπορεί να το παίξουμε όλοι. Ε? Χωρίς να χρειαστούμε εισαγγελική εντολή. Αλλά να δούμε τι έχει γίνει. Και είναι και στη μέση και αυτός ο διαχειριστής του Airbnb. Εκεί ο οποίος άνθρωπος λέει, τους κλείδωσε μέσα, λέει, τους κλείδωσε τα πράγματα, λέει, για να μην φύγουν. Και μάλιστα λέει, είδαν ότι ο Αφγανός, λέει, χτύπησε την 15χρονη τρίνα που γινόταν τα σκηνικά εκεί. Είναι τρελή ιστορία, τρελή ιστορία. Δεν μακάβριο όλο αυτό. Πραγματικά θλίψη. Ένα μωράκι. Μωράκι. Πώς το μαχαιρώνεις ένα μωρό? Τι αμόκ πρέπει να σε έχει πιάσει? Τι ναρκωτικά πρέπει να έχει πάρει για να μαχαιρώσεις πάνω από 10 φορές ένα μωρό? Σου έρχεται η εικόνα. Κάντε εικόνα στο μυαλό σου. Μπορείς, αντέχεις, δεν αντέχεις με τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σημειών Μεσογείτη, αυτός το διαμάντι των ιατροδικαστών στην Ελλάδα, έμεινε άναυδος. Πάνω από 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Στην αρχή κάναν λόγο για 20, τελικά δεν τις ξεπερνάει τις 20. Κατεψυγμένο το βρέφος μέσα στο βάζο. Το διανοείσαι, μωρό μέσα σε βάζω. Νεκρό, μετά από μαχαιριές. Δηλαδή το λέω για να το πιστέψω ότι δεν είναι κάποια ταινία που είδαμε χθες στο σινεμά και τη συζητάμε. Μου φαίνεται ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα πρέπει να την κάνουμε για τα μωρά. Για τα παιδιά. Να προστατευτούν παιδιά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι να συνέλθουμε και να πάμε σε αστυνομικά θέματα άλλα, πιο χαλαρά λίγο. Μίλησε σήμερα και ο κ. Ισοχοίδης, ειδικά για τους Ρωμά, ότι πλέον είναι επιδημία αυτό που συμβαίνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Εδώ στη ασφάλεια του Ηρακλείου, πριν από 2 μέρες, το παίξαμε αποκλειστικά εδώ στο politica.gr, έπιασε μια σπήρα η οποία είχαν εξαπατήσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις. Έχουν εξιχνιάσει. Τώρα φαίνεται ότι από την έρευνα θα βγουν και άλλες περιπτώσεις. Anyway, που λένε και στο χωριό μου, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε να πάρουμε και μια ανάσα.

Πάμε και στο θέμα με τα τροχαία, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχαμε 3 νεκρούς. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα το δείτε σε λίγο στο πολιτικά.gr, στο οποίο βίντεο φαίνεται η φωνική σύγκρουση των δύο μηχανών που συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα να χαθούν 3 ζωές. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Στη μία μηχανή επέβαιναν μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ήταν στο ρεύμα προς την Πατησίων και την ίδια στιγμή η δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 59χρονος, κινούνταν αντίθετα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Στο Ερυθρό Σταυρός μεταφέρθηκαν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αλλά τώρα, τελευταία 2 μέρες τώρα, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε πάρα πολλά τροχιά. Γιατί, ξαφνικά. Η ιστορία εδώ στην Κρήτη με τα 2 αυτοκίνητα τα οποία αναζητούνται οι οδηγοί είναι το ένα με τα κολονάκια που τα παρέσει ρόλα, πήγε στο αντίθετο ρεύμα και πάνε να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο είναι με τη σύγκρουση που καταγράφηκε. Μιλώντας χθες και προχθές με ανθρώπους της τροχέας, μου έλεγαν ότι τι ψάχνουμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Ψάχνουμε να βρούμε μετά την καταγγελία. Γιατί δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία, μόνο μέσα από τα βίντεο κοινωνικής δικτύωσης ψάχνουμε να βρούμε τα βίντεο. Και υπάρχει και ο κίνδυνος, ένα από αυτά τα βίντεο, ξέρω εγώ, να είναι πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες. Και απλά τώρα να πέσει στα χέρια κάποιου και να το πήρε και να το έβαλε στη δημοσιότητα. Άντε τώρα να υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο, μπορεί να έχει καταστραφεί, να το έχουν πετάξει ή οτιδήποτε. Και μετά θα λένε η αστυνομία δεν τους βρίσκει. Ναι, δεν τους βρίσκει. Γιατί πρέπει, αφού κάνετε την ανάρτηση, να στείλετε και το βίντεο στην αστυνομία, όπου εκεί με την επεξεργασία που θα κάνει, να μπορεί να δει ποιος είναι ο οδηγός, τις πινακίδες και να φτάσει στη σύλληψή του, όπως έγινε πριν από 3 ημέρες στο Ρέθυμνο. Ένας έκανε παραβίαση όλο τον κώδικα που υπάρχει, οδική κυκλοφορία, έφτασε μέχρι το Ρέθυμνο και στο Ρέθυμνο τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε σε βίντεο όλη η δράση του και ομολόγησε. Απλά. Δηλαδή φαντάσου, πιάνουνε μετά από καταγγελία αυτόν που δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο, έτσι, και το παραδέχεται και μόνος ότι έχω κάνει ό,τι έχω κάνει, και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα αυτούς τους δύο που έχουν αναστατώσει όλη τη χώρα και παίζουν τα βίντεο παντού. Παιδιά, ανεβάζετε το βίντεο. Το στέλνετε σε δημοσιογράφους. Κάντε και μια καταγγελία στην αστυνομία, δεν είναι τίποτα.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε τώρα για το τροχαίο. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, παιδιά. Περιμένετε λίγο να κλείσουμε και μετά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις εδώ να πάμε λίγο στο πολιτικό μέρος γιατί έρχεται η ΔΕΘ την Παρασκευή και σας έχω και θεματάκια από εκεί. Ποιοι βουλευτές, ποιοι μάλλον θέλουν να γίνουν βουλευτές από το Ηράκλειο, ξέρεις ποιοι? Εγώ ξέρω. Πολλούς θέλουν να γίνουν βουλευτές. Έχουν δει και τα δημοσιεύματα που δεν αναφέρεται πουθενά η Κρήτη, δηλαδή δεν υπάρχει ονοματολογία για την Κρήτη από τη μεριά της Δημοκρατίας, και έχουν φρικάρει και λένε: Ωπ, λες, λες, λες. Για να δούμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man.
1: Ναι, γυρίσαμε. Λοιπόν, πολιτικά 89,8. Νίκο Σιλμουλέκη, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο εδώ με τον Αλέξανδρο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω μια πολύ σπουδαία είδηση. Η κοκαίνη λέει ξεπέρασε το πετρέλαιο ω κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τη Κολομβία. Το όχι, το λέω γιατί ξέρεις, εκεί στο Περού πάνω, όταν πας ξέρεις, με γκρου και αυτά, σου δίνουν φύλλα κόκκας να τα μασίσεις. Ξέρεις γιατί? Για να αντέξεις το υψόμετρο. Δεν σου κάνω πλάκα, αλήθεια. Γιατί το είπα τώρα, ε? Άκου γιατί το είπα, πώς το συνδυάζω τώρα. Μαγείρεψαν σε ένα χωριό. Αντί για baking soda, ρίξανε κοκαίνη. Καταλαβαίνεις τι έγινε, φασολάδα. Ήτανε φασολάδα το φαγητό. Τώρα μου το στείλαν μήνυμα, μου έχουν πει και το χωριό. Θα το ψάξω να δω αν είναι αλήθεια. Πάντως, αν είναι αλήθεια, ετοιμαστείτε για πολύ χοντρό γέλιο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εδώ στην Κρήτη αστυνομικά θέματα. Μιλάμε για τρομερή εγκληματικότητα, η οποία όμως τι γίνεται. Βλέπεις εδώ στο Ηράκλειο, με το που γίνουν απάτες ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, κατευθείαν μπαμ, λίγες ώρες, λίγες μέρες και τους συλλαμβάνουν. Το Ηράκλειο έχει ένα τρομερό ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων. Στις απάτες αγγίζει το 85%. Στις δολοφονίες, εγκλήματα και συναφή έχει αγγίξει το 100%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο που να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σου πω σε λίγο, περίμενε.

Και κοίτα, δεις τώρα, σήμερα σας έλεγα και αυτό το θέμα με τη Δόμνα Μιχαηλίδη που είχε γίνει τότε στην Κυψέλη. Και τώρα τη βλέπω εκεί στο Sky, στους αταρίες τους, με τον Τζούνο και τον... και μιλάμε πραγματικά. Είδες, μου έρχονται και τα τηλεφωνήματα τώρα, κοίτα εδώ. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε. Φέτος για πρώτη φορά μπήκαν στους Ολυμπιακούς σταθμούς πολίτεκνοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είπε πριν από λίγο η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Sky και είναι αλήθεια. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτή την ιστορία στην Κυψέλη, όπου η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής γιατί έκανε αυτό που έπρεπε. Έκανε τη δουλειά της. Έκανε, δηλαδή, ρώτησε το απλό. Ρώτησε κανένα στον πατέρα εκεί στη Γερμανία αν ξέρει που είναι το παιδί του ή αν το παιδί είναι μαζί του. Κανένας δεν το έκανε αυτό. Και πέσανε να την φάνε τότε. Μια γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τις δομές και με τα συνόδευτα και με τα παιδιά σε ιδρύματα και η προσπάθειά της να αδειάσουν τα ιδρύματα, να δοθούν παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες ή για υιοθεσία, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που κάνει. Και επειδή δουλεύει πολύ και σκληρά και το έχω δει, το έχω ζήσει, ειδικά με τα παιδιά που είναι να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες. Πραγματικά έχουμε να το καταφέρει πολύ πιο σύντομα από όσο υπολογίζει. Ας σας πω ένα άλλο περιστατικό πάλι με τη Δόμνα, γιατί πραγματικά τη βλέπω τώρα και μου έρχονται στο μυαλό οι ιστορίες. Είχε βρεθεί στον Ασπόπυργο ένα μωράκι, ένα βρέφος με τον ωφάλιο λόρο πάνω. Κάποια γυναίκα είχε γεννήσει εκεί σε ένα χωράφι, το είχε αφήσει εκεί και έφυγε. Το μωράκι αυτό βρέθηκε ζωντανό. Τυχερό μωρό. Μέσα στην ατυχία του να το γεννήσει μια γυναίκα και το παρατήσει εκεί, τυχερό, γιατί μιλάμε για μια πολύ αεροκατοικημένη περιοχή με σκυλιά, λεπούδες εκεί, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί, κατζόχυρους, ποντικούς, αρουραίους, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Το μωράκι ευτυχώς δεν το ακούμπησε τίποτα. Το βρήκανε από το κλάμα του κάτοικοι εκεί της περιοχής. Είχε γίνει τρομερό σκηνικό, τρομερή ιστορία. Και θυμάμαι τότε ότι. Είχα συναντηθεί με την Δόμνα Μιχαηλίδου για μια συνέντευξη για τον Αντένα εκεί στο Υπουργείο. Είχε πάνω από 3.000 μηνύματα το Υπουργείο για να υιοθετήσουν αυτό το μωράκι. Πάνω από 3.000 μηνύματα. Μέσα σε 2 μέρες. Δεν σας κάνω πλάκα. Τρομερή ιστορία. Λοιπόν, άστο, γιατί άμα τη συνεχίζω να τη βλέπω εκεί στο Sky τώρα θα μου έρχονται και άλλες ιστορίες, γιατί είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά. Και μπράβο της και συνεχίσει έτσι.

Και μου στέλνει τώρα ένα σκάφολος μήνυμα και μου λέει: ρε φίλε, γιατί γλύφεις έτσι τη Δόμνα? Δεν τη γλύφω, ρε φίλε. Δεν είναι παγωτό το κορίτσι. Καθρίλα πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρε φίλε, σου λέω ότι μία υπουργός που μέσα στα τόσα που έχουμε ζήσει σε όλη αυτή τη μαυρίλα, σας λέω ότι έχει κάνει κάποια καλά πράγματα για τα παιδιά. Και εσύ μου λες ότι γλύφω. Δηλαδή, πόσο άδειο είναι, ρε παιδί μου. Το κυκλοφορεί ελεύθερο το κεφάλι του. Ξέρεις, χωρίς έτσι κόπο. Είναι τόσο άδειο που είναι ελαφρύ και μπορεί να περπατάει άνετα. Τι να κάνουμε.

ναι, μετά από πάρα πολύ καιρό. Μανώλη, απάντησα. Ναι, κάποια πράγματα δεν αξίζει να τα αφήσει να πέφτουν κάτω. Δηλαδή, και να σου πω γιατί. Φίλε μου, εσύ έχεις ξαναπάει σπίτι εκεί να κάνεις για μένα κίνηση, κάτι, οτιδήποτε. Γιατί τώρα, άμα βάλεις το Sky, μιλάει για την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο ανακαινίζω, νοικιάζω. Για μπες λίγο, γιατί μπορεί να αρχίσει να σταματήσει να τη βρίζεις. Γιατί είναι ωραίο το πρόγραμμα αυτό. Το έχω δει και είναι πολύ ωραίο. Θα αρχίσω τώρα να χώνω, δε γίνεται. Δηλαδή έχετε κι άλλο μήνυμα. Θα σου πω τώρα, φίλε μου, και σένα. Τρεις Σεπτεμβρίου μου λέει όλοι στη γιορτή του Πασόκ. Να πάτε. Εγώ έχω διάστρεμα στο πόδι, δεν περπατώ καθόλου, δεν πάω πουθενά. Δηλαδή και στο ραδιόφωνο που ήρθα σήμερα είπε προσπάθεια έκανα. Αλλά να πάτε και όλοι, όλοι. Το παλιό Πασόκ, να το θυμάστε. Και να κάνετε γιορτές γιατί δεν ξέρεις μετά τις εκλογές που θα είναι το Πασόκ. Αν θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω που θα είναι. Και όπως μου λέει ένας φίλος εχθές, Νίκο, έχει κάνει μια επιτυχία ανθουλέξη και δεν την είχε ανακοινώσει κανένας. Λέει τι, πέρασε την Καριστιανού. Σωστό και αυτό. Ε, σωστό. Λοιπόν, μετρήθηκε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που δεν έχει γίνει ακόμα, έτσι. Κοντά λέει στο 4,5% το βρίσκουν. Βλέπω ένα καταποντισμό Καριστιανού, Βελόπουλο, Νατσιό και γύρω γύρω εκεί τα δεξιά αυτά. Βλέπω ένα καταποντισμό. Βελόπουλο δεν σε βλέπω καλά, δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα κάτι για κόντρες μέσα στην Δημοκρατία, ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι έχουν έτσι. Ξέρεις, ο ένας με τον άλλον, ρε παιδί μου, δεν γουστάρονται να συναντιούνται. Μάθετε λοιπόν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε συγχαρητήρια στο Δένδια και στο Μητσοτάκη φυσικά, έτσι, για τη συμφωνία με το Ισραήλ ως προς την ασπίδα του Αχιλλέα, που όπως έχουμε πει, θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε πάσης φύσεως απειλές. Αν δείτε λίγο τι κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάθετε μια πλάκα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό που έγινε τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Η οποία ασπίδα του Αχιλλέα την ξέρει στην ιστορία. Από τον Όμηρο. Λοιπόν, στη ραψοδία τότε εκεί τη Ιλιάδα, η ραψοδία Σίγμα ήταν, μου φαίνεται, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, εκεί κάπου. Όταν ο Έκτορας σκότωσε τον ανιψιό του Αχιλλέα, του πήραν τα όπλα. Του πήραν την ασπίδα, του πήραν το δόρυ, όλα αυτά που του το έχει φτιάξει ο ύφεστος. Έτσι. Λοιπόν, και τότε η μητέρα του, η Θέτιδα, η νύμφη, παρήγγειλε από το Θεό μια άλλη πανοπλία και μια άλλη ασπίδα. Σε αυτή την ασπίδα λοιπόν είχε πάνω σχέδια. Λοιπόν, στη μέση ήταν η Ελλάδα. Γύρω-γύρω ήταν οι χώρες αυτές που ήταν οι απειλές για τον Αχιλλέα και για την Ελλάδα τότε, την αρχαία Ελλάδα. Όπως ακριβώς είναι ο χάρτης πάνω στην ασπίδα, είναι και ο χάρτης, αν το βάλουμε έτσι αυτό το σύστημα, δηλαδή την ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από τις χώρες, όπως ακριβώς καλύπτει τώρα την αεράμινα της χώρας. Τυχαίο? Καθόλου. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει για τον Κωνσταντέλια αυτό που είπα προχθές εγώ και για τον Μητσοτάκη. Λέει που τον έκραξε, λέει ο Τσίπρας, λέει και καλά του έκανε. Καταρχήν, για να κράξεις κάποιον πρέπει να έχεις μια συνοχή στο λόγο σου. Έτσι, δηλαδή να βάλεις ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, ξέρεις. Όλα αυτά να είναι σωστά γραμματικά μια πρόταση. Αν ακούσετε την πρόταση που ξεστόμησε ο σοβαρός και μοντέρνος εξυγχρονιστής Αλέξης Τσίπρας, ήταν λίγο ασύνδετο μεταξύ του. Δηλαδή την ευχή που έδωσε, ξέρετε, για Κωνσταντέλια, το είπε λίγο περίεργα, το θυμάστε. Φτιάξε το πρώτα συντακτικά στο μυαλό σου για να είναι ωραίο σαν αστείο και πέτα το προς τα έξω. Για να κάνεις το εφέ σου και να παίξεις παντού. Τώρα παίζει παντού μια φράση η οποία είναι λίγο, ξέρεις, γραμματική δευτέρας δημοτικού, τρίτης, τετάρτης. Coming to the tree.

Έψαχνα να βρω το βίντεο τώρα με το Τζίπρα να το λέει αυτό για τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν το βρίσκω. Βρίσκω μόνο αυτό που λέει για να θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Να το παίξω, όχι. Καφρίλα θα λέει.

Λοιπόν, μαθαίνω τώρα για τις ετοιμασίες που γίνονται, όπου μαζεύουν, λέει, αυτοκίνητα για να μεταφέρουν τον κόσμο που θα έρθει, λέει, με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την γιορτή που θα κάνει στις 3 του μήνα, εδώ στο Σεπτέμβριο, στην Κρήτη, για τα 59 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κοίτα να δεις που θα γίνει ένα πρωτάθλημα πόλεων στις εκλογές. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει πιάσει στα σύνδια εδώ στην Κρήτη, μπας και μαζέψει όλο το ποσοστό εδώ και τον ενισχύσει προεκλογικά. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το δυτικό τομέα Αθηνών και τη Β' Πειραιώς, λέει, ότι εκεί είναι τα καλά του. Ο Σαμαράς έχει τη Μεσσηνία, όπου εκεί θα σαρώσει αν κατέβει. Και η Λατινοπούλου, λέει, έχει τη Θεσσαλονίκη. Ο Βελόπουλος δεν είχε τη Θεσσαλονίκη, ο Βελόπουλος, λένε κάποτε αυτά. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, με ρωτάει ο Αλέξανδρος, εσύ με ποιον είσαι? Με ποιον είμαι?
1: Ε,
0: θα σας πω. Διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος κύκλος πληστηριασμών για την εισπράξη οφειλών προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται μεταξύ άλλων περιοχών και στην Κρήτη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε περαστική στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου, καθώς εντόπισε νεκρό άνδρα. Νέο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για 70χρονο που νοσηλεύεται στο Παγνί. Επιχείρηση διάσωσης 33 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex. 177 συλλήψεις και πάνω από 1.000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Ραντεβού με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους κλείστηκε για τις 8 Σεπτεμβρίου. Τον Υπουργό θα συναντήσει πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη. Σε κινητοποιήσεις από σήμερα, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας.

ανέβηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ από τις πλημμύρες. Περισσότεροι από 4.400 οι αγνοούμενοι. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δράση στο κύπελο ΕΠΣΗ. Οι αναμετρήσεις μέχρι και τη φάση των 16 θα είναι νοκάουτ, ενώ εφόσον δεν υπάρξει νικητής, η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι χωρίς παράταση. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Ποδαρικό με ζέστη και μελτέμια κάνει ο Σεπτέμβριος, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια. Τι έγινε τώρα με τα σούπερ μάρκετ, έχεις μάθει? Πόσοι κωδικοί, πάνω από 1.700 κωδικοί, έχουν στην Εθνική Συμφωνία έχουν μειωθεί. Υπάρχουν και οι ταμπελίτσες πάνω που λένε για τη μείωση. Το μόνο παράπονο κάποιων καταναλωτών είναι ότι δεν γράφεται πάνω στη μειωμένη τιμή πόσο έκανε πριν. Αλλά αυτό θα το λύσουμε μάλλον σήμερα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Και από ό,τι φαίνεται, η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που φέρνουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης στη μηνιαία μείωση του πληθωρισμού τροφίμων. Και ενώ θα πρέπει να δούμε τον Τέκη Θεοδωρικάκο να βγαίνει να πανηγυρίζει με σημαίες και αυτά, να λέει: όπου φίλοι, είμαστε οι πρώτοι για αυτά, κρατάει χαμηλά την μπάλα και προαγγείλει νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ δηλαδή. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν αυτές οι μειώσεις, αλλά τι να κάνουμε, είναι υπουργός που δουλεύει. Εσύ θες απάντηση τώρα, θες απάντηση για το ερώτημα. Θα σου πω στο τέλος εκπομπής. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά μηνύματα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα και αυτό είναι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat από τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και να έχει μάλιστα τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παρόλο που η ακρίβεια υπάρχει ακόμα έτσι και ταλαιπωρεί. Αυτή είναι μια εξέλιξη, φίλοι, που σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς, αλλά επιβεβαίωσε ότι γίνεται μια συστηματική δουλειά και οι παρεμβάσεις στην αγορά και η συνεχής πίεση για τον έλεγχο των τιμών μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Μπορεί να μην πανηγυρίζει, αλλά δεν εφησυχάζει κιόλας ο Υπουργός από ό,τι φαίνεται και στη δήλωση που έκανε. Και μάλιστα λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, όπου σε μηνιαία βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 η μείωση ήταν κοντά στο 2,3%. Μείωση είναι, παιδιά, ό,τι και να είναι μείωση. Είναι λίγο, πολύ, θα δείξει. Και αυτά τα στοιχεία τώρα δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση να στο παίξει σε ένα μαγκιά ότι ξέρεις κάτι, μειώσαμε τις τιμές, κάναμε, δείξαμε. Τα αναφέρει τα στοιχεία Eurostat, οπότε είναι επίσημα στοιχεία. Τι να λένε άλλο και Πασό και ΖΕΗ και όλα αυτά για τις μειώσεις. Γιατί εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, γεγονός είναι αυτό, αλλά κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, προσπαθεί. Υπάρχει προσπάθεια να πέσει και να γίνει κάτι. Γίνεται έρευνα αγοράς από όλους τους καταναλωτές, πάνω στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι μόνιμοι γκρινιάριδες που τα βρίσκουν όλα στραβά. Ναι, γιατί βλέπουν τις τιμές να είναι υψηλά και αυτό δεν αρέσει, αλλά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια. Κάνεις την έρευνά σου, κάπου θα βρεις το προϊόν πιο φθηνό. Πρέπει να πάρεις το super wow, αυτό που διαφημίζεται και είναι wow. Όχι, κάνε και λίγο κάτι. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο με συνεχείς παρεμβάσεις, με εντατικοποίηση της συνεργασίας που έχει το Υπουργείο με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Κυρία Τσαγκάρη βγαίνει παντού. Ο κ. Θεοδωρικάκος βγήκε μαζί της. Υπάρχει και βίντεο στο politica.gr να το δείτε. Υπάρχει μια στρατηγική από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτή η στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όμως δεν είναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε για να πέσουν οι τιμές. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Θεοδωρικάκο εκεί που λέει ότι για την αντιπολίτευση πέταξε ένα καρφάκι πολύ ωραίο. Μιλάμε, εντάξει, χρόνια στο επάγγελμα. Το πρόβλημα του κόστου ζωής, λέει, δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με τις αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για προτάσεις οι οποίες, εντάξει, αν τις ακούσουμε 3 Σεπτέμβρη τώρα εδώ στα 59 χρόνια του Πασόκ. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάντως από τον κύριο Θεοδωρικάκο σε αυτή τη δήλωση που έχει κάνει είναι ότι δεν πανηγυρίζει. Και λέει, περιμένετε από, δεν θα έχουμε και νέες παρεμβάσεις. Ούτε τότε θα πανηγυρίσει. Γιατί άμα γίνουν και άλλες μειώσεις, κάτι πρέπει να γίνει, ζευγλί. Πρέπει να πανηγυρίσεις. Εδώ πανηγυρίζουν οι άλλοι για ατάκες που λένε στον αέρα και που δεν έχουν κανένα στόχο. Δηλαδή είναι ατάκες του αέρα. Δώστε τη μάχη για να φτάσει η μείωση των τιμών στην τσέπη του πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Και άμα βλέπεις ότι βγαίνει μπροστά ο υπουργός μαζί με την κυρία Τσαγκάρη, βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Και όταν βλέπεις ότι η Eurostat βγάζει τέτοια ανακοίνωση, στημένη και η Eurostat. Τι να πεις τώρα, δεν πάει να το πεις αυτό, μπορείς να το πεις. Όχι. Υπάρχει ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει ακρίβεια.
Θυμάμαι Παρίσι τώρα που μου έλεγε φίλος, 4,95 το μικρό μπουκαλάκι το νερό με τα 30 ml. Εδώ πόσο το έχουμε, ξέρεις. Άστο. Και βγαίνει ο άλλος και σου λέει άλλη μισθή στη Γαλλία. Ρε φίλε, ό,τι μισθοί υπάρχουν στη Γαλλία υπάρχουν και εδώ. Υπάρχουν οι χαμηλόμισθοι, οι υψηλόμισθοι, οι σούπερ υψηλόμισθοι. Όλα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Η ακρίβεια όμως είναι διαφορετική παντού. Ο χαμηλόμισθος της Γαλλίας που είναι ίδιος με το χαμηλόμισθο της Ελλάδος, εκεί πλέον το μπουκαλάκι 4,90 το νερό. Εδώ εμείς το πλέον 50 λεπτά, τα 50 ml. Τα 30 αυτά πλέον 4,90. Λοιπόν, να τα βάζουμε λίγο κάτω όλα.

Λοιπόν, και επειδή μου στέλνουν και μηνύματα για τη Eurostat, να σας πω ακριβώς τα ποσοστά. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και ότι η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Δεν πανηγυρίζουμε, κρατάμε χαμηλούς τόνους και μάλιστα προανήγγειλε ο Υπουργός νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο. Ακριβώς αυτή τη δήλωση έκανε. Και μάλιστα έχει σημειωθεί μείωση των τιμών κοντά στο 2,3%. Λοιπόν, είναι κάτι. Δεν μπορείς να το πεις άλλος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από Σεπτέμβριο, λέει, τώρα δηλαδή, καλό μήνα σήμερα, θα υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες, σαν αυτή που έγινε με την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, και που θα δούμε τώρα στην πράξη, τις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσο έχει πιάσει αυτό το μέτρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όμως, επειδή είδα στο σούπερ μάρκετ κίνηση σήμερα και χθες, φαίνεται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να πιάσει για τα καλά τον Έλληνα πολίτη και να δει μία διαφορά στην τσέπη του. Και την ώρα που ο Τάκης Θεοδωρικάκος δίνει αυτή τη μάχη για να πέσουν τιμές, γιατί τη δίνει τη μάχη, δεν μπορώ να πει κάτι, δεν τη δίνει, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και αντιπολίτευση που βγαίνει και λέει διάφορα εκεί τσιτάτα για να τσιτώσει τον κόσμο, μπας και κερδίσει κανένα ψήφο. Και το λέω έτσι γιατί προτάσεις σημαντικές για την αγορά δεν έχουμε δει. Δηλαδή το να μου λες συνέχεια να ρίξουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, είδαμε το έκαναν άλλες χώρες και πώς την πατήσανε, έτσι. Η πρωτοβουλία που θα πάρθει από τις αρχές Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από ό,τι μαθαίνω, έχει να κάνει με περαιτέρω μείωση σε βασικά είδη διαβίωσης και όλα αυτά από τώρα, από τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή τώρα, μετά τη ΔΕΘ, πριν τη ΔΕΘ, θα δείξει. Και όσο για τα τσιτάτα, τα προβλήματα του κόστου ζωής, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Πολιτικό το μήνυμα. Το είπαμε, 3 Σεπτεμβρίου που θα είναι εδώ όλο το Πασόκ, δεν θα υπάρχει ακρίβεια. Και αν υπάρχει ακρίβεια, θα πάνε σε φτηνά ξενοδοχεία να μείνουν. Όχι. Τι όχι. Γιατί το λες αυτό τώρα. Και τα φτηνά ξενοδοχεία καλά έχουν την ομορφιά τους. Μην το βλέπεις έτσι. Εμένα μου άρεσε πάντως η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε. Μακάρι. Αυτό θέλουμε εμείς. Να συνεχίζουν. Πάμε.

αυτό που σας έλεγα πριν τώρα παίζει σε όλα τα δελτία, σε όλα τα κανάλια. Είναι ανατριχιαστικές οι αποκαλύψεις που έρχονται από την Κυψέλη σχετικά με αυτό το μωρό, το βρέφος. Τι πρόλαβε και αυτό. Μια ανάσα ζωή έκανε, έργα. Μία. Δεν μπορώ, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, εσύ με καταβάλουν. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Έχεις ένα παιδί, προσπαθείς να το μεγαλώσεις με τρόμο, με φόβο, με έννοια και ξαφνικά βλέπεις έναν αλυταρά εκεί πέρα με την άλλη να έχουν κολλήσει σύφυλλοι τα παιδιά τους. Αν είναι παιδιά τους, έτσι. Μπορεί να είναι και τίποτα παιδιά που τα έχουν αρπάξει από κάπου. Να μου φοράει η μπλούζα που κάνει 250 ευρώ ο τύπος. Άμα δεις την μπλούζα, είναι 250 ευρώ κάνει. Η απλή, αυτό το φανελάκι. Ναι, θες να σου πω και τη μάρκα Βαλεντσιάνκα είναι. 250 ευρώ κάνει. Λοιπόν. Και να μου έχει τα παιδάκια με σύφυλλη μέσα στο σπίτι. 15χρονη, έγκυος. Έγκυος, 15χρονη. Δηλαδή. Τι να πεις τώρα. Και ξέρεις τι. Πού είναι ο Σιλγάρδος τώρα, να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πού είναι αυτές οι ευαίσθητες κοινωνικές, έτσι, αυτές οι ομάδες, οι φεμινιστικές, να βγουν να μιλήσουν για αυτή τη μάνα. Γιατί δεν μιλάνε. Γιατί δεν λένε για αυτό το σκηνικό.

έθαψα το παιδί γιατί φοβόμουν να μην πάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες και μου πάρουν τα άλλα παιδιά. Παιδιά, αυτό είπε στην κατάθεσή του. Δηλαδή το μαχαίρωσε, το σκότωσε για να ησυχάσει το σπίτι, όπως είπε, και μετά το έθαψε εκεί στο βάζο και δεν το είπε πουθενά για να μην του πάρουν τα άλλα παιδιά. Δηλαδή τα άλλα τα παιδιά τα αγαπούσε, αυτό δεν τα αγαπούσε, επειδή έκλαιγε. Ή επειδή, όπως είπε στην κατάθεσή του, ήταν σατανισμένο. Τι να ακούσουν. Τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι 49χρονος, αλλά στο Skyline τώρα ότι είναι 43χρονος. Εντάξει. Έχω το προφίλ του τώρα εδώ στο Facebook να δεις φωτογραφίες μέσα τατουάζ, μέσα στα όπλα, μέσα στη μαγκιά, μέσα στο... Ξέρεις, εγώ μου Γκρέκο, έτσι το έπαιζε, Γκρέκο, Γκρέκο, έλεγε το όνομά του και Γκρέκο δίπλα. Όχι Γκρέκο, όχι Γκρέκο, ούτε καν δούλος δεν είσαι, ούτε καν για δούλος δεν κάνει. Ξέρεις, το Γκρέκος που λέγανε οι Τούρκοι τότε βγαίνει από το... αυτό δηλώνει, δούλος. Ο Γκρέκος είναι ο δούλος και καλά. Μα την Παναγία, δηλαδή κάποιες φορές σκέφτομαι, είχα ρωτήσει κάποτε έναν έτσι πολύ υψηλό βαθμό αξιωματικό, του λέω πώς νιώθει, επειδή ήταν σε πολύ συγκεκριμένη υπηρεσία, ήταν στο ανηλίκο να σας το πω έτσι καθαρά, και την είχα ρωτήσει τότε, πώς φύγει, όταν σφίγγει την καρδιά σου σε ένα θέμα, πώς το παλεύεις μετά, τι κάνεις, πας παρακάτω και ζητάς στην επόμενη περίπτωση να προλάβεις να σώσεις ένα παιδάκι. Αυτό μου το έχει πει η κυρία Πατρονούδη, η διοικήτρια των ενηλίκων στην Αθήνα, σε μια μεγάλη συνέντευξη που της είχα κάνει τότε, και ήταν η μόνη που είχε δώσει. Και πραγματικά δηλαδή είχα αυτή την απορία. Πώς πάει παρακάτω μια γυναίκα, μητέρα, όταν έχει τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα να διαχειριστεί. Πας παρακάτω σκεπτόμενη και δουλεύοντας να μην ξαναγίνει στο επόμενο. Να μην υπάρχει επόμενο. Και όπως βλέπεις, δυστυχώς αυτά τα τέρατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπω τον αστυνομικό που τον συνοδεύει τώρα και είναι ψύχρεμος. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι ηρωισμός. Είναι ηρωισμός να είσαι τόσο ψύχρεμος πίσω από ένα τέτοιο κτίνος που κατάφερε πάνω από 10 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Βρέφος. 8-9 μηνών. Τι να πω.

Λοιπόν, και μου λέει τώρα εδώ ο Αλέξανδρος, τότε στην Πάτρα εκεί με την Πισφυρίγκου, πώς το βιώσαμε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή με εμένα τότε? Δεν ήταν ούτε όταν τσακώθηκα με την Πισφυρίγκου, με τη μάνα της, με τον πατριώτη, ξέρω εγώ ποτέ ήταν αυτός που το έπαιζε μαγκιά εκεί τσαμπουκάς και πήγε, όποτε του κάνεις ερώτηση τι πήγε να χτυπήσει κάμερα. Ούτε με την αδερφή της που ήταν πιο κάφρος από την Πισφυρίγκου. Αυτό που δεν μπορούσα να διαχειριστώ εγώ ήταν όταν μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Είχε αδειάσει το σπίτι, έτσι. Είχε μπει πρώτα η αστυνομία, τα είχαν πάρει από ό,τι είχαν πάρει. Ήταν το σπίτι άδειο. Οι δύο πιο δύσκολες στιγμές τότε ήταν όταν μπήκα μέσα στο σπίτι και έγινε αυτή τη, ξέρεις, εδώ ζούσε η Τζορτζίνα, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, η Τζορτζίνα ήταν το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, γιατί μπορεί να ήταν παραπληγική, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Ήταν πανέξυπνη. Δηλαδή, ακριβώς δίπλα ήταν, θυμάσαι, ο παιδικός σταθμός που ήταν δίπλα, ακριβώς από το σπίτι. Εκεί πήγαινε. Να μας έχει μιλήσει ο υπεύθυνος εκεί του σταθμού, σαν σχολείο ήταν αυτό, και να μας λέει πόσο έξυπνο παιδί ήταν η Τζορτζίνα. Και τότε που η δεύτερη στιγμή ήταν με τη ζωγραφιά. Μια απίστευτη ζωγραφιά. Ένα παιδάκι ζωγράφησε την Πισπυρίγκου να την συλλαμβάνουν αστυνομικοί και από πάνω τα τρία παιδιά να ρωτάνε γιατί μαμά. Απίστευτη φωτογραφία. Την έχω, θα τη βγάλω αύριο στο Πολίτικα. Πας μετά στην υπόθεση Μουρτζούκου, πας μετά στην υπόθεση αυτή που σας είπα πριν με την Κυψέλη και βλέπεις τα παιδιά που γίνονται θύματα μιας κατάστασης απίστευτης. Δηλαδή δεν μπορούν να... Έχουμε πει κάποια πράγματα μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα από την αστυνομία. Δεν μπορείς να τα πεις στον αέρα, αν δεν εξακριβωθούν ή αν κάποια πράγματα και να εξακριβωθούν, δεν μπορείς να τα πεις. Αλλά τώρα να είναι μια 15χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι και ένα 9χρονο αγόρι με σύφυλλη, δηλαδή με καθαρά σεξουαλικά νοσήματα, έτσι. Δηλαδή, πού να πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Δηλαδή, και το πιο δύσκολο ακόμα της υπόθεσης ποιο είναι? Οι αστυνομικοί που είναι μαζί του τώρα μέσα στη Γαδά, εκεί που τον κρατάνε, μέχρι να απολογηθεί, μέχρι αυτό, μέχρι να δώσει κατάθεση, μέχρι. Λοιπόν, και είναι πατέρας ο άλλος, έτσι, και είναι απέναντί του και τον κοιτάει. Και όπως τον κοιτάει ο αστυνομικός, βλέπει, τι βλέπει στα μάτια του? Ένα κτίνος μαχαιρών, είναι βρέφος πάνω από 10 φορές. Δηλαδή, και μόνο που θα τον δεις απέναντί του, σου έρχεται εικόνα. Να, εγώ βλέπω σένα τώρα που είσαι από την Κύπρο και σκέφτομαι τη Λευκοσία, ξέρεις, εκεί την Πλατεία Ελευθερίας, που έχει ωραία μαγαζιά. Έτσι σκέφτομαι. Ο άλλος, δηλαδή, όταν βλέπει αυτό το κτίνος, τι σκέφτεται? Κατάλαβες? Άστο.

Ας ευχηθούμε να βρουν τους δύο τύπους που κάνανε εκεί τις μαγκές στο δρόμο. Ας ευχηθούμε να μην ξαναγίνει ποτέ τέτοιο σκηνικό όπως έγινε αυτό με το βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Τι να πω, η Κυψέλη τραβάει τους εγκληματίες μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας και τα λέμε αύριο. Yeah,

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα, το ημερολόγιο έγραψε την 1η του Σεπτέμβρη. Είναι μια ημερομηνία, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολη, υπό την έννοια ότι σηματοδοτεί το τέλος τυπικά, δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά, των θερινών διακοπών. Αυτό που λέμε, έχοντας δανειστεί την έκφραση από τους πολιτικούς διαχρονικά, που λένε τα μπάνια του λαού. Εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη βέβαια, μπάνια του λαού σημαίνει ότι συνεχίζουμε μέχρι και τον Οκτώβρη, πολύ και από τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, μέχρι και τον Νοέμβρη και κάποιοι άλλοι όλο το χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη κοιτούσα λίγο τον καιρό τις προηγούμενες μέρες, κάπου βρέχει, έχουν χαμηλώσει οι θερμοκρασίες, δηλαδή αυτό που λέμε το φθινόπωρο, ας πούμε, που εδώ δεν υπάρχει, γιατί δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή. Εκεί βάζω και ένα μεγάλο αστεράκι, γιατί επίσης έβλεπα κάποια στατιστικά. Το φετινό καλοκαίρι, ας πούμε, για παράδειγμα, έδωσε λιγότερους καύσονες από τους θερμούς μήνες και τους καύσονες της δεκαετίας του 80, παρακαλώ, προσέξτε, και του 90. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν κάτι πάρα πολύ σχετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέραν του καλού μήνα για τις ευχές, έχουμε ένα μήνα που είναι γεμάτος, συνεχίζει να είναι γεμάτος, δηλαδή η ατζέντα του Σεπτέμβρη έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα επανέλθουμε σε μια καθημερινότητα η οποία, εντάξει, δεν θα είναι εύκολη και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας και πράξης. Έχουμε τα ρολόγια που από σήμερα μετράνε στην κυριολεξία αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ θα δώσει το στίγμα των επόμενων μηνών. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα είχε ενδιαφέρον. Φέτος έχει διπλό ενδιαφέρον, διότι έχουμε μπροστά μας την Εθνική Κάλπη μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή, σε λιγότερο από ένα χρόνο, από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει στο βήμα της ΔΕΘ την Παρασκευή, θα έχουμε και επί της ουσίας την Εθνική Κάλπη για την κυβέρνηση των επόμενων 4 ετών. Εκεί λοιπόν γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι όλα τα επιτελεία των κομμάτων μπαίνουν σε μια τέτοια ζύμωση εν όψη και της πολιτικής χρειάς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σημαντικό ρόλο εκεί παίζουν οι φορείς που παίρνουν μέρος στην έκθεση, και σήμερα θα αφιερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της εκπομπής, έχοντας καλεσμένο, θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη. Η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Έχω την χαρά να συνεργάζομαι στον ήχο και στα τεχνικά με τον Βαγγέλη Τολίτινα. Στην παραγωγή μας είναι η Ζέδα Οικολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως τη Σίτζετς, που και σήμερα προσφέρει την εκπομπή, προσφέρει την πηξίδα στους ακροατές του Πολίτικα. Είτε μας ακούτε απευθείας από το ραδιόφωνο στους 89.8, είτε μέσω του site μας politica.gr, διαδικτυακά δηλαδή. Να πω επίσης ότι τρέχει ο διαγωνισμός, μείναν λίγες μέρες ακόμα, στις 4 θα τον ολοκληρώσουμε για να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο σε έναν νικητή προς πάσαν κατεύθυνση στο Αιγαίο, εκεί όπου ένα από τα 50 δρομολόγια, ένας από τους 50 προορισμούς μπορεί να γίνει ο δικός σας προορισμός με τα μεγάλα, γρήγορα, άνετα πλοία του μεγαλύτερου στόλου ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, της Seajets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου ξεκινάμε ως χαλή. Το λέω γιατί πολλές φορές με ρωτάτε. Είναι το μουσικό σήμα που έγραψε αυτό το μουσικό θέμα σωστότερα ο Γιώργος Χατζηνάσιος αρκετά χρόνια πριν για την τηλεοπτική σειρά του Αντένα τότε, το Τμήμα Ηθών. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία του την ώρα. Έχουμε τον απόϊχο της μεγάλης συμφωνίας της Ελλάδας με το Ισραήλ και ένα επικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου για την ασπίδα του Αχιλλέα, τα καρφιά από το Τελαβίβ για την Άγκυρα και ο διεθνής αντίκτυπος για τη συμφωνία. Σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα ενεργούν αποφασιστικά για την προστασία της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απόλυτα ταυτισμένος στη γραμμή του ίδιου του Προέδρου και Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του Προέδρου της κυβέρνησης, ενώ έτσι υπάρχει και Πρόεδρος Δημοκρατίας στο Ισραήλ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Θέλω να σας πω και να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να το λέμε αυτό, διότι για μένα, καταθέτω πάντα την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό, η Ελλάδα του 2029 αμυντικά, στρατιωτικά δεν θα έχει και εξοπλιστικά δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο παραπάνω από εσάς τους απλούς πολίτες, με την Ελλάδα του 2020. Προσέξτε, δεν θα σας πάω πίσω. Θα σας πάω μόλις 9 χρόνια πίσω από το σημείο αναφοράς του 29. Γιατί βάζω το 29, γιατί σε 35 μήνες από σήμερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 29, θα έχουμε ολοκληρωμένο το σύστημα με την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ακριβώς θα λειτουργεί. Χρειάζεται μια περίοδος προπαρασκευής, αλλά μέχρι το 29 τι θα έχει συμβεί? Καταρχήν θα έχουμε τις δύο μπεργκαμίνι που πρόσφατα υπογράψαμε στην Ρώμη. Τις φρεγάτες που έχουν κατασκευαστεί στα ναυπηγεία της Φικαντιέρη και που πλέον θα ενταχθούν στο πολεμικό μας ναυτικό. Θα έχουμε και τις τέσσερις μπελαρά. Θυμίζω ότι οι δύο μπελαρά παραδίδονται και έρχονται να κάνουν παρέα στον Κίμωνα μόλις στους επόμενους μήνες. Κοιτούσα χθες το χρονοδιάγραμμα από τα ναυπηγεία της Ναβάλ στην Γαλλία. Έχουμε λοιπόν παράδοση, για να γνωρίζετε ακριβώς, και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σπουδαίο, διότι πιστεύουμε στο μέγα της θαλάσσης κράτος. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε, στα μέσα Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, τον Νέαρχο που έρχεται και αμέσως μετά, στο τέλος του Δεκέμβρη, έρχεται και ο Φορμίωνας. Άρα, το τέλος του 26 μας βρίσκει με τρεις μπελαρά στο πέλαγος. Με τις φρεγάτες ΜΕΚΟ να έχουν αναβαθμιστεί και να έχουν γίνει όσο πιο σύγχρονες, παρότι είναι παλιές φρεγάτες, αλλά να είναι αξιόμαχες και αξιόπλοες. Με τα Ραφάλ να έχουν γίνει κτήμα των χειριστών τους, πλέον δεν έχουμε απλά τα Ραφάλ, τα ξέρουμε τι κάνουνε. Έτσι, ξέρουμε πώς τα πετάμε. Επίσης, θέλω να πω κάτι για τα Ραφάλ. Δεν τα πολυβγάζουμε, γιατί δεν θέλουμε να τα πολυβγάζουμε. Πετάνε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, μου έλεγε πριν από λίγες μέρες ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής μας αεροπορίας εμπιστευτικά. Εμείς δοκιμάζουμε και πετάμε με τα Viper F-16 εκεί που πρέπει να πετάμε, τα οποία επίσης δεν διαθέτει η Τουρκία, έτσι. Προσέξτε, εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα F-16. Και τι άλλο θα έχει συμβεί μέχρι το 29, που θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα? Θα έχουμε ξεκινήσει τις παραλαβές των F-35. Άρα μιλάμε ένα δεύτερο Ισραήλ σε ισχύ, αποτροπή, δύναμη και αποφασιστικότητα μέσα σε 9 χρόνια. Πιστέψτε με, αυτό ούτε στο καλύτερο όνειρο όλων εμάς που πιστεύουμε στις επενδύσεις στα εξοπλιστικά, στην ισχυρή άμυνα, γιατί είμαστε θειασότες της θεωρίας που έχει απαντηθεί από την ίδια την ιστορία, ότι ανάμεσα σε κανόνια και βούτυρο η απάντηση είναι μία, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Συνεπώς ορθά η κυβέρνηση, θα το επιμείνω σε αυτό, έχει επιλέξει αυτό το δρόμο και εύχομαι στο μέλλον, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα είναι ισόβιος πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πάντα στην εξουσία, υπάρχει εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία όπως σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Εύχομαι λοιπόν αυτοί που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα. Θέλουμε ένα ισχυρό κράτος, γιατί έχουμε ένα γείτονα ο οποίος δεν καταλαβαίνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με την ισχύ, την αποτροπή και την αποφασιστικότητα. Να πω επίσης μια λέξη για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα, ότι έζησα στον πόλεμο του κόλπου το πώς λειτουργεί ένα αντίστοιχο σύστημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν για περίπου μια εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεχόταν τις επιθέσεις του Ιράν. Εγώ έτυχε να βρεθώ εκεί, όπως πολύ καλά το ξέρετε, και κοιμόμουν ήσυχος το βράδυ, γιατί πολύ απλά έβλεπα μια ασπίδα που είχε ενεργοποιηθεί και εξουδετέρωνε τις επιθέσεις είτε των βαλιστικών πυράβλων είτε των ντρόουν στον ουρανό ψηλά. Θα μου πεις, μα και το Ισραήλ είχε πλήγματα. Σας εξήγησα και χθες και λέω το εξής: είναι άλλο να σου πετάξει απέναντι 1000 πυράβλους και να πέσουν 5, να καταφέρουν 5 να τρυπήσουν την ασπίδα, και άλλο να πέσουν και οι 1000. Αυτό κάνει αυτό το σύστημα. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή θα είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει λόγω της χρονικής του, αν θέλετε, τοποθέτησης, ίσως θα αυξάνει ακόμα περισσότερο την ισχύ και την κάλυψη σε ένα βαθμό που θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα καλύπτει από το Καστελόριζο και την Λίμνο μέχρι την Κέρκυρα και τη Γάβδο, δηλαδή ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Αν υπήρχε τώρα διαθέσιμη θέση επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Ποιος τα λέει αυτά? Μια παλιά αλεπού της πολιτικής. Πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έγινε πρόεδρος κόμματος, ευρωβουλευτής. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ο οποίος σχολίασε μέσα από μια τηλεοπτική συζήτηση τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε για Τσίπρα, Καριστιανού και Μητσοτάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οφείλω να πω ότι δεν έχω προλάβει να την δω, να την ακούσω. Έτσι, με μια επισκόπηση, βλέπω απλά τους τίτλους, τις λεζάντες που έχουν βάλει οι συνάδελφοι. Για να είμαστε συνυφασμένοι με αυτά που θα πούμε σε λίγο με τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη, να σας πω ότι ο Πιερακάκης στην G7 είπε ότι οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλο το φάσμα. Και κλείνω λέγοντας ότι είμαι έντονα προβληματισμένος με αυτά που συνεχίζω να βλέπω στους δρόμους. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, εκδότης και δημοσιογράφος από το Φωνίεν, μου έστειλε μια φωτογραφία, τη βάλαμε στο Πολίτικα, από μια προσπέραση μέσα στο τούνελ του Βραχασίου. Παιδιά, είναι απίστευτο. Στο τούνελ μέσα είναι καθαρά φωνική ενέργεια να κάνεις προσπέραση. Πρέπει να αντιμετωπιστείς όπως αντιμετωπίζεται κάποιος που σου βγάζει όπλο. Απλά και ξεκάθαρα. Αυτό έρχεται αγκαζέ με την πτώση του οχήματος από τη γέφυρα της Παντάνασας. Και έρχεται επίσης να δέσει με ένα τροχαίο δυστύχημα με απώλεια 3 ανθρώπων στην Αθήνα. Ας προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε συνετοί, ψύχρεμοι και σοβαροί στο τιμόνι. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι με πολύ μεγάλη θλίψη διαπιστώνω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί, ειδικά σε φορτηγά δημόσιας χρήσης και τράκτορες, δεν είναι αυτό που πρέπει. Βλέπω μια επιθετικότητα, μια μαγιά στον δρόμο. Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό τον τελευταίο καιρό. Όμως είναι απαράδεκτο ένας επαγγελματίας να συμπεριφέρεται έτσι. Εφιστώ την προσοχή στους οδηγούς. Είχαμε επίσης ένα απίστευτο τροχαίο χθες που είδαμε από βίντεο κάμερα οχήματος στα Χανιά, όπου κάποιος έφυγε από την πορεία του, πήγαινε σύσυχα και ωραία πήγαινε ο οδηγός αυτός, πήγε και έπεσε πάνω του. Μέσα στην πόλη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν πάμε καλά στους δρόμους. Και δεν φταίνει οι δρόμοι, παιδιά. Εγώ το φώναζα πάντα. Ο δρόμος, όταν πηγαίνεις όμορφα, ωραία, συνετά, χωρίς αλκοόλ, με ζώνη, με κράνος, δεν σε σκοτώνει, όσο κακός κι αν είναι. Σκοτώνει ο κακός οδηγός και οι λάθος επιλογές αυτού που κάθεται στο τιμόνι. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που είναι εδώ μαζί μας, και έχουμε και είδηση να σας δώσουμε, διότι χθες από αυτή εδώ την συχνότητα και από αυτή εδώ την εκπομπή αναδείξαμε το θέμα που έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα θυμίσω ότι αυτό το οποίο υπόθηκε χθες είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Κρήτη, όχι προς το επιμελητήριο, προς την κυβέρνηση, για το ότι χάθηκαν πολλές περιπτώσεις και δεν πήραν τα χρήματα, υπό αυτήν την έννοια το λέω, του μεταφορικού ισοδύναμου, επιχειρήσεις που το δικαιούταν στην Κρήτη. Με πολύ καλά αντανακλαστικά να πω ότι φαίνεται ότι δούλεψε ένα σύστημα. Έχουμε μια καλή εξέλιξη. Την είδηση δεν θα την πω εγώ. Σας καλωσορίζω. Καλό μήνα, κύριε Καρκανάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί μας δίνετε ευκαιρία σε μια πολύ κρίσιμη από πλευράς επικαιρότητας χρονική στιγμή να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ευχηθούμε καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Καλή νέα σεζόν. Σήμερα είναι και το πρωτοχρονιά του έτους του Ινδίκτου, του εκκλησιαστικού έτους. Το Σεπτέμβριο σηματοδοτεί γενικά καινούργιες αρχές, σχολικό έτος, εκκλησιαστικό έτος. Εύχομαι και σας μια πολύ καλή νέα σεζόν, να έχετε πάντα ευχάριστες ειδήσεις, όπως είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσω σήμερα. Πράγματι, κύριε Σιλιγάρδο, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα ιδιαίτερο μέτρο το οποίο προσπαθεί να κάνει μια άμβληση, αν θέλετε, όλων αυτών των επιπτώσεων που έχουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά το αυξημένο κόστος μεταφορών. Ως Επιμελητήριο Ηρακλείου αλλά και ως Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Γνωρίζετε, να μην επαναλάβω, έχει περάσει από πολλές περιπέτειες. Στο αρχικό μέτρο είχε εξαιρεθεί εντελώς η Κρήτη, στη συνέχεια είχε μπει με διάφορες προϋποθέσεις και δυσκολίες. Στη συνέχεια είχαμε κάποια, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, μια δυσλειτουργία με νέους ΚΑΔ που είχαν μπει, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τρομακτική καθυστέρηση αποπληρωμής των πραγματικών δικαιούχων. Πάνω από όλα αυτά, ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου είναι πάρα πολύ χαμηλός και υπάρχει μια συνεχής πίεση από τα επιμελητήρια να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου, όπως επίσης μια προσπάθεια του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε επαφή που είχαμε με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών, τον Έλληνα Επίτροπο, τον κύριο Τζικώστα, για να μπορέσει το μέτρο αυτό να υπαχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην έχει αυτόν τον περιορισμό του προϋπολογισμού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πάνω σε όλα αυτά, για το 2023, του οποίου η πλατφόρμα άνοιξε ουσιαστικά πριν από 2 μήνες για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά για το μεταφορικό κόστος που είχαν το 2023, είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Ενώ από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δόθηκε μια παράταση να υποβάλουν οι επιχειρήσεις μέχρι 31 Αυγούστου τα δικαιολογητικά τους, από τις 17 Αυγούστου ο προϋπολογισμός για την Κρήτη, που ήταν μόλις 8 εκατομμύρια, είχε κλείσει και δεν μπορούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, έκλεισε η πλατφόρμα κάπου στις 23 Αυγούστου και δεν άφηνε καθόλου τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τους φακέλους τους οποίους

0: αυτή είναι η Κρήτη. Είμαι στην ευχάριστη θέση μετά από αυτή την παρέμβαση που σας είπα πριν από λίγο, καθώς ήμουν καθοδόν προς το σταθμό σας, επικοινώνησε μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Φώτης ο Μάγκος, και μου είπε ότι μετά από συνεννόηση και με το Διευθυντή του Υπουργού προχωράνε στην έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί η ισχύουσα δεν τους δίνει τη δυνατότητα αυτής της μεταφοράς από περιφέρεια σε περιφέρεια, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς αυτό και να μπορούν να μεταφέρουν τα αδιάθετα ποσά που όντως υπάρχουν στην περιφέρεια Κρήτης. Κατόπιν αυτού θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για μερικές μέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τους φακέλους όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να υποβάλουν το φάκελό τους, μέχρι βέβαια εξαντλήσεως αυτού του πρόσθετου προϋπολογισμού.
1: Πότε θα ανοίξει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
0: Μόλις έχουμε την καινούργια ευθεία. Δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία. Θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και μέσω του επιμελητηρίου μας. Το παρακολουθούμε στενά το θέμα, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο πραγματικά, κύριε Σιλιγάρδο, είναι κάτι το οποίο.
1: Άρα, μιλάμε για μια εξέλιξη που έδεσε, κούμποσε, να το πω πολύ απλά. Ακριβώς. Είναι μια αποκλειστική είδηση που βγαίνει από το ραδιόφωνο μας και βεβαίως στην Πηξίδα. Σωστά. Όπου το λέω εγώ επιγραμματικά και συνοπτικά, μετά την χθεσινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, δημοσιογραφική παρέμβαση, προκαλέσαμε μια εξέλιξη η οποία ήταν άκρος θετική, και η είδηση που προκύπτει σήμερα είναι ότι με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, και βεβαίως την έγκριση του κυρίου Κικίλια, θα έχουμε τη μεταφορά αδιάθετων υπολείτων χρηματικών ποσών από άλλες περιφέρειες της Ελλάδος στην Κρήτη, ώστε δικαιούχοι που δεν πήραν χρήματα από την πρώτη κατανομή, να το πω έτσι πολύ απλά, να μπουν στο πρόγραμμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και να διεκδικήσουν χρήματα που δικαιούνται και τα οποία δεν είχαν λάβει λόγω εξάντλησης του μικρού αυτού αποθέματος που υπήρχε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που μοιραζόμαστε σήμερα. Είναι μια αποκλειστική είδηση που ακούτε πρώτη τώρα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χάριν στην ουσιαστικά πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου να τη γνωστοποιήσει και την ουσιαστική επικοινωνία του θεσμού, του φορέα μας τοπικά, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με το αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα, στον Πειραιά για την ακρίβεια, εκεί που εδρεύει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αναμένουμε να μας δώσετε τις ημερομηνίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε πάλι μπαίνουν κάποιοι για να βγάλουν ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία δικαιούχουν από τον λογαριασμό στο ταμείο τους.
0: Θέλω να πω και κάτι επιπλέον, κύριε Σιγιάρτο, ότι αυτό το θέμα της διάθεσης των αδιαθέτων υπολείπων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από την αρχική αίτηση θα υπάρξουν και αρκετοί φάκελοι οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, δεν θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός που υποβάλλει η επιχείρηση επιλέξιμος, που σημαίνει ότι και από αυτά τα, από αυτές τις αιτήσεις θα μείνουν ποσά αδιάθετα. Από τη στιγμή που θα αλλάξει η οικία και θα δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των ποσών, θεωρώ ότι και από εκεί θα υπάρξει ένα περιθώριο για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, πραγματικοί δικαιούχοι, σε αυτό το μέτρο. Και βέβαια δεν σταματάει η πίεσή μας της αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού, της ταχύτητας που πρέπει αυτά να εκταμιεύονται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος που έχουμε ως επιχειρήσεις στην Κρήτη.
1: Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη ουσιαστικά ενότητα και ξεκινήσαμε με μια είδηση με τον κύριο Καρκανάκη, στο δεύτερο μέρος που ουσιαστικά θα πάμε σε μια μονοθεματική επί της ουσίας συνέντευξη. Αναφέρομαι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην οικονομία, σε επιχειρήσεις, στο επιμελητήριο και εν όψη της ΔΕΘ. Θα είμαστε λοιπόν σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας εδώ για να συνεχίσουμε μετά την ανάπαυλα, και αφού σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει σε όλους εσάς η C-Jets, που συνδέει 50 προορισμούς στο Αιγαίο καθημερινά, άνετα, γρήγορα, οικονομικά, που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Και αφού γνωρίζετε βεβαίως ότι ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε το ένα διπλό εισιτήριο, το οποίο θα δώσουμε στο τέλος της εβδομάδας σε έναν νικητή ή σε μία νικήτρια.

0: πολύ απλό τρόπο. Κάνετε follow τις σελίδες του Πολίτικα στο Instagram και στο Facebook και κάνετε tag, ταγκάρετε δηλαδή, γνωστοποιείτε το διαγωνισμό σε ένα φίλο σας τουλάχιστον για να πάρετε μέρος. Εκεί θα συγκεντρώσουμε τη λίστα, θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Την παρέμβαση του Υπουργείου προκάλεσε η δημοσίευση του politica.gr σχετικά με το ισοδύναμο στις μεταφορές στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηρακλείου, θα διατεθεί η ισοδύναμο από αδιάθετο ποσό σε άλλες νησιωτικές περιοχές. Νέα διάσωση 33 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στη Γάβδο και στη συνέχεια στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία Χανίων. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση πενταμελούς επιτροπής από την Κρήτη με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για το ζήτημα της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Αναστάτωση προκλήθηκε στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου όταν περαστική εντόπισε έναν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τον άντρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νέος πνιγμός στο Ρέθυμνο με θύμα ένα 76χρονο Πολωνό. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα ανατολικά της παραλίας Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος πληστηριασμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές με συνολικά 43 ακίνητα σε Χανιά, Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Σε κινητοποίηση βρίσκονται από σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου με δίωρη αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί έως και την Παρασκευή 4 του μήνα. Καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις και συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην εισαγγελία Ηρακλείου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν έπειτα από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς με 4 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 7 Οκτωβρίου ξεκινά το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Οι αγώνες έως και τη φάση των 16 θα είναι νοκάουτ, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κρίνεται στα πέναλτι χωρίς παράταση. Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά ο Σεπτέμβριος με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickinghandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Λοιπόν, όταν έχεις δίπλα σου τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, Ηρακλείου, είναι σαν να έχεις ουσιαστικά όλη την εικόνα της αγοράς. Καλύψαμε τους 8 από τους 12 μήνες του 2026. Έχουμε μια μεγάλη πλέον εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, κύριε Καρκανάκη?
1: Για σιγάρο, η αλήθεια είναι ότι και η Κρήτη, όπως συνολικά η νησιωτική επιχειρηματικότητα, αντιμετωπίζει αρκετά ιδιαίτερα θέματα και ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το μεταφορικό κόστος. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής και για το μεταφορικό ισοδύναμο που προσπαθεί λίγο να αντισταθμίσει απειροελάχιστα το κόστος αυτό. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το ενεργειακό κόστος, με το δυσκολία εξέβρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη που έχουμε τους δύο βασικούς πυλώνες, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή, τους οποίους προσπαθούμε να συγκεράσουμε με διάφορες δράσεις που κάνει το επιμελητήριό μας και συνολικά τα επιμελητήρια της Κρήτης σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τη στήριξη πάντα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και αναφέρομαι στο Παγκρήτιο Φόρουμ Κρητικών Προϊόντων, έτσι ώστε να διαμοιράζεται, αν θέλετε, όλη αυτή η προστιθέμενη αξία που δίνει ο τουρισμός στο νησί μας. Γενικά η εικόνα πάντως που έχουμε ως επιμελητήριο και με τα στοιχεία που έχουμε από το Μητρό που τηρείται στο επιμελητήριο, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσο αφορά την ανεκτικότητα των κριτικών επιχειρηματιών. Βλέπουμε από χρονιά σε χρονιά, αλλά ιδιαίτερα το 2025 είχαμε ρεκόρ νέων ενάρξεων επιχειρήσεων, η οποία θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκριτικά δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει περισσότερες νέες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, το οποίο, όπως σας είπα, αποτελούσε ρεκόρ για το Μητρό μας. Αυτό μας δίνει, αν θέλετε, μια αισιοδοξία ότι οι κριτικοί, οι ηρακλειώτες επιχειρηματίες δείχνουν μια επιμονή, μια αντοχή, την οποία όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, αν θέλετε, και η πολιτεία, βοηθώντας αυτήν την τάση να ενισχυθεί ως το δυνατόν περισσότερο προς όφελος της τοπικής οικονομίας, αλλά συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα που έχουμε, και θέλω να πω ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κυρίως ενάρξεις επιχειρήσεων ευκαιρίας που θα λέγαμε, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έβρισκε δουλειά προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μήνυμο εισόδημα, άνοιγε μια μικροεπιχείρηση την οποία πολύ πιθανόν να μην μπορούσε να την κρατήσει και για αρκετά χρόνια. Σήμερα βλέπουμε μια τάση να δημιουργούνται επιχειρήσεις και στον κλάδο της μεταποίησης και στον κλάδο του εμπορίου ακόμα, και με πιο εταιρικά σχήματα, με κυρίαρχη μορφή βέβαια την ΙΚΕ, την Ιδιωτική Κεφαλαιοχική Εταιρεία, αλλά ακόμα και σε μορφές ανώνυμες εταιρείας ή ετερόρυθμες εταιρείας, η οποία είχε μια σχετική έκρηξη, θα έλεγα, τον προηγούμενο χρόνο. Άρα έχουμε κάποια πιο σταθερά σχήματα ενάρξεως επιχειρήσεων, και που βέβαια από την άλλη δεν μπορούμε πλέον με τα ποσοστά ανεργίας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρει δουλειά και γι' αυτό ανοίγει μια επιχείρηση. Άρα είναι επιλογή συνειδητή το επιχειρήν για τον ηρακλειώτη, για τον κριτικό επιχειρηματία, και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε γενικότερα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι λειτουργούμε ήδη το κέντρο υποστήριξης μικροπιστώσεων για τα μέλη μας, το οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε, και πραγματικά πολύ καλά απολογιστικά στοιχεία. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το στόχο που είχαμε βάλει για την χρηματοδότηση συνολικά του 2026.
0: Πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
1: Λειτουργεί. Αυτό λειτουργεί. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία και με ειδική σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solution αναλαμβάνει δωρεάν όλη την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου χρηματοδότησης και υποβάλλει το φάκελο μαζί με την εισήγησή του προς το ταμείο του ΤΜΕΔΕ. Η εκταμείευση μπορεί να, η αίτηση μάλλον μπορεί να είναι από 3 έως 25.000 αναφημή, με πολύ γρήγορη σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα το υπόλοιπο διαδικασία, με κριτήρια τα οποία μπορούν και ξεπερνάνε κάποια προβλήματα που πιθανόν να έχουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν θα μπορούσαν στις συστημικές τράπεζες να έχουν αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε είναι ένα πολύ καλό χέρι βοηθείας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Αυτό μιλάμε ουσιαστικά για ένα δάνειο, έτσι?
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Είναι ένα
0: χαμηλότοκο δάνειο.
1: Ακριβώς. Είναι εντελώς χαμηλότοκο, δηλαδή ξεκινάει από τελικό κόστος 4% για την γενική επιχειρηματικότητα και 2,5% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Με χρόνους αποπληρωμής?
1: Είναι τα 8 χρόνια maximum.
0: Εξαιρετικά. Και το εύρος των ποσών που μπορούν να δοθούν?
1: Από 3.000 έως 25.000.
0: Σημαντικό ποσό.
1: Ναι.
0: Σημαντικό ποσό.
1: Νομίζω ένα καλό ποσό για κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μια ανακαίνιση και δεν μπορούν, που θέλουν ένα κεφάλαιο κίνησης για να λειτουργήσουν και που θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να έχουν αυτή τη χρηματοδότηση από τις συστημικές τράπεζες.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, για να το συνοψίσω όλο αυτό και να πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, μια καλή εικόνα για το 2026, για το πρώτο εξάμηνο, που συνεχίζει την καλή εικόνα του 2025. Θα κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα, κύριε Κρακανάκη. Αυτό είναι απόρρια μιας γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, πιστεύετε, που είναι φιλική προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, ή είναι τυχαίο?
1: Κοιτάξτε, τυχαίο δεν είναι, γιατί πρόσφατα τον Ιούνιο του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, είχαμε κάνει μια ανάλυση των στοιχείων εγγραφών διαγραφών επιχειρήσεων μελών από την περίοδο 2015 έως 2025, δηλαδή τη δεκαετία αυτή όσον αφορά τις ενάρξεις και τις διαγραφές νέων επιχειρήσεων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το 2015 είχαμε αρνητικό ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών, δηλαδή ήταν περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλεισαν από τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη, όπως επίσης και για το 2016. Το 2017 ήρθε οριακά ίδιες εγγραφές, διαγραφές επιχειρήσεων. Από το 2018 παρουσιάζει μια μικρή θετική ανάκαμψη, η οποία συνεχίζεται το 2019 και αρχίζει να έχει πολύ θετικά νούμερα από το 2021-22. Το 2020 είχαμε λίγες ενάρξεις, αλλά είχαμε και πολύ λίγες διαγραφές παρά το ότι είχαμε την πανδημία τότε. Όμως με τα μέτρα που λήφθησαν τότε και στηρίχθηκαν επιχειρήσεις με την κάλυψη της μισθοδοσίας, με τις επιστρεπτές προκαταβολές κτλ., δεν είχαμε διαγραφές αντίστοιχες, οπότε παρέμεινε θετικό το ισοζύγιο και βέβαια έχουμε μια εκτόξευση θετικού ισοζυγίου με νέες εγγραφές 1.800 περίπου το 2022.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ξεκάθαρα θετικό ισοζύγιο.
1: Κυριολεκτικά ρεκόρ το 2025 με 3.354 νέες εγγραφές έναντι 900 διαγραφών, δηλαδή με ένα θετικό ισοζύγιο 2.500 περίπου επιχειρήσεων. Και το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα, ότι αυτή η εικόνα εμφανίζεται και για το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου είναι θετικότερα τα νούμερα από ό,τι ήταν το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά πραγματικά δίνουν ένα τόνο αισιοδοξίας. Η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ένα σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον για να μπορέσει πραγματικά να ανοίξει τα φτερά της και να δείξει όλες αυτές τις δυνατότητες που φαίνεται ότι διαθέτει μέσα από αυτές τις δυσκολίες όλες που έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Θα πάω σε μια προσωπική ερώτηση. Είστε επιμελητηριακός πάρα πολλά χρόνια. Ενεργός, άνθρωπος που πιστεύει στο θεσμό και τον έχετε υπηρετήσει. Οι συνάδελφοί σας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, τα μέλη δηλαδή του επιμελητηρίου, σας όρισαν στις τελευταίες εκλογές να ηγηθείτε του φορέα. Πόσο σημαντικό τελικά είναι το επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις και τα μέλη του σήμερα με τη δική σας την πολιτική, κύριε Κακανάκη, που εφαρμόζετε, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια, δηλαδή και ως μέλος του επιμελητηρίου, παύλα μέλος επιχείρησης που μετείχε στον φορέα, και ως μέλος της διοικούσας, να το πω, στο παρελθόν, και σήμερα από τη θέση την τιμητική του Προέδρου. Πείτε μας δύο λόγια έτσι, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς.
1: Πράγματι, κύριε Σιλιγάρδο, υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό 20 ακριβώς χρόνια.
0: Ακριβώς. Μα σας θυμάμαι τόσα χρόνια, πραγματικά.
1: Ήμουν γραμματέας στο 2006-2011 και στη συνέχεια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας πάντα να συνεργαστώ με την Διοικητική Επιτροπή και με τον κάστοτε πρόεδρο του επιμελητηρίου, προσφέροντας από όποιο μετερίζει οριζόμουν στο θεσμό, εκπρόσωπο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για πολλά χρόνια. Ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και να προσφέρει πάρα πολλά στις μικρές, στις πολύ μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόσο όσο αφορά ενημέρωση για γενικότερα θέματα που μπορεί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ήδη αναφέραμε κάποια από αυτά, το μεταφορικό ισοδύναμο, το Ταμείο Μικροπιστώσεων, προγράμματα τα οποία αφορούν τη γυναική επιχειρηματικότητα και την νεανική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει ένα κομμάτι του επιμελητηρίου, ειδικά Ηρακλείου, το οποίο είναι το μόνο, αν θέλετε, σε όλη τη χώρα που διαθέτει κλάδο κατάρτισης στις τεχνικές σχολές τις επαγγελματικές τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, από τις οποίες έχουν παλαιότερα ειδικά αποφοιτήσει αρκετοί τεχνίτες, στελέχη επιχειρήσεων.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό κύτταρο. Έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες διοικήσεις, με διάφορους επικεφαλείς, με διάφορες θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες. Πραγματικά βγάζουν ανθρώπους που η αγορά τους έχει ανάγκη, σε ένα φάσμα ειδικοτήτων που σήμερα θα πω και κάτι άλλο, επειδή τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε άνθρωπος της αγοράς. Περιζήτητη.
1: Ακριβώς.
0: Να έχετε εμπιστοσύνη στο θεσμό, να παρακινήσετε τα παιδιά σας εάν έχουν μία τάση, μία ροπή, να το πω έτσι πολύ απλά, προς την κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να πω ότι δεν κάνω διαφήμιση, περιγράφω μια πραγματικότητα και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να δώσει πολλές προοπτικές, αποκατάσταση επαγγελματική, γρήγορη, άμεση και ικανοποιητική σε αυτούς που το επιλέγουν για κάθε ηλικία. Αυτό πρέπει να το βάλουμε επίσης. Δεν αναφερόμαστε μόνο σε παιδιά που τελείωσαν μόνο το σχολείο 18 χρονών. Μπορεί να είναι κάποιος που είναι 40.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχουμε τον παλμό της αγοράς, γνωρίζουμε ποια επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία είναι περιζήτητα, όπως ακριβώς είπατε. Οι επιχειρήσεις σήμερα, ένα από τα κυριότερα, για να μην πω το κυριότερο πρόβλημά τους, είναι ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό σε πολλές ειδικότητες, και επειδή έχουμε κάνει και ιδιαίτερα συμμετοχική τη διοίκηση του επιμελητηρίου της Λιγάρου, έχουμε ιδρύσει επιτροπές που ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα, ιδιαίτερα η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια πολύ δραστήρια επιτροπή και έχει καταθέσει ένα σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, για να ενημερώσουμε κυρίως τους νέους μας ότι βεβαίως τα πανεπιστήμια, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη, μπορεί να βοηθήσει, όμως υπάρχουν και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολλές φορές είναι πιο προσοδοφόρα και που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμα και από φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Ετοιμάζεται βαλίτσα για ΔΕΘ, γιατί με αυτό θα κλείσω, το άφησα στο τέλος. Βεβαίως. Αλλά σκόπιμα στο τέλος. Σήμερα η συζήτηση, οφείλω να πω, ότι είχε από αποκλειστική είδηση μέχρι αποτύπωση μιας μεγάλης εικόνας για την αγορά. Ρωτώ έτσι πολύ απλά, ο δρόμος προς την φετινή ΔΕΘ έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το λέω διότι ουσιαστικά μας βάζει επίσημα στην προεκλογική περίοδο, στη μακρά προεκλογική περίοδο, και το ίδιο το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, σε συνεργασία με τους υπουργούς, θα έχουν την δυνατότητα να ξετυλίξουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις προτεραιότητες μέχρι την ώρα της εθνικής κάλπης. Μιας κρίσιμης κάλπης, οφείλω να ομολογήσω, διότι έχουμε πάρα πολλά γεγονότα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά στην Ευρώπη, και βεβαίως ο κόσμος περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα από πολλές πλευρές. Οι επιχειρήσεις επίσης δοκιμάζονται και βάζουν τον πήχη σε ένα ψηλό επίπεδο. Άρα, εσείς τι περιμένετε από τη ΔΕΘ? Θα είστε στη ΔΕΘ, ότι το επιμελητήριο θα έχει δυναμικό παρόν εκεί?
1: Αύριο το πρωί φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Το επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δικό του περίπτερο και μάλιστα συνοδεύει και 6 επιχειρήσεις που θα είναι στο περίπτερό μας, που ζήτησαν να συμμετέχουν μέσω του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε φέτος το δικό μας περίπτερο. Όμως πάρα πολύ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε αυτήν την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι πάντα μια χρονική περίοδος όπου ακούγεται και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, αλλά σίγουρα είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Περιμένουμε αρκετά να ακούσουμε όσον αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και των άλλων κομμάτων. Αυτό που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα πάνω απ' όλα, κύριε Σιλιγάρδο, πέραν από το φορολογικό, το ασφαλιστικό περιβάλλον, τα αιτήματά μας όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, τις χρηματοδοτήσεις, αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η σταθερότητα. Δηλαδή, η επιχείρηση, προκειμένου να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να επενδύσει, χρειάζεται ένα σταθερό και πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον για να μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις της. Η πολιτική αστάθεια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σημαίνει για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά της χώρας, αλλά και των τοπικών οικονομιών. Επομένως, θέλουμε να ακούσουμε ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία που θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερο σταθερό φορολογικό επιχειρηματικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα στο κομμάτι των επενδύσεων, των δημοσίων επενδύσεων και των υποδομών. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ δεν ξεκινάει τώρα. Τώρα στην επίσκεψη αυτή της στη ΔΕΘ θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και σε προσωπική επαφή με εκπροσώπους της κυβέρνησης και να μεταφέρουμε και προφορικά κάποια αιτήματα. Όμως έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε υποβάλει συνολικό υπόμνημα με τα αιτήματα τόσο γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την τοπική οικονομία, για την περιφέρειά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αυτά που αναμένει η Κρήτη σε επίπεδο και υποδομών, να ολοκληρωθούν κάποια έργα και να προγραμματιστούν επίσης κάποια αναγκαία έργα για το νησί μας, και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αλλά και με απευθείας υπόμνημα που έχουμε υποβάλει σχετικά με τα αιτήματά μας προς την κυβέρνηση, και περιμένουμε αρκετά από αυτά να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις εξαγγελίες, αλλά και από τη συνέντευξη που θα δώσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εγγενείων.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην αποστολή. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, θέλω να πιστεύω όπως και σήμερα, με καλά νέα, ως κομιστής καλών νέων σήμερα ο Βαγγέλης ο Καρκανάκης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Μια εκπομπή που προσέφερε και σήμερα η C-Jets και που βεβαίως είναι εδώ για να σας δώσει ένα διπλό εισιτήριο, διότι το καλοκαίρι με την C-Jets από το Ηράκλειο συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκανάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
7: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τη θύελλα αντιδράσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη. Τι κατήγγειλε μεγάλος κριτικός εξαγωγέας στην εκπομπή Πηξίδα. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων το Σεπτέμβριο για ακίνητα και στο νησί μας. Η μάχη των 3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων και τα δώρα στη ΔΕΘ, στο στόχαστρο της κυβέρνησης, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Θεατή στο ράλι της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Πολίτικα. Ακριβότερα και όχι φθηνότερα προϊόντα μετά την πρωτοβουλία για μείωση τιμών υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών στο σταθμό μας. Ποιες οι παγίδες του μέτρου? Ο Λιράρης Βαγγέλης Αλεξάκης, μαθητής του Κώστα Μουντάκη, μιλάει στον Πολίτικα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου καλλιτέχνη. Αναλυτικά ειδήσεις, παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη που είχε εξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Ένας από τους μεγάλους παραγωγούς και εξαγωγής του Ηρακλείου, ο Νικόλαος Γιαννιδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Πηξίδα, κατήγγειλε ανέσχυντη κυβερνητική τακτική εις βάρος των οικοκυρεμένων επιχειρήσεων. Όπως και ο ίδιος πληροφορήθηκε, τα λεφτά τελείωσαν χωρίς να καταφέρει να επιδοτηθεί ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μήνα και έχουμε πλέον εξελίξεις και παρέμβαση του Υπουργείου.
9: Πολύ σωστά. Η χθεσινή μας συζήτηση, δημόσια συζήτηση ραδιοφωνικά εδώ στον Πολίτικα με τον κύριο Γιαννιδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, τι ακριβώς είπε, προκάλεσε σήμερα την παρέμβαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος, αφού πήρε την έγκριση, αυτή είναι η είδηση, από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, μεταφέρει με εντολή του Υπουργού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα αδιάθετα ποσά, τα αδιάθετα κονδύλια από το σχετικό λογαριασμό από άλλες περιφέρειες, αυτά δηλαδή τα χρήματα που δεν έχουν απορροφηθεί, στην Κρήτη, ώστε να ικανοποιηθεί ένα ακόμα μέρος μεγάλο των ανθρώπων που δικαιούνται να επιδοτηθούν και δικαιούνται χρήματα μέσα από αυτόν τον λογαριασμό, αλλά δεν μπορούσαν να τα πάρουν γιατί είχαν εξαντληθεί τα διαθέσιμα, τώρα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η είδηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία προκαλέσαμε εμείς. Είναι η παρέμβαση δημοσιογραφική του ραδιοφώνου του Πολίτικα και της εκπομπής της δικής μας, της Πηξίδας, η οποία έφερε την καλή αυτή εξέλιξη. Μπορούμε νομίζω να ακούσουμε τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γιαννιδάκη χθες και να επιστρέψουμε.
10: Για ανθρώπους, για 10, για 7, για κάποιους που ήταν, δεν θέλω να ονοματίσω λαμόγια, αλλά ήταν για κάποιους οι οποίοι δεν είχαν, δεν τήρουσαν τις προδιαγραφές. Και γιατί τελείωσε το κονδύλιο. Ανοίγεις ένα μεταφορικό ισοδύναμο και του λες ότι μέχρι 31 του μήνα έχεις το δικαίωμα να καταθέσεις την αίτησή σου και καταθέτεις 25 και σου λέει δεν μπορεί να καταθέσεις γιατί τελείωσε το κονδύλιο. Αυτή είναι η αξιοκρατία, αυτό το κράτος δικαίου, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε έξω και να λέμε έχουμε αγροδιατροφή, κάνουμε εξαγωγές, έχουμε εξωστρέφεια. Πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοια ανομαλία, αυτή είναι ανομαλία. Να σου λέει τελείως το κονδύλιο, για ποιο λόγο. Γιατί υπήρχαν κάποιες αιτήσεις που ήταν πολύ βαρβάτες, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κόζοι, εδώ έχουμε φτάσει, να σκεφτόμαστε αυτά. Και να σου λέει στο email επίσημα ποιος, να το λέει το ίδιο το κράτος, ότι κατέθεσε τα παράπονά σου να τα στείλουμε στο Υπουργείο. Δεν τι λέω η πρόνοια. Θα καταθέσω τα παράπονά μου. Ποια παράπονα. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο που πρέπει να ισορροπήσω εγώ με ένα άνθρωπο που πουλάει τα προϊόντα του κι αυτός και είναι στην κεντρική Ελλάδα και εγώ έχω σε κάθε μπαλέτα 100 ευρώ κόστος που συνεπάγεται 15 ευρώ ένα κιλό προϊόντος. Να ισορροπήσω πώς δηλαδή και να κάνω τι παράπονα. Να σου λέει η αναπτυξιακή Ρακίου επίσημα στο email ότι κάντε τα παράπονά σας να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Να τι είναι εδώ.
8: Σοβαρές καταγγελίες από τον εξαγωγέα για κονδύλια τα οποία ξανεμίστηκαν σε χρόνο ντετέ, θα λέγαμε, πριν προλάβει να πληρωθεί και ο ίδιος.
9: Υπάρχουν, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση ότι έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα πολύπαθο κονδύλι από την αρχή μέχρι σήμερα. Να πω για την ιστορία ότι η πρώτη χρονιά το 2021 ξεκίνησε, πήγε καλά. Στη συνέχεια, κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων, κατά την προσωπική μου άποψη, λάθος, λανθασμένα, έβαλαν μέσα στους δικαιούχους περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να επιδοτούνται. Άρα, με το ίδιο ποσό και περισσότερους δικαιούχους, η πίτα μικρίνε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα είτε κάποιοι να μην παίρνουν καθόλου χρήματα, είτε να παίρνουν ελάχιστα χρήματα. Η άλλη διάσταση είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, δηλαδή είμαστε χρονικά πίσω. Τώρα θα πληρωθούν στο τελευταίο τετράμινο του 2026 λογαριασμοί οφειλούμενα υπόλοιπα του παρελθόντος. Μιλάμε για 3 χρόνια πίσω όμως. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λογικό να εξοργίζονται αυτοί που δικαιούνται χρήματα, όπως ο κύριος Γιαννιδάκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι ένας μεγάλος παραγωγός και εξαγωγέας, όταν του απαντούν με τον τρόπο του τέλειωσαν τα λεφτά. Να λοιπόν, χωρίς να θέλω να πω ότι ευλογούμε τα γένια μας, ότι η παρεμβατικότητα της δημοσιογραφίας φέρνει συνήθως καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι η σημερινή πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και το δεύτερον, ότι με βάση αυτά τα οποία δήλωσε τουλάχιστον ο κύριος Καρκανάκης νωρίτερα, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν εκ νέου τις επόμενες εβδομάδες, αφού οριστικά πάρθει η απόφαση και ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες, ώστε τα διαθέσιμα που υπάρχουν από τα αδιάθετα των άλλων περιφερειών θα έρθουν στο λογαριασμό της Κρήτης.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Σε κλειό αναγκαστικών μέτρων βρίσκονται οι οφειλέτες της εφορίας, καθώς η ΑΔΕ επαναφέρει μετά τη θερινή ανάπαυλα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων. Το σφυρί χτυπά ξανά στις 16 Σεπτεμβρίου και ως τα τέλη Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 43 πληστηριασμοί, με τη λίστα να περιλαμβάνει από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια έως κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα σε Χανιά, Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στην τελική ευθεία η μάχη για τους 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους με όπλο πακέτο της ΔΕΘ, ενώ στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για τους σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, περίπου στο 25% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, κλειδώνει η αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο, σε σημείο που να προσεγγίζει την εθνική σύνταξη, δηλαδή 400 ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς και αν θα στηριχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πάντως χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Θεατή απέναντι στο συνεχιζόμενο ράλι της ακρίβειας, είτε λόγω ανικανότητας είτε λόγω μιας συνειδητής πολιτικής μεροληψίας υπέρ των συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Μιλώντας στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα, άφησε αιχμές τόσο για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, όσο και για το ιδιωτικό χρέος, τους πληστηριασμούς και τα φαντς. Όπως υποστήριξε, το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μόνο πόσος πλούτος παράγεται, αλλά κυρίως σε ποιους καταλήγει.
10: Είναι προφανώς ένα μείγμα και ανικανότητας και όμως μεροληψίας υπέρ των ολιγοπολίων. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν χωράει τέτοια ανικανότητα. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι θεατή σε ένα ρόλο ανατιμήσεων. Προσπαθεί συνεχώς να μαζέψει τα ασημάδευτα. Εκτιμίζω ότι το 24 προχώρησε πάλι σε παρεμβάσεις. Το 25 ανακοίνωσε νέες μειοψηφίες κωδικούς. Όλα αυτά απέτυχαν. Η Ελλάδα έχει φορεστικό προσδιορισμό στα τρόφιμα, όπου την εξαετία από το 20 και μετά αγγίζει το 40%. Βγήκε η μελέτη της Γιουρνετών λίγες μέρες που έδειξε ότι 17% τελευταία διετία έχει αυξηθεί η τιμή στο κρέας στην Ελλάδα, 10% στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν έχουν αιτίες. Άρα όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να νικήσουμε, δεν θα το κάνουμε ως πολίτες, δεν λέμε ότι είναι κάτι απλό και εύκολο. Έχουμε πήγαινε στο δυσκολίο, προφανώς. Είναι πολεμικής που δεχόμαστε. Και κάθε φορά που ανακοινώνουμε κάτι, βλέπουμε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να τα αποδομήσει με πέβλη. Είδατε, κάναμε την εκδήλωση με κόκκινα δάνεια και η κυβέρνηση έφτασε στην αδιανόητη υποκρισία να λέει ότι έχουμε στην Ελλάδα σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας, ενώ έχουμε 70.000 πληθυσμούς μόνο 25. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά με αυτή την κυβέρνηση, δεν λέει ποτέ αλήθεια. Άμα δεν μπορείς να πεις αλήθεια, έστω και στο ελάχιστο, πώς θα μιλήσεις σοβαρά.
11: Λέτε, υποστηρίζετε ότι το 2025, μόνο το 2025, αναρτήθηκαν περίπου
10: 70. Αναρτήθηκαν 70.000 προγράμματα.
11: Τι ακριβώς λοιπόν προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία?
10: Επαναφορά προστασίας της, τα πρότυπα του νόμου του 1869 του 10, μαζί με την αγροτική γη, το δικαίωμα προαίρεσης να υπάρχει στην πόλη των δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί άκουσα και διάφορες αερολογίες και συναντήσεις του κ. Γεωργιάδη. Προφανώς κάνει τον άσχητο, δεν θεωρώ ότι είναι άσχητο, κ. Γεωργιάδης. Επίσης λέμε το πάρα πολύ απλό. Ένα δάνειο πριν μεταβιβαστεί ή και να έχει μεταβιβαστεί ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο πουλήθηκε και θα πουληθεί. Δεν πουλούνται κατά μόνα. Βρίσκουμε λοιπόν τη μέση τιμή του χαρτοφυλακίου αυτού και αν αυτή για παράδειγμα είναι 50%, να μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη να δώσει το 70%. Αν είναι 30%, να μπορεί να ζητήσει να δώσει το 50%. Άρα να έχει κερδοφορία το φάντι η τράπεζα, αλλά εύλογη. Όχι να κερδίζει 400% πάνω, όπως γίνεται σήμερα. Αυτό το απλό και λογικό λέμε. Η κυβέρνηση προσπάθησε να πει αρχικά τις πρώτες μέρες ότι αυτό αντικρούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Την καλέσαμε, δεν βρείτε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα. Δεν αντικρούει. Και χθες θέλησε ότι και καλά αντικρούει την μη δεσμευτική αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή.
8: Σημαντικά μηνύματα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα φέρνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη στάση της μείωσης του κόστους ζωής, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Περισσότερο προβληματισμό παρά ανακούφιση προκάλεσε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών η έναρξη εφαρμογής του μέτρου για μειωμένες τιμές σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, σημείωσε πως προϊόντα εντοπίστηκαν να είναι ακριβότερα και όχι φθηνότερα, ενώ συνεχείς αλλαγές καταγράφονται και στις ποσότητες των συσκευασιών σε βάρος των καταναλωτών. Παγίδες, όπως υποστήριξε ο κύριος Ραυτόπουλος, προκύπτουν και για τα σχολικά είδη, όπως τα τετράδια, που έχουν πλέον μικρότερο βάρος για να μειωθεί η τιμή.
12: Αυτό το οποίο έχουμε δει κάνοντας μια σύγκριση με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε προηγούμενες εβδομάδες, τα προϊόντα και σήμερα στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία αυτή, έχουμε δει ότι είναι σχεδόν ίδιες οι τιμές σε μια μεγάλη αλυσίδα, θα έλεγα στη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα. Έχουμε βρει τα μακαρόνια, τα οποία την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο τα πουλούσαν στα 72 λεπτά. Σήμερα στην εθνική μείωση τιμής τα βρήκαμε 73 λεπτά.
8: Το ένα λεπτό δηλαδή θα κάνει τη διαφορά, αυτό μας λέτε.
12: Ένα λεπτό ακριβότερα τα βρήκαμε σήμερα.
8: Ακριβότερα, όχι φθηνότερα.
12: Ακριβότερα. Ακριβότερα. Ήταν 72 και είναι 73. Σε μια άλλη μεγάλη αλυσίδα, αυτά τα οποία είδαμε κάνοντας μια σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, με τα φυλάδια τα οποία είχε, είναι ότι είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ και μισή ώρα το επιτελείο όλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ασχολείται με αυτό το πράγμα, προκειμένου να κάνουμε έναν ενδελεχή έλεγχο στους κωδικούς, αλλά ταυτόχρονα και στις τιμές που είχαν τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμα και τον προηγούμενο μήνα οι αλυσίδες στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη, θα έλεγα, άποψη για τους κωδικούς τους οποίους έχουν μπει 1.700, μας λένε. Να πούμε ότι η συμφωνία η οποία έγινε τον Ιούνιο αφορούσε προϊόντα, τρόφιμα και είδη ανάγκης επώνυμα και όχι ιδιωτικής ετικέτας και αφορούσε σχολικά. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν 460 κωδικοί σχολικά είδη και 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Προφανώς αυτό έγινε για να δείξουν μεγαλύτερο όγκο ή μεγαλύτερο αριθμό κωδικών ότι συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε και να πούμε είναι, γι' αυτό λέω να δούμε τους κωδικούς όλους, να δούμε αν πρόκειται για κωδικούς οι οποίοι είναι ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι αυτοί οι κωδικοί που αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι κωδικοί οι οποίοι δεν είναι ταχυκίνητοι. Δηλαδή τι θέλω να πω, εάν είναι προϊόντα απορρυπαντικά, τα οποία είναι, για παράδειγμα, αυτά που αγοράζει το κάθε νοικοκυριό, είναι περίπου στις 50 μεζούρες, μπορεί να έχει μέσα τώρα κάποια άλλη ποσότητα, μπορεί να είναι τα αναψυκτικά που αγοράζουμε είναι συγκεκριμένα, είτε αυτό πρόκειται για κόλλα, είτε πρόκειται για γκαζόζα, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία έχουν βάλει μέσα, είτε τα μαλακτικά, είτε τα αφρόλουτρα, είτε τα σαμπουάν, όπως επίσης και να δούμε τα τύπου.
8: Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Θα συζητηθούν, εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, μια διάσταση του διαστήματος, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πύραυλη και τα ντρόνς, σύμφωνα με τον Υπουργό. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας αποκτά ευρύτερη στρατηγική διάσταση. Για το θέμα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο στρατιωτικός συντάκτης Λεωνίδας Μπλαβέρης, ο οποίος είπε ότι δημιουργείται ένα πλέγμα αμυντικής προστασίας που συνδέει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διασύνδεση διαφορετικών οπλικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχειρησιακή αξία του συστήματος, την ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή του, αλλά και στις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην Τουρκία.
13: Τίμημα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάτι το οποίο σε γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
14: Mm-hmm.
13: Οπλικά συστήματα όπως το Μπαράκ, MX και το, η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζει στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ.
14: Nice.
13: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής προστασίας.
14: Mm-hmm.
13: Τώρα κάποιος εύλογα θα μπορέσει να πει μα καλά, είδαμε πρόσφατα ότι το Ισραήλ επλήγει και αποβλήματα κτλ. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα είναι το καλύτερο δοκιμασμένο παγκοσμίως, δοκιμασμένο σε πλήρεις πολεμικές συνθήκες. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι ποσοστό έχει, δηλαδή το ότι έπεσε ένα βλήμα στην έρημο.
14: Ναι.
13: Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το παρακολουθούσε, έβλεπε πως κατευθυνόταν στην έρημο, σε μη κατοικημένη περιοχή, και το άφησε χωρίς να ρίξει βλήμα για να το καταρρύψει. Γιατί θεωρήθηκε και ορθώς ότι γίνεται εξοικονόμηση βλημάτων από τη στιγμή που το βλήμα δεν έχει χάσει το δρόμο του, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνει σε κάποια ακατοίκητη μη ενδιαφέρον.

0: Ναι, αλλά έχει το σύστημα την μνήμη, την ικανότητα και διαβλέπει την πορεία των εχθρικά κατευθυνόμενων βλημάτων. Συγγνώμη. Όταν διαπιστώσει ότι δεν κινδυνεύει κάποιος στόχος από το βλήμα το επερχόμενο, δεν το καταρρύπτει.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το γύρο της χώρας έκανε η είδηση του οδηγού που έσπασε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει άκρο σε επικίνδυνη προσπέραση. Και πριν καταλαγιάσει ο θόρυβος, νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας με προσπέραση στο τούνελ Βραχασίου, καταδεικνύοντας την εγκληματική συμπεριφορά των οδηγών στην Κρήτη. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Συλλόγου ΣΟΣ Τροχιά Εγκλήματα, τον κύριο Μανώλη Σταυρουλάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και καλό απόγευμα στους ακροατές σας.
1: Κύριε Σταυρουλάκη, πραγματικά κόβει την ανάσα αυτό το βίντεο και δημιουργεί πολύ θυμό και τα δύο βίντεο κατά ακρίβεια. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτούς τους οδηγούς με αυτή την εγκληματική συμπεριφορά, γιατί εγώ θα έλεγα ότι είναι εν δυνάμει δολοφόνοι?
2: Εμείς το λέμε εδώ και χρόνια ότι δυστυχώς στο οδικό δικτύο κυκλοφορούν καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Εδώ και από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος εντοπίζουμε το πρόβλημα αυτό των εγκληματικών παραβατικών συμπεριφορών σε μια κοινωνία και μια πολιτεία αδύναμη να μην μπορέσει να βάλει σε τάξη αυτούς τους εγκληματίες. Εμείς σαν Σύλλογος, σας λέω, καταγγέλνουμε καθημερινά αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουμε σαν χώρα στα οδικά δίκτυα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ειλικρινά εδώ και 18 χρόνια από τότε που ασχολούμαστε με τα τροχαία, από τότε που μπήκαμε στο κλαμπ των θυμάτων της ασφάλτου, χωρίς πραγματικά να υπάρχει μία πρόοδος. Mm-hmm. Είναι απογοητευτικό. Βέβαια, τώρα αυτά γίνονται καθημερινά στους δρόμους, βέβαια παίρνουν κάποια δημοσιότητα και αυτό είναι καλό, το ότι αρχίζουν ο κόσμος να συνειδητοποιεί και να βγάζει στην επιφάνεια αυτές τις εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά εδώ όμως χρειάζεται να παρέμβει η πολιτεία. Εδώ χρειάζεται.
1: Και εδώ θα ήθελα να μείνουμε, κύριε Σταυρουλάκη, γιατί το να παρατηρούμε απλά το φαινόμενο και να εκφράζουμε την οργή μας και να το καταδικάζουμε από τη μία πλευρά είναι σωστό. Από την άλλη όμως, τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα? Τι προτείνει ο σύλλογός σας? Κάμερες στο δίκτυο, αστυνόμευση, καλύτερη οδηγική παιδεία και να στοχεύσουμε εκεί?
2: Κοίτα, είναι πολλοί οι παράγοντες. Η παιδεία, δυστυχώς η γενιά μας έχει χάσει το τρένο. Δυστυχώς, ενώ το αυτοκίνητο έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας, σαν χώρα, σαν κοινωνία, η παιδεία μας, η οδική μας κουλτούρα είναι στα τάρταρα. Είναι δηλαδή καθημερινά. Εμείς ειδικά που είμαστε ευαισθητοποιημένοι με τα θέματα αυτά, παρακολουθούμε καθημερινά το τι γίνεται στο δικό δίκτυο και πραγματικά είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο και ειδικά στο νησί μας, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο, σε ποσοστά έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, σαν νησί η Κρήτη, και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Έχουν αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο ποινικός κώδικας έχουν αυστηροποιηθεί. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουμε δει αποτελέσματα. Δηλαδή,
1: σκεφτείτε ακόμα, να μην είχε αυστηροποιηθεί δηλαδή και ο κώδικας. Εκεί ναι, πάει το μυαλό μου. Γιατί εδώ βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι αψηφούν τα πάντα, ακόμη και το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή περνούν στο αντίθετο ρεύμα και θα μπορούσαν να σκοτώσουν έναν αθώο οδηγό, μια οικογένεια, οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή ζω το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, η μήτρα του κακού είναι ενδοχώρα. Εκεί γίνεται αυτή η κακή εκπαίδευση και η κακή κουλτούρα της οδικής μας συμπεριφοράς. Ξέρετε, στα χωριά, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα με αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο έχει μπει παντού. Στα χωριά λοιπόν, χωρίς κανένα έλεγχο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει η αστυνομία και να είναι συνέχεια σε κάθε χωριό, εκεί πέρα τα παιδιά εγκληματίζονται στην παραβατικότητα. Βλέπετε στα χωριά, σε όλα τα χωριά, κυκλοφορούν παιδιά 14-15 χρονών, χωρίς διπλώματα, μηχανάκια να κάνουν σούζες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου σε αυτά τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι συνηθίζουν την παρανομία, συνηθίζουν την παραβατική συμπεριφορά, η κοινωνία αδρανοποιείται, βλέπει καθημερινά

0: παιδιά που γνωριζόμαστε μεταξύ μας και βλέπουμε παιδιά 14, 15, 16 χρονών χωρίς διπλώματα, σούζες, παίρνουν αυτοκίνητα. Η κοινωνία δυστυχώς, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, βλέπει τα παιδιά αυτά και ικανοποιείται. Λέει το παιδί μου, κοίτα τι κάνει με το αυτοκίνητο.
1: Αποτελεί και καμάρι δηλαδή για κάποιους, αλλά εγώ να προσθέσω ότι δεν διαφοροποιείται πολύ και η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μην μιλάμε μόνο για τα χωριά.
0: Τα παιδιά όμως το βράδυ θα κατέβουν στο κέντρο. Θα πάρουν το αυτοκίνητο, έχουν εγκληματιστεί σε μια... Και αυτό ξέρετε πως το... κάναμε κάποιες παρεμβάσεις τα τελευταία μήνες στα σχολεία. Πηγαίναμε σε σχολεία της Ενδοχώρας. Πήγαμε και σε σχολεία του Ηρακλείου. Ειλικρινά η διαφορά της οδικής συμπεριφοράς, της οδικής κουλτούρας, της πόλης με τα χωριά έχει μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Οπότε δηλαδή, εκεί βασίζεται και αυτό που μας περιγράφετε κύριε Σταυρουλάκη και σας διακόπτω για να πάμε και σε αυτό που είχατε περιγράψει τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή δυστυχώς τον πολύ μεγάλο αριθμό των θυμάτων σε ένα σημείο Καρμανιόλα του ΒΟΑΚ, μια και αναφερόμασταν στο βόρειο οδικό άξονα, στο ύψος των Σισών.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο τα οποία μας φωνάζουν, δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα τεχνικά. Εμείς σαν σύλλογος εδώ και χρόνια είχαμε ζητήσει τη δημιουργία παρατηρητήριου οδικής ασφάλειας υπό την εποπτεία του τεχνικού επιμελητήριου, που να επισημαίνει αυτά τα σημεία τα οποία βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση θανατηφόρων, έχουμε μετοπικές, είναι σημεία τα οποία παράγουν πάρα πολλά τροχαία. Μόνο αυτό ότι σε ένα ορισμένο σημείο, και να πούμε συγκεκριμένα σημεία, παραλιακή Ηρακλείου. Πόσα θύματα έχουμε τελευταία 20 ετία στην παραλιακή Ηρακλείου, έχει ασχοληθεί κανείς να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Σύσες. Το τελευταία χρόνια, 20 χρόνια, έχουμε 23 νεκρούς με μετοπικές σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων. Εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να μπει ένα μόνιμο διαχωριστικό στις στροφές αυτές. Υπάρχει ο χώρος να γίνει αυτό το έργο εκεί πέρα. Σκοτώνονται άδικα άνθρωποι. Στη Λιγαριά, αυτή η παρέμβαση που κάναμε στη Λιγαριά και ευτυχώς ανταποκρίθηκε η πολιτεία.
1: Απέδωσε καρπούς και τοποθετήθηκαν φανάρια.
0: Τοποθετήθηκαν φανάρια εκεί πέρα. Ξέρετε πόσο καιρό φωνάζαμε ότι εδώ πέρα είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Να μπορεί να κάνεις, να επιτρέπεις μια παράνομη αναστροφή σε ένα τέτοιο σημείο του οδικού δικτύου. Δηλαδή σου κλείνανε το μάτι η ίδια η πολιτεία και σου λέγε πέρνα. Είχαν αφήσει στα πλαστικά κολονάκια, είχαν αφήσει 20 μέτρα ανοιχτά για να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται οι παράνομοι. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά με την ανοχή της πολιτείας, με την ανοχή της τροχαίας. Να βλέπεις 20 μέτρα, λίγο πιο κάτω υπήρχε ένα βενζινάδικο, το ίδιο. Για να εξυπηρετεί το βενζινάδικο, πάλι άνοιγμα εκεί πέρα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν κάποια στιγμή σοβαρά το θέμα της οδικής ασφάλειας. Μιλάμε για πρόληψη. Και ειλικρινά, είμαστε σύλλογος, δεν είμαστε ειδικοί για την οδική ασφάλεια. Ας συνειδητοποιηθούν κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα οι ειδικοί. Έχουμε το τεχνικό επιμελητήριο στην Κρήτη, οι οποίοι προσφέρθηκαν μάλιστα και κάνουν πρόταση στην περιφέρεια ναι, να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας. Εδώ και 2,5 χρόνια. Τίποτα. Τίποτα. Αποφεύγουμε όλοι, ειδικά η πολιτεία αποφεύγει. Έχουμε πει τα τροχαία είναι της κακιάς μας μοίρας, είναι ατυχήματα. Δεν είναι ατυχήματα τα τροχαία. Τα τροχαία είναι προβλέψιμα και μπορούν να αποφευθούν.
1: Εξού και ο τίτλος του συλλόγου σας, ως τροχαία εγκλήματα. Κάπως έτσι αποδίδεται, φαντάζομαι.
0: Εμείς τα θεωρούμε εγκλήματα, γιατί είναι ένα έγκλημα να γίνεται μια αναστροφή στον οδικό άξονα και να θερείται μια ανθρώπινη ζωή. Είναι έγκλημα να οδηγάς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι έγκλημα να αναπτύσσεις ταχύτητες σε περιοχές που κινείται κόσμος και να αναπτύσσεις μέσα στα χωριά στην Ενδοχώρα ταχύτητες 100-150 χιλιόμετρα. Αυτά είναι εγκλήματα. Είναι εγκληματικές παρεμβατικές συμπεριφορές. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί ένα σύστημα αποτροπής αυτών των εγκληματικών παραβατικών συμπεριφορών. Λέμε μην αστυνόμουν, μην τους σκίσουμε φυλακή, δεν θέλουν να σκοτώσουν. Ναι, δεν θέλει να σκοτώσει, δεν βγαίνει ο άλλος που παίρνει το αυτοκίνητό του έξω για να σκοτώσει. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μια εγκληματική τέτοια παραβατική συμπεριφορά μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές.
1: Κλείνοντας, κύριε Σταυρουλάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μεταφέρεται για την εγκληματική αυτή συμπεριφορά, η επιθετικότητα των οδηγών γίνεται και επιθετικότητα των μελλοντικών οδηγών. Δηλαδή, τα παιδιά μας παρακολουθούν και ουσιαστικά ακολουθούν το δικό μας κακό παράδειγμα. Είπατε ότι κάνετε κάποιες παρεμβάσεις στα σχολεία. Η ίδια η πολιτεία τι κάνει πέρα από τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής?
0: Και αυτά τα πάρκα, δείξτε μου ένα πάρκο σήμερα που είναι ενεργό. Που γίνεται δουλειά. Γίνανε και πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα είναι κλειστά. Αλλά το θέμα αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, το μάθημα της οδηγικής συμπεριφοράς δεν έπρεπε να έχει μπει και χρόνια στα σχολεία. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να πειθαψεύσουμε αυτή την οτροπία του Έλληνα οδηγού? Πώς θα μπορέσουμε? Ξέρετε, όταν το περιβάλλον, όπως σας είπα και αυτό που γινόταν στη Λιγαριά, όταν η πολιτεία ίδια σου κλείνει το μάτι, κάνε μια παράβαση. Γιατί εκεί πέρα αυτό γινόταν. Η πολιτεία ίδια σου έκλεινε το μάτι, ότι εδώ πέρα σου αφήνω ένα άνοιγμα για να μπορείς να περάσεις, να πας πιο γρήγορα στη Λιγαριά. Όταν βλέπεις παιδιά τα οποία οι γονείς δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά αυτά, τους δίνουν το αυτοκίνητο, πηγαίναμε σε σχολεία και ήταν παρκαρισμένα έξω αυτοκίνητα. Και έλεγα, τόσο αυτοκίνητα έχουν οι καθηγητές εδώ πέρα. Όταν τελειώναν λοιπόν και φεύγανε, παρακολουθούσαμε παιδιά 14-15 χρονών να μπαίνουν στο αυτοκίνητο ή στα μηχανάκια, να γίνονται σούζες έξω από τα σχολεία και να μιλάει κανείς. Δηλαδή κάποια στιγμή και η κοινωνία και το σχολείο και οι καθηγητές πρέπει να πάρουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας και αυτό που βλέπουμε δίπλα μας να το καταγγέλουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας.
1: Είναι πραγματικά ενδεικτικό και χαρακτηριστικό όλο αυτό που περιγράφεται ότι γίνεται στα σχολεία με 14χρονα παιδιά χωρίς δίπλωμα να οδηγούν στους δρόμους αυτοκίνητα και μηχανές.
0: Δεν ζείτε στην Κρήτη? Έχετε πάει έξω από ένα σχολείο να δείτε τι γίνεται? Έχετε πάει ένα βράδυ έξω από μια καφετέρια να δείτε τη συμπεριφορά των νέων παιδιών? Εγώ αυτά τα έχω μεταφέρει και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και πραγματικά ο μη έλεγχος στην ενδοχώρα, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολος ο έλεγχος, αλλά εδώ πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει έστω η κοινωνία, έστω η σύλλογη γονέων και κηδεμόνων, έστω τα σχολεία, πρέπει να δουν το θέμα αυτό. Όταν βλέπουμε δίπλα μας παιδιά 14-15 χρονών να έχουν αυτή την οδική συμπεριφορά, αν σκοτωθεί αυτό το παιδί μεθαύριο, του ρίχνουμε την ευθύνη ότι έφταιγε και σκοτώθηκε? 15 χρονών παιδί που ακόμα δεν έχει βγει να πάρει τις ευθύνες ζωής, να χάνονται στον δρόμο έτσι, χωρίς να υπάρχει ένα χέρι να τα βοηθήσει αυτά τα παιδιά?
1: Κύριε Σταυρουλάκη, είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτετε και τα σημαντικά θέματα. Νομίζω θα έχουμε το χρόνο και σε επόμενες φορές να τα ξανασυζητήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Και αυτό που γίνεται με τα μέσα και παρουσιάζουν αυτές τις εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Είναι θετικό. Είναι θετικό, πολύ θετικό. Να παρουσιάζεται αυτά που γίνονται στο δικό δίκτυο. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι καθημερινότητα. Είναι καθημερινότητα αυτό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε εμείς στο δελτίο μας. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε στην αγόρευσή του ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στις αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανήκαν στους κατηγορούμενους, αλλά είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Και αυτό γιατί την ενοχή των 22 κατηγορουμένων ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης σε μία ακόμη δίκη που αφορά ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειονότητα των εμπλεκόμενων να δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τραγική συνέπεια τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν ακαριαία. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε περαστική στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου. Εντόπισε νεκρό άνδρα, γεγονός που προκάλεσε αρχικά αναστάτωση, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι διαστάσεις που λαμβάνει υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατός του να ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας και να είχε σημειωθεί πριν από 2 περίπου χρόνια. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προσθέτουν ακόμη μία σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, τόσο η 38χρονη γυναίκα όσο και η 15χρονη ανήλικη από το ίδιο οικογενειακό περιβάλλον είναι έγκυες. Για το θέμα μίλησε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, στο ΕΡΤ News.
2: Τις ψήξεις. Αυτό ακριβώς, κάτω από τις συνθήκες που βρέθηκε το βρέφος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου, όπως και η ακριβής ηλικία του βρέφους. Είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτή τη δικογραφία. Και θα λέγαμε ότι είναι πρωτοφανής η υπόθεση που χειρίζονται οι αστυνομικοί, παρόλο που είναι αρκετά έμπεροι σε τέτοιες υποθέσεις.
3: Κυρία Δημοκλήτου, πολύ περίπλοκη υπόθεση. Δηλαδή, η αστυνομία κλήθηκε για κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί δεν υπήρξε καταβολή του ενοικίου. Και βρήκε μια ιστορία πάρα πολύ μπερδεμένη. Ένας ελληνικής καταγωγής με μια σύντροφο γερμανικής καταγωγής, μια 15χρονη κοπέλα έγκυος, σεξουαλικά βοηθήματα, όπως μας είπε πριν από λίγο συνάδελφος. Πάρα πολύ μπερδεμένη υπόθεση.
2: Και ουσιαστικά, όσο περνούν οι ώρες, προκύπτουν και νέα στοιχεία στην έρευνα της αστυνομίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι διερευνάτε κάθε στοιχείο με πολύ προσοχή, καθώς μιλάμε για ανήλικα παιδιά τα οποία έμεναν με αυτή την οικογένεια σε αυτό το διαμέρισμα. Και πραγματικά, ουσιαστικά κλήθηκε η αστυνομία τυχαία εν οδό. Συναντήθηκε η ομάδα Δίας με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ενημερώθηκαν ότι πιθανότατα κρύβονται ναρκωτικά συγκεκριμένη οικία και γίνεται χρήση από τα μέλη της οικογένειας, και με αυτόν τον τρόπο επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τα μέλη της οικογένειας, τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, την τελευταία στιγμή πριν αποχωρήσουν από την οικία.
3: Και με τα παιδιά τι γίνεται, πού βρίσκονται?
2: Τα παιδιά, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα ανηλίκων, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής και φυσικά βρίσκονται υπό την εποπτεία των αστυνομικών.
3: Στην Ελλάδα, θυμάστε κάποια άλλη αντίστοιχη υπόθεση παραπέμπει κάπου?
2: Με τόσο περίπλοκα στοιχεία και αρκετά στοιχεία τα οποία προκύπτουν συνεχώς, όχι. Πόσο μάλλον τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το βρέφος, για το οποίο, όπως προκύπτει, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Θα πρέπει να δούμε βέβαια περισσότερα στοιχεία, περισσότερα χαρακτηριστικά, για να προκύψουν και ανάλογες κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους.
3: Καταλαβαίνουμε και την έκπληξη των συναδέλφων σας όταν έφτασαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
2: Όταν έφτασαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και αντίκρισαν και
3: το
2: τα συγκεκριμένα
3: ευρήματα
2: κατά την έρευνα, καθώς αυτό ήταν τόσο για τους συναδέρφους, αφού οδηγήθηκαν τα μέλη της οικογένειας στο αστυνομικό τμήμα αρχικά και εξερευνήθηκε και το διαμέρισμα, όπως και άλλος χώρος.
3: Θα έφευγαν αρχικά οι γυναίκες? Είναι ισχύει αυτή η πληροφορία ότι θα έφευγαν αν δεν επενέβαινε η αστυνομία και αν τυχαία δεν ανακάλυπτε το έβριμα μέσα στη βαλίτσα?
2: Η εικόνα που είχαμε από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο είναι ότι τα μέλη της οικογένειας ετοιμαζόταν να αποχωρήσουν από το σημείο λόγω της αντίδρασης του ιδιοκτήτη.
3: Βέβαια. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα.
1: Οι φέτινες θερινές εκπτώσεις δεν άφησαν ικανοποιημένους τους εμπόρους, με την αγορά να καταγράφει πτώση σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαο Σκουλούδη, για πρώτη φορά η μείωση εμφανίζεται εντονότερα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, αλλά και τι σηματοδοτεί αυτή η μείωση στις μεγάλες αλυσίδες. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα, φιλία. Όντως είναι 3,46% η μείωση στα μεγάλα καταστήματα, όπως είπε ο κύριος Σκουλούδης, και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην μειωμένη αγοραστική κίνηση του κοινού. Ο κόσμος, είπε ο κύριος Σκουλούδης, τώρα αγοράζει μόνο τα απαραίτητα, οπότε κάνει καλό λογαριασμό το τι θέλει να αγοράσει, δεν αγοράζει τα παραπανήσια. Οπότε αυτό τον οδηγεί, μάλλον αυτή είναι και η αιτία κατά τον ίδιο, που οδηγεί σε αυτή τη μείωση του τζίρου στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μεγάλες, όπως είπε, επιχειρήσεις. Ο κ. Σκουλούδης γενικά είπε ότι, να πούμε βέβαια ότι τώρα θα αρχίσουν οι προσφορές, το είπε και αυτό ο κ. Σκουλούδης, οι οποίες είναι προαιρετικές, δηλαδή όποια καταστήματα θέλουν μπορούν να κάνουν προσφορές. Και κατόπιν σιγά σιγά θα αρχίσουν τα καταστήματα, τα εμπορικά του Ηρακλείου, να γεμίζουν με τα εποχικά είδη, δηλαδή τα ρούχα, ας πούμε, τα παπούτσια, τα φθινοπορεινά, κατόπιν τα χειμερινά.
1: Παρότι δεν επίσης βοηθάει ο καιρός, να πούμε.
4: Ακριβώς. Μα γι' αυτό είπε ότι και αυτό θα είναι σταδιακή η
1: προμήθεια.
4: Ακριβώς, η αλλαγή του εμπορεύματος. Είπε επίσης για τα σχολικά ότι αυτή την εποχή είναι που κινούνται, σαφώς, και να υπενθυμίσουμε ότι τα σχολικά είναι και μέσα στα είδη που υπάρχουν και οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται, μάλλον, κατόπιν τις συμφωνίες της κυβέρνησης με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς αυτών των ειδών, πέρα από τα είδη σούπερ μάρκετ. Έδραξα την ευκαιρία, βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Σκουλούδη σχετικά με τη δομή μεταναστών, γιατί ξέρουμε ότι πρόσφατα ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Επιμελητήριο παρενέβησαν και έβγαλαν κάποια ανακοίνωση. Ο κύριος Σκουλούδης είπε ότι Έκρινε μάλλον την κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν ενημέρωσε καλά τον κόσμο. Δεν έχει ενημερώσει τον κόσμο να πει τι ακριβώς θα είναι αυτή η δομή. Λένε για κλειστή δομή, αλλά τι θα περιλαμβάνει, ποια υγειονομικά μέτρα θα ληφθούν. Και επίσης είπε ότι δεν έπρεπε να μπει αυτή η δομή μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Έπρεπε να φτιαχτεί εκτός κατοικημένων περιοχών.
1: Εδώ παρένθεση, θα υπάρξει και μια συνάντηση με τον Υπουργό και μια επιτροπή από την Κρήτη που θα συσταθεί πενταμελή στις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε πιθανόν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Να, μια και αναφέρθηκες τώρα και στη συνάντηση αυτή, να πω εγώ κάποιες άλλες επαφές που μου είπε ο κύριος Κουλούδης ότι έχουν για τον εμπορικό κόσμο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ζητήσουν από την κυβέρνηση να πάρει και άλλα μέτρα ελάφρυνσης του εμπορικού κόσμου, διότι ήδη είναι πάρα πολύ βεβαρημένος με τα κόστη από τα ενίκια, από τη φορολογία. Και είπε ότι θα έχουν κάποιες επαφές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ζητήσουν από την κυβέρνηση ελάφρυνση περαιτέρω της δραστηριότητας της επιχειρηματικής των εμπόρων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μενέλαος Κουλούδης.
5: Αν κοιτάξουμε το περσινό με το φετινό, έχουμε μια πτώση περίπου στο 3,2% με βάση τις στατιστικές του ΙΝΕΜΗ που, ξέρεις, δουλέψαμε και δώσανε στοιχεία για την έρευνα που κάνουμε. Φέτος όμως παρατηρήθηκε και είναι πρωτοφανίστικο αυτό και είναι και ανησυχητικό. Όχι γιατί λέμε, ξέρεις, κάτι λυπηθήκαμε τις μεγάλες. Το ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται και αυξάνεται. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε μια πτώση στις μεγάλες, στα μεγάλα καταστήματα, που αυτά δεν είχαν τόσες ιδιαίτερες. Φέτος είναι πιο μεγάλη η πτώση στα μεγάλα καταστήματα από ό,τι στα μικρά. Δηλαδή τα στατιστικά μας δεν λένε ότι είναι στο 6% η πτώση στις μεγάλες επιχειρήσεις.
4: Και πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό?
5: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά δείχνεται το αποτύπωμα ότι η καταναλώση των οικοκυριών έχει ελαστοποιηθεί. Το budget που έχει να καταναλώσει μια οικογένεια έχει μειωθεί. Και ενώ παλιότερα ήταν σε... τα μεγάλα καταστήματα δεν πέφτανε.
4: Όταν λέτε μεγάλα καταστήματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, εννοείται τα μεγάλα καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου? Ή γενικά τα μεγάλα καταστήματα στην αγορά?
5: Και μη μέλη.
4: Και μη μέλη, μάλιστα.
5: Και μη μέλη.
4: Μάλιστα.
5: Καταστήματα όπως είναι οι πολυεθνικές, όπως είναι καταστήματα μεγάλα και του Εμπορικού Συλλόγου.
4: Μάλιστα.
5: Θα σας πω, οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώσαν μείωση 6% φέτος που έγινε, αυτό δεν το συνηθίζει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνε καλά πιο πολλές φορές, τέλος πάντων.
4: Μάλιστα.
5: Πάνε καλύτερα από τα μικρά. Φέτος δηλώνουν ένα 3% μείωση οι μικρές επιχειρήσεις και ένα 6% οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Νέο περιστατικό λοιμόξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Παγνί. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το δεύτερο εγχώριο κρούσμα, καθώς μια ακόμη γυναίκα νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Ένας ακόμη πνιγμός σημειώθηκε στις ακτές της Κρήτης. Πρόκειται για έναν 76χρονο Πολωνό υπήκο, ο οποίος ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της παραλίας του Ρεθύμνου. Παρά την άμεση παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Επιχείρηση των αρχών στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νέα Πόλη Λασιθίου μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου που είχε καταλήξει στη θάλασσα και βρέθηκε ημιβυθισμένο. Το όχημα έχει πλέον ανασυρθεί, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί άνθρωπος στο εσωτερικό του. Μία 19χρονη Νορβηγίδα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της ότι υπό την επίρρεια αλκοόλ την έπιασε από το λαιμό και τη χτύπησε. Ο 23χρονος που μαζί με την κοπέλα διέμενε στο κολυμπάρι Χανίων συνελήφθη, ωστόσο η 19χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη. Σε 4 συλλήψεις κατέληξε ένας τυπικός αστυνομικός έλεγχος για δυνατή μουσική σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χωριό του Δήμου Βιάνου. Αστυνομικοί μετέβησαν στο μαγαζί έπειτα από καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όταν επιχείρησαν να περάσουν χειροπέδες τον 44χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, 3 πελάτες παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη σύλληψη. Τελικά οι τόνοι ανέβηκαν και οι 3 τους κατέληξαν και οι ίδιοι με χειροπέδες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά και η προσπάθεια να καλυφθούν έγκαιρα τα λειτουργικά κενά στα σχολεία του Ηρακλείου. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε το χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων. Εκτίμησε ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.
6: Κύριε Αγγελάκη, να ευχηθώ κι εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλους όσους μας ακούνε, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γιατί η σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα, αλλά ναι, το διδακτικό έτος ξεκινάει την άλλη Παρασκευή που είναι ο αγιασμός στις 11 του μήνα.
4: Στις 11 του μήνα.
6: Όπως θα είπατε πολύ σωστά, σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις θέσεις τους στα σχολεία, κάνουν την αντίστοιχη αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Να πω εδώ ότι χθες, Δευτέρα 31 Οκτώβου, τοποθετήσαμε τους νοδιόρους εκπαιδευτικούς, 87 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στο Ηράκλειο.
4: Τι είναι αυτή η νηπιαγωγή ή δάσκαλοι?
6: Είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και
4: μαζί.
6: Ειδικής αγωγής. Mm-hmm. Τοποθετήθηκα λοιπόν και μαζί με τις τοποθετήσεις αυτές ολοκληρώθηκε όλος ο κύκλος των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών. Ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεις εντός ΠΙΣΠΕ, εντός του νομού δηλαδή, αλλά και από νομό σε νομό, και έχουμε και τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε 31 Οκτώβου, δηλαδή ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος, και τώρα πια αυτό που θα ακολουθήσει είναι οι προσλήψεις των αναπληρωτών.
4: Μάλιστα.
6: Οι αναπληρωτές έρχονται να καλύψουν τα λειτουργικά κενά, αυτά που δεν είναι δηλαδή οργανικά. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στο νομό Ηρακλείου και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καλυφθεί το σύνολο των οργανικών κενών. Γιατί όταν πρέπει να κάνεις ένα μόνιμο διορισμό, ο μόνιμος διορισμός γίνεται πάντα σε υπαρκτό οργανικό κενό.
4: Μάλιστα.
6: Δεν μπορείς να διορίσεις μόνιμα κάποιο σε λειτουργικό κενό.
4: Ναι.
6: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
4: Μάλιστα.
6: Ένα αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ελλάδος. Τώρα, περιμένουμε σήμερα.
4: Ναι.
6: Θα πάρουν το SMS οι αναπληρωτές εκείνοι οι οποίοι διορίζονται, που αναφέρει, που δηλώνει σε ποιο τόπο θα διοριστούν. Κάποιοι θα διοριστούν στο νομό μας, κάποιοι άλλοι στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδος. Τρίτη λοιπόν, πρώτη του μηνός, θα έρθει αυτό το μήνυμα στα παιδιά αυτά τα οποία διορίζονται. Τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, εμείς θα πρέπει να καταχωρήσουμε στον ΟΠΣΥΔ, στο ενιαίο σύστημα, που μέσα από αυτό θα μπουν ηλεκτρονικά και θα διαλέξουν την συγκεκριμένη θέση στην οποία θα δουλέψουν φέτος οι αναπληρωτές με βάση τη θέση.
1: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
7: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Μας ενημερώνει ο Μανώλης Αρής από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
8: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε, καλό μεσημέρι φιλία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 104,2. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν και τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς ο Βόλος θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην πρεμιέρα της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η προετοιμασία του Όφη για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Η κυρία Πολάκη είναι σήμερα κοντά μας από τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, σας ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους. Έντονες ανησυχίες λόγω της κλιμάκωσης της έντασης βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι σήμερα συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνής χρηματιστήριο. Συγκεκριμένο, ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στις 2.643 μονάδες, το μείον 1,28, με ένα υψηλό τζίρο για την ώρα, στις 97 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης 3.089 μονάδες, το μείον 1,36. Το πετρέλαιο βλέπουμε ότι έχει εδραιωθεί πλέον πάνω από τα 90 δολάρια ένα βαρέλι. Και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 92 δολάρια στο συν 4,16. Και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν επιστρέψει πλέον στα υψηλά 18 ετών. Τώρα τα διεθνή χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης το μείον 1,21, ο δείκτης Γαλλίας το μείον 0,40 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο μείον 0,5. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο θα πάμε. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 43 αγόρια κατά τη διάρκεια τελετών περιτομής στη Νότια Αφρική. Δεκάδες άλλα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμούς εν μέσω ανισχυών για τις παράνομες σχολές μύησης. Ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την ευνίδια πλημμύρα στο Grand Canyon που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο το θάνατο δύο ανθρώπων σε έναν από τους πιο τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ. Αυτό έκαναν γνωστό οι αρχές του Εθνικού Πάρκου, οι οποίες προηγουμένως είχαν κάνει λόγο για 15 αγνοούμενους. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, σχολεία του Ντιτρόιτ αποφάσισαν να πληρώνουν τους μαθητές για να πηγαίνουν στα μαθήματα με στόχο τη μείωση των πολύ μεγάλων ποσοστών απουσιών. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου να βγάλουν από 500 έως και 1000 δολάρια το χρόνο υπό τη μορφή δωροκαρτών. Στο σκηνικό του καιρού, ποδαρικό με ζέστη και μελτέμια έκανε ο Σεπτέμβριος η θερμοκρασία. Σήμερα στο Ηράκλειο έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Νότια Κρήτη θα φτάσει και τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Καλό φθινόπωρο, είπαμε. Ξέρω, ακούγεται σαν μαχαιριά στην καρδιά. Αλλά για μας, ρε παιδί μου, τους φίλους του χειμώνα είναι μια ανάσα. Μπορεί να μην είναι ανάσα θερμοκρασιακή, είναι ανάσα ημερολογιακή. Λες, όσο νούπο, πλησιάζει η ώρα. Εδώ στην Κρήτη χρειάζεται ακόμη πολλή ώρα για να πλησιάσει η ώρα. Αν ήμασταν Βόρεια Ελλάδα, θα ήμασταν λίγο πιο αισιόδοξοι. Φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά πάσε τόση θα έχει μια διαφορά με την Κρήτη. Όπως και να έχει, βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο.

Εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτες. Αναγνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει έτσι γρήγορα. Έτσι απλά και επειδή απλά και μόνο ήρθε ο Σεπτέμβρης. Αλλά είναι μια κάποια ελπίδα, ρε παιδάκι μου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Ό,τι ελπίδα έχουμε εμείς με το Σεπτέμβρη για να πέσει η θερμοκρασία, άλλη τόση ελπίδα έχουν και οι καταναλωτές μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Επειδή έχετε βομβαρδιστεί όλοι από χθες, τεράστιες γενναίες μειώσεις, τέλος πάντων σε κωδικούς πάρα πολλούς κτλ., θα σας δώσουμε 2 στοιχεία και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η κυβέρνηση λέει, είπε από χθες, ότι 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλυσίδες τροφίμων, συμμετέχουν στην εθελοντική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, όπου μεσοσταθμικά θα αγγίξουν μέχρι και το 9,5% μεσοσταθμικά. Υπάρχουν τόσεις από 3, 4, 5% έως και 40% σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς. Αυτά τα 12 σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν διαθέσει στη λίστα των μειώσεων 1.700 κωδικούς. Αυτό είναι το στοιχείο, τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν τι δεν μας είπε χθες η κυβέρνηση. Ότι από τις 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν συμμετέχουν όλες που υπάρχουν, που λειτουργούν. Το προσπερνάμε αυτό. Μιας και αυτές που συμμετέχουν είναι οι μεγαλύτερες. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αλλά επειδή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε μόνο το δέντρο, θέλουμε να βλέπουμε το δάσος, λέμε ρε παιδί μου ότι όντως συμμετέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Τι δεν μας είπε όμως η κυβέρνηση? Δεν μας είπε ότι με τους 1.700 αυτούς κωδικούς που έχουν μείωση περίπου μεσοσταθμικά 6, 7, 8, 9% υπολείπονται ακόμη 46.300 κωδικοί. Γιατί τα σούπερ μάρκετ διακινούν και οι 12 αυτές αλυσίδες 48.000 κωδικούς. Αυτό είναι το πρώτο που δεν μας είπε η κυβέρνηση. Δεν μας είπε και κάτι ακόμη. Το οποίο βέβαια δεν είναι απαραίτητο να μας το πει. Πρέπει εμείς να το θυμόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν μας είπε λοιπόν ή δεν μας υπενθύμησε η κυβέρνηση ή δεν θυμηθήκαμε εμείς από μόνοι μας όσο οφείλαμε να θυμηθούμε. Γιατί εμείς κρατάμε το λογαριασμό. Ναι. Ότι ναι μεν μειώνεται κατά 5, 6, 7, 8, 9% μεσοσταθμικά η τιμή για 1.700 από τους 48.000 κωδικούς, αλλά δεν μας είπαν ή δεν μας υπενθύμησαν ή δεν θυμηθήκαμε ότι η μείωση αυτή του 7, 8, 9% αφορά σε μια τιμή προϊόντος που ήδη έχει αυξηθεί κατά 40%. Και εμείς θα πρέπει να πανηγυρίσουμε κιόλας. Κοντολογής, αν αφαιρέσει κάποιος το 6, 7, 8% ως προς τις παλιές τιμές, η μείωση είναι μια διατήρηση της αύξησης περίπου κατά 35%. Ας το πούμε πιο απλά εμείς, ανάποδα από αυτό που δεν θα ήθελε να ακούσει η κυβέρνηση.

Κάπως έτσι η μεν ενθλική πρωτοβουλία μείωση τιμών από την πρώτη μέρα εφαρμογή τη αποδεικνύεται περίπου ως κακόγουστο αστείο. Η δε εθελοντική εφαρμογή από τα σούπερ μάρκετ και, το ηθελημένα, θα τολμήσω να πω, ασαφές πλαίσιο που διέπει αυτή την εφαρμογή οδηγούν τελικά σε μειώσεις περισσότερο για τα μάτια του κόσμου. Και γιατί λέμε για τα μάτια του κόσμου, πει κάποιος παιδί μου, είσαι πολύ ισοπεδωτικός, το είναι μια προσπάθεια αυτό, το άλλο, κάτι κάνει η κυβέρνηση, κάτι μπορεί, κάτι αυτό, διαπραγματεύεται, διαβουλεύεται εκεί κτλ. Παρακαλεί, οικετεύει, ρίξτε ρε λίγο τις τιμές, αυτό, το άλλο, μπας περιπτώσει, πιάνει τόπο κατά 5, 6, 7%, πέρα το ότι έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα κατά 40%. Θα πει κάποιος παιδί μου ότι εσύ, εντάξει, εντάξει, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Μάλιστα, για να δούμε τι ακριβώς κάνει και τι μπορεί να κάνει.

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι πολλά προϊόντα στην πραγματικότητα πωλούνται σήμερα ακριβότερα σε σχέση με το περασμένο, όχι χρόνο, το περασμένο Ιούλιο. Καλά, μην πάμε τώρα στα καύσιμα, αφήστε το εκεί, είναι μια τεράστια και πονεμένη εξαιρετικά ιστορία. Διότι έχουμε καταφέρει η χώρα να έρθει στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης με την ακριβότερη βενζίνη και το ακριβότερο ντίζελ. Ανάμεσα σε 150 χώρες, ανεξάρτητα από την δύναμη εισοδήματος, ανεξάρτητα, η χώρα μας ανάμεσα σε 150 χώρες καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη 12η θέση ως προς το κόστος των υγρών καυσίμων, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να πωλείται 2028 το λίτρο και το ντίζελ 2040.

δουλειά ενός σοβαρού κράτους δεν είναι να εικαιτεύει για μειώσεις τάξεως του 5-6-7%. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους είναι να πολεμάει τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, να πολεμάει τα καρτέλ στο χώρο της ενέργειας, να πολεμάει τα καρτέλ στο χώρο της τηλεφωνίας, να πολεμάει το καρτέλ στο χώρο της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά ενός σοβαρού κράτους. Δεν είναι δουλειά ενός σοβαρού κράτους να εικαιτεύει 5 εταιρείες που ελέγχουν το χώρο των τροφίμων ή 5 εταιρείες που ελέγχουν το χώρο της ενέργειας και ούτω καθεξής, να παράσχει μία μείωση της αρεσκίας τους, οικειοθελώς δηλαδή, της τάξης του 5-6-7%, και αφού προηγουμένως έχουν εκτιναχθεί τα τιμολόγια ή οι τιμές, αν μιλάμε για προϊόντα. Δουλειά του κράτους είναι να σπάσει τη συνεννόηση μεταξύ των 5 εταιρείων που καθορίζουν τις ίδιες τιμές και μάλιστα έχουν συμφωνήσει κιόλας και το επίπεδο των εκτόσεων που θα παράσχουν για να το παίξουν φιλές πλαχνή απέναντι στους πολίτες με ηκέτη την κυβέρνηση. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους δεν είναι να ανακοινώνει λίστα 1.700 κωδικών για τους οποίους κατάφερε να αποσπάσει, από τους 48.000 που ψωνίζουμε, κατάφερε να αποσπάσει μεσοσταθμικές μειώσεις που δεν υπερβαίνουν διψήφιο ποσοστό. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους είναι να πατάξει την εσχροκέρδεια. Όταν για παράδειγμα υπάρχει το βρεφικό γάλα στα φαρμακεία και κανονίζουν μεταξύ τους το ράφι να το έχουν σε μια τιμή καρτέλ, αυτό πρέπει να σπάσει. Άρα, επειδή στο παιδί σου δεν μπορείς να πάρεις άλλο γάλα και δεν έχεις επιλογή, αυτό είναι εσχροκέρδεια. Γιατί σε αναγκάζουν να πάρεις σε αυτή την τερατώδη τιμή το βρεφικό γάλα. Και για να είμαστε δίκαιοι, η ιστορία με το βρεφικό γάλα δεν είναι η ιστορία που δημιουργήθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση που έχει διαχειριστεί, υποτίθεται, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, το ζήτημα της ακρίβειας, να αποκαταστήσει την ομαλότητα στην αγορά σε ό,τι αφορά την πώληση του βρεφικού γάλακτος. Και δεν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο μπορείς και να μην πάρεις. Διάλεξε κάτι άλλο, ας πούμε. Πάρε κοακόλα, ας πούμε, για το βρέφος των 2 μηνών. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι όπως το νερό, ρε παιδάκι μου. Όπως το ρεύμα. Είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορείς να παρεκκλίνεις. Πρέπει να το εξασφαλίσεις, αλλιώς το παιδί θα σε αποχαιρετήσει. Τόσο απλά. Και είναι, δεν θυλάζουν όλες οι γυναίκες. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να θυλάζαν όλες, δεν θυλάζουν. Άρα θα πρέπει να απευθυνθούν στην αγορά εξασφάλιση βρεφικού γάλακτος.

Την ώρα που θέτει σε λειτουργία την περιβόητη πρωτοβουλία η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών, έρχονται τα στοιχεία για τον Αύγουστο, που κλείδωσε μόλις εχθές, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε και νέα άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7% σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat για τη χώρα μας. Και τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν νέο γκάζι στην πορεία του δείκτη και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη από αυτή που καταγράφεται η αύξηση στην Ευρωζώνη. Αυξήθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός από το 2,7 τον Ιούλιο, ενώ η αντίστοιχη αύξηση από Ιούλιο σε Αύγουστο στην Ευρωζώνη ήταν 0,4%, σε εμάς ήταν μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. Τεράστιο το χάσμα. Η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, ήταν η 7η ταχύτερη άνοδος στην Ευρωζώνη. Και τροφοδοτήθηκε από πιέσεις και στην ενέργεια αλλά και από την άνοδο στις τιμές των υπηρεσιών. Στην ενέργεια οι τιμές αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα κατά 15,3%. Στις δύο υπηρεσίες στο 4,3, ενώ για τα τρόφιμα η άνοδος ήταν στο 1,2%.

Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτά τα στοιχεία έρχονται μήνα Αύγουστο προς Σεπτέμβρη πλέον, μετά την απότομη επιβράδυνση που είχε σημειώσει για τον Ιούλιο ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας.

Υπ' αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση επιμένει να απαντά ότι ούτε αυτή τη φορά στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα προσφέρει γενναία μείωση του ΦΠΑ, έστω και στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως ζητούν όχι μόνο κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και πολλοί φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο και των τροφίμων. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητούν ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης ή ΦΠΑ έως 5% στα υπόλοιπα είδη διατροφής και προϊόντα μαζικής χρήσης.

Η ΔΕ καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και η εξάλληψη μονοπωλιακών πρακτικών μάλλον έχει καταστεί απλά και μόνο μια θεωρητική συζήτηση που περισσότερο μοιάζει με ανέκδοτο παρά μια σοβαρή βάση.

Και ήδη γίνονται και πρώτες αναλύσεις σε σχέση με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για συγκεκριμένα προϊόντα που περιλαμβάνονται μέσα στις λίστες αυτής της πρωτοβουλίας, τον κωδικό δηλαδή των 1.700 που έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν οι 12 αλυσίδες τροφίμων, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς. Ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η αφετηρία της σύγκρισης, δηλαδή από πότε συγκρίνουν την τιμή για να επιβεβαιώσουν, να καθορίσουν ότι πλέον μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο το προϊόν στους καταναλωτές. Γιατί για τον καταναλωτή δεν αρκεί να γνωρίζει ότι ένα προϊόν εμφανίζεται σήμερα μειωμένο κατά 5, 6, 7, 8, 9% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τιμή του. Καθοριστικό είναι λοιπόν να γνωρίζει πόσο κόστιζε πριν από τον κύκλο των ανατιμήσεων και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η τιμή του μετά την εφαρμογή της πολυδιαφημισμένης μείωσης. Και έχει σημασία το πρόσφατο παρελθόν των τελευταίων 2 μηνών ουσιαστικά. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μετά τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξη του κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας. Και ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί από 1η Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνάντηση, η συνάντηση έγινε στις 8 Ιουλίου της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομηχάνους και όλα, τέλος πάντων, όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο τροφίμων. Από τις αρχές Ιουλίου λοιπόν, λίγο μετά τις 8 δηλαδή, έως τα τέλη Αυγούστου, η ιστορικότητα των τιμών των συγκεκριμένων κωδικών δείχνει ότι σε σειρά προϊόντων μεσολάβησαν σημαντικές αυξήσεις πριν να ανακοινωθούν οι νέες μειωμένες τιμές. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η μείωση εφαρμόστηκε πάνω σε μια τιμή η οποία έχει ήδη αναπροσαρμοστεί σημαντικά προς τα πάνω. Έτσι, η σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη τιμή εμφανίζει πράγματι ποσοστή αποκλιμάκωση. Η σύγκριση όμως με την τιμή που πλήρωνε ο καταναλωτής τον Ιούλιο, ή πολύ περισσότερο τον Ιούνιο, οδηγεί σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα.

Έτσι πάρα πολλά προϊόντα από τα 48.000 και όχι από τα 1.700, δηλαδή το σύνολο των προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή του Ιουλίου ή των αρχών Αυγούστου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά ξεπερνά το 20%. Αρκεί κάποιος, γιατί το ξεχάσαμε, πέρα από τον μπούλιο που έκανε, να κάνει τη χρήση της πολύ χρήσιμης, κατά τα άλλα, πλατφόρμας, το οποίο η κυβέρνηση βοήθησε να δημιουργηθεί, να τα λέμε όλα, του πόσο κάνει. Διότι εκεί θα αποκαλυφθεί η ιστορικότητα των τιμών και θα αποτυπωθεί όχι μόνο η σημερινή τιμή, αλλά και οι μεταβολές που προηγήθηκαν.

και κυρίως τους προμηθευτές στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες. 8 Ιουλίου λοιπόν το συγκεκριμένο σαμπουάν 2 ευρώ και 43 λεπτά. Αυτά δεν είναι μαγειρεμένα, είναι από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης δηλαδή. Στις 30 Αυγούστου, δηλαδή προχθές, το ίδιο σαμπουάν, το οποίο έκανε 2 ευρώ και 43 λεπτά, στις 8 Ιουλίου κάνει 3 ευρώ και 54 λεπτά.

Δηλαδή μιλάμε για 1 ευρώ και 11 λεπτά αύξηση σε περίπου 40-45 ημέρες. Από τις 8 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Κρατήστε τώρα. Προσέξτε τώρα. Περιμένετε. Το κερασάκι στην τούρτα. Ο κωδικός αυτός συμπεριλαμβάνεται στην λίστα των 1.700 κωδικών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία πλέον είναι με εκπτώσεις. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος κωδικός παρουσιάζει γενναία έκπτωση ποσοστιαία. Το βλέπεις και λες, μα οι άνθρωποι εδώ πέρα ξεπουλάνε. Τα δίνουν όλα. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Το ίδιο σαμπουάν λοιπόν, το οποίο επαναλαμβάνουμε στις 8 Ιουλίου 2022-43 και στις 30 Αυγούστου 3-54, η τιμή του χθες διαμορφώθηκε στα 3,25 ευρώ, που σημαίνει ότι σε σχέση με την προχθεσινή του τιμή, δηλαδή πριν την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, παρουσιάζει μείωση 33,7%. Τεράστια μείωση. Ναι, αλλά συγκρίνεται με την τιμή μόλις προχθές. Γιατί στις 8 Ιουλίου, η μέρα της συνάντησης, επαναλαμβάνουμε, του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εμπλεκόμενους, είχε 1 ευρώ και 11 λεπτά λιγότερο η τιμή του. Έτσι παρουσιάζονται οι εκπτώσεις.

μιλούσαμε πριν για γάλα. Θα δώσουμε άλλο προϊόν. Θα τα πούμε πολλά προϊόντα. Τα έχουμε δώσει συγκεντρωμένα. Για γάλα, το πολύ γνωστή εταιρεία από τα πιο παλιά. Γάλα συμπυκνωμένο πλήρες. 6 τεμαχίων επί 400 γραμμάρια. Είναι τα πακέτα. Τα δεμένα που λέμε. Το γάλα λοιπόν των 6 τεμαχίων 400 γραμμαρίων. Στις 8 Ιουλίου η συσκευασία αυτή των 6 τεμαχίων γάλακτος συμπυκνωμένου είχε 5 ευρώ και 59 λεπτά. Πολύ ωραία. Στις 29 Αυγούστου η συσκευασία αυτή είχε 7 ευρώ και 54 λεπτά. Δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ παραπάνω η τιμή. Ο κωδικός αυτός είναι μέσα στα 1700 προϊόντα. Σήμερα έχει 6 ευρώ και 78 λεπτά. Παρουσιάζεται λοιπόν μειωμένη η τιμή του σε σχέση με το προχθές, αλλά αυξημένη σε σχέση με τις 8 Ιουλίου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Σε έχουμε και άλλα προϊόντα εδώ, θα πούμε όλα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι μας λένε και πόσο σανό μπορούμε να καταναλώσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1.000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωσης σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι εδώ στο τέλος θα τρελαθούμε με αυτά που επιχειρούν να μας επικοινωνήσουν σε σχέση με την επιτυχία της νέας αυτής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών και το τι πραγματικά συμβαίνει στα ράφια, τι πραγματικά συμβαίνει στις τιμές των προϊόντων. Και όσο το ψάχνει κανείς και επιμένει, τόσο βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι πραγματικά ισχύει και όχι τι μας λένε ότι ισχύει. Σας δώσαμε το παράδειγμα με το Σαμπουάν, πολύ γνωστής εταιρείας, καθώς και με το συμπυκνωμένο γάλα, επίσης πολύ γνωστής, παλιάς εταιρείας, έχει μεγαλώσει. Παιδιά και παιδιά, συνεχίζουμε να πάμε σε ένα άλλο προϊόν, να πάμε σε φιλετάκια κοτόπουλου, τα λεγόμενα nuggets, ναι. Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 5% σε συγκεκριμένη συσκευασία της συγκεκριμένης εταιρείας, πολύ γνωστής ελληνικής εταιρείας παραγωγής φιλέτου κοτόπουλου. 480 γραμμαρίων συσκευασία, μειώθηκε λοιπόν 5%. Στις 8 Ιουλίου, ημέρα που έγινε η συνάντηση, επαναλαμβάνουμε, 8 Ιουλίου, του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους του κλάδου των τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, αλλά και τους προμηθευτές, τις μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες. Στις 8 Ιουλίου λοιπόν το συγκεκριμένο προϊόν πολλούνταν στα 5,59 ευρώ. Στις 29 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, το ίδιο προϊόν στο ίδιο σούπερ μάρκετ είχε τιμή 7,08 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει στην ίδια τιμή των 7,08 ευρώ. Και ενώ συμπεριλαμβάνεται στους 1.700 κωδικούς. Δηλαδή ο καταναλωτής το αγοράζει σήμερα κατά 1,49 ευρώ ακριβότερα ή κατά 26,7% σε σχέση με την 8η Ιουλίου. Να πάμε σε κάψουλες καφέ εσπρέσο που πλέον πολλοί κόσμος καταναλώνει στο σπίτι του προκειμένου να μειώσει τα κόστη από τον καφέ, παίρνοντας είτε take away είτε με delivery. Πολύ, πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, κάψουλες καφέ εσπρέσο 57 γραμμαρίων. Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε 8% στη συγκεκριμένη συσκευασία. Στις 8 Ιουλίου πολλούνταν 4,84 ευρώ. 8 Ιουλίου, ημέρα συνάντησης Υπουργού Ανάπτυξης και εκπροσώπων της αγοράς. Στις 29 Αυγούστου, το ίδιο σούπερ μάρκετ που πουλούσε το προϊόν το συγκεκριμένο στα 4,84 ευρώ είχε αυξήσει την τιμή του στα 6,20 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε από το ίδιο σούπερ μάρκετ ότι διαθέτει στα 1.700 προϊόντα μειωμένης τιμής στο συγκεκριμένο κωδικό με 5,82 ευρώ. Στις 9 Ιουλίου το πουλούσε 4,84 ευρώ, στις 29 Αυγούστου 6,20 ευρώ και τώρα μας το προσφέρει μειωμένη τιμή στα 5,82 ευρώ. Δηλαδή αυξημένο από τις 8 Ιουλίου κατά 20,2%.

Να κλείσουμε με ένα γιαουρτάκι έτσι για την χώνευση. Γνωστής εταιρείας, ελληνικής εταιρείας, γιαούρτι αγελαδινό 2%, συσκευασία ιδεμένη των τριών τεμαχίων, των 200 γραμμαρίων. Η Κιβές λοιπόν αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε για το συγκεκριμένο προϊόν, συμπεριλαμβάνεται στα 1700, στο 7%. Στις 20 Ιουλίου, σούπερ μάρκετ το πουλούσε 2 ευρώ και 18 λεπτά. Στις 28 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ πουλούσε το ίδιο γιαούρτι 2 ευρώ και 48 λεπτά. Αυξημένο κατά 30 λεπτά. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει 2 ευρώ και 33 λεπτά. Δηλαδή αυξημένο 15 λεπτά σε σχέση με την τιμή στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 1,5 σχεδόν μήνα. Επομένως η τιμή παραμένει μετά την έκπτωση υψηλότερη το τελευταίο δίμηνο κατά 6,9%. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πάρα πολλά προϊόντα. Καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα. Μπορείτε και εσείς να κάνετε μια αντίστοιχη αναζήτηση. Δεν είναι τίποτα. Απλά κατεβάζετε την εφαρμογή πόσο κάνει. Στοχεύετε σε ένα προϊόν που το οποίο το έχετε εντοπίσει ότι είναι στη λίστα των 1700 κωδικών. Δεν λέμε ότι σε όλα συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά. Και παρακολουθεί την τιμή. Σημείο κλειδί, να ξέρετε. Έτσι, για να έχει ένα νόημα όλο αυτό. Είναι 8 Ιουλίου. Είναι η ημερομηνία στην οποία ανακοινώθηκε ότι 1η Σεπτέμβρη θα γίνει μια γενναία πρωτοβουλία, επειδή είναι γαλαντόμοι και μπάριδες όλοι που εμπλέκονται στον κλάδο των τροφίμων, και άκουσαν τέλος πάντων τις εκκλήσεις, παρακλήσεις, παρακάλια και όλα τα συναφή της κυβέρνησης, εισακούστηκαν όλα αυτά και προχωρούσε μια γενναία πρωτοβουλία μείωση τιμών. Άρα η 8η Ιουλίου είναι το σημείο καμπής.

Αυτά όσο καταφέραμε να σας ενημερώσουμε, να σας περάσουν τίποτα χθεσινούς σε σχέση με τις τιμές και τις μειώσεις των τιμών για τους 1.700 από τους 48.000 κωδικούς που βρίσκονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

δεν θέλω να σας ταραχήσω, ούτε τέλος πάντων να σπέρουμε τον πανικό κτλ. Αλλά το έχουμε περιγράψει. Όλες οι ενδείξεις αυτό επιβεβαιώνουν. Όσοι αναλυτές έχουμε το τελευταίο διάστημα φιλοξενήσει σε ραδιοφωνικές συνεντέξεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας το επιβεβαιώνουν. Ελάχιστα από αυτούς περιορίζονται στο να επαναλάβουν ότι η ρητορική, η προκλητική ρητορική της Τουρκίας θα περιοριστεί απλά στις λεκτικές παρεμβάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς συμφωνούν ότι πολύ γρήγορα όλο αυτό θα κορυφωθεί με κάποιο τρόπο και θα εκφραστεί επί του πεδίου. Κάνω αυτή την εισαγωγή, θα επιστρέψουμε στην Τουρκία για να πάμε στην χθεσινή ανακοίνωση. Σήμερα είχαμε και ένα επικό βίντεο από το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, την συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός θόλου προστασίας της χώρας, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ και Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Γιατί όχι πελατάρα η χώρα μας. Τόσα και τόσα έχουμε εισάγει από το Ισραήλ, Predator, διάφορα πράγματα, τέλος πάντων τα θυμίζουμε. Γιατί όχι και να βοηθήσει το Ισραήλ στην ασπίδα του Αχιλέα. Μάλιστα, οι Ισραηλοί μας ενημερώνουν ότι σηματοδοτείται ουσιαστικά μια νέα εποχή για το Ισραήλ, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα προμηθεύσει άλλη χώρα με ένα ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα έναντι ενός ευρέως φάσματος απειλών. Αυτό το φάσμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βαλιστικούς πυράβλους και drones. Αυτά έγιναν χθες και η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση πανηγύρισε για αυτή την συμφωνία. Θεωρείται ότι ενισχύει την αμυντική θωράκιση της χώρας και αποτελεί ίσως την ιδανικότερη και καταλληλότερη απάντηση απέναντι στην τουρκική απειλή.

Σήμερα μάλιστα είχαμε και ένα επικό βίντεο από την εταιρεία που είναι η παραγωγός εταιρεία, από την εταιρεία αμυντικών συστημάτων Rafale. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπεγράφει χθες στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί μεταξύ χθες και σήμερα, μέσα σε 24 ώρες.

νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ο Ισραηλινός τύπος φιλοξένησε εκτενή δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν ότι το ναυτικό του Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για πιθανές τουρκικές προκλήσεις στην Ελλάδα. Και αναφέρουν τα Ισραηλινά δημοσιεύματα, αυτά σήμερα, χθες είπαμε τι έγινε με την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Ναι, Τέσλα, Ισραηλινά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ λαμβάνει μέτρα με στόχο την αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα στην θαλάσσια περιοχή και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πηγές Ισραηλινών αξιωματούχων, η επιτήρηση αφορά περιοχές κοντά στην Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το χειρότερο σενάριο, ακόμη και τη Συρία ή τη Γάζα.

Αυτά σήμερα το πρωί, τα οποία δημοσιεύματα αναδημοσιεύθηκαν στον ελληνικό τύπο σήμερα το πρωί, με το που εκδόθηκαν οι Ισραηλινές εφημερίδες νωρίς σήμερα το πρωί. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό το εξής. Στο Καστελόριζο έχει σημάνει συναγερμός, καθώς σκάφος του ελληνικού λιμενικού σώματος παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις ενός τουρκικού ερευνητικού και έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή το σύνολο των ελληνικών αρχών.

Η κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων πυροδοτήθηκε αμέσως μετά την έκδοση παράνομης ναυτιλιακής οδηγίας Ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας. Με την Άγκυρα να επιχειρεί να δεσμεύσει τη συγκεκριμένη ζώνη έως τις 15 Σεπτεμβρίου και συνδέοντας τις επιστημονικές έρευνες με το αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα.

Δεν ξέρω πόσο ωφέλησαν οι πομπόδες ανακοινώσεις περί της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι πρόκειται να γίνει. Άρα δεν έχει γίνει, δεν έχει υλοποιηθεί το έργο ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα όταν θα υλοποιηθεί, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά για την Τουρκία. Και φυσικά εντελώς διαφορετικά για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας μας. Επομένως η κοινή λογική λέει το εξής. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που καταδεικνύουν γιατί η Τουρκία θα επιλέξει συντομότερα από το αναμενόμενο να κλιμακώσει τη ρητορική και την προκλητικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Καταρχάς γιατί ακόμα στην εξουσία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει αναθερμάνει τη σχέση του με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι ο ισχυρός του τουρκικού κατεστημένου. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη την ασπίδα του Αχιλλέα που συμφώνησε με το Ισραήλ ως αμυντικό θόλο πάνω από το Αιγαίο. Η Αμερική είναι μπλεγμένη με το Ιράν καθώς και με το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Η Ευρώπη είναι μπλεγμένη επίσης με το μέτωπο Ουκρανίας και Ρωσίας. Και η Τουρκία εξακολουθεί σήμερα που μιλάμε να έχει υπεροπλία σε μη επανδρομένα εναέρια αλλά και θαλάσσια, drone καθώς και βαλιστικούς πυράβλους.

Επομένως δεν θέλουμε να σας ταραχίσουμε, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα πράγματα όσο θα προχωράει ο χρόνος, κάτι από λίγο από καλώδιο, κάτι λίγο από θαλάσσια πάρκα, κάτι λίγο ένας, κάτι λίγο άλλος, όλα αυτά θα κλιμακώσουν στο πεδίο, για να δούμε αν η κλιμάκωση αυτή θα προχωρήσει στην επόμενη πίστα ή θα ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, όπου εκεί ως γνωστόν σε κάθε τέτοιο είδους συζήτηση εκείνος που πάντα χάνει είναι εκείνος που δεν απαιτεί ή δεν διεκδικεί. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τέλος θέμα κλίμα. Το στεγαστικό, όπως όλοι πλέον επιβεβαιώνουν, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις της εποχής. Όμως, όσο το πρόβλημα μεγαλώνει, τόσο εντονότερη γίνεται και η συζήτηση για το αν οι παρεμβάσεις που επιλέγονται χτυπούν πραγματικά την αιτία ή απλώς μετακινούν το πρόβλημα από τη μία πλευρά της αγοράς στην άλλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά το πάγωμα νέων εγγραφών σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως περιοχές Αθήνας ή και της Θεσσαλονίκης, πλέον η κυβέρνηση εξετάζει μία πολύ πιο βαθιά παρέμβαση. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει επεξεργασία σχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε μια πολυκατοικία μόνο εάν συμφωνούν οι υπόλοιποι, μάλλον το 51% των ενίκων ιδιοκτητών της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Με το ίδιο σχέδιο νόμου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρείται παράλληλα να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο των κανόνων της συνδιοκτησίας, της αντιπαροχής, των επισκευών και των εξαδιαιρέτου ακινήτων. Προφανώς και η συζήτηση δεν είναι μόνο ελληνική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται σε νέο πλαίσιο που θα δίνει μεγαλύτερα περιθώρια στις πόλεις που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση να παρεμβαίνουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και εδώ βέβαια τίθεται και το ερώτημα. Είναι πράγματι το Airbnb μία από τις βασικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης ή έχει μετατραπεί στο εύκολο θύμα, στον εύκολο στόχο μιας πολιτικής που εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα? Το οποίο δεν είναι άλλο από την ανεπαρκή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Έτσι, στην ίδια συζήτηση μπαίνει αναπόφευκτα και το περιβόητο πρόγραμμα «Σπίτι μου» ήταν το ένα, πήγαμε στο δύο, εξετάζεται να υπάρχει. Να υπάρξει και τρίτο πρόγραμμα. Επομένως, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν τελικά χρειαζόμαστε περισσότερους περιορισμούς στα ακίνητα ή περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Αν μπορεί η στεγαστική πολιτική, αντί να κυνηγά τις τιμές εκ των υστέρων, να αυξήσει την προσφορά κατοικίας και ταυτόχρονα να δώσει και κίνητρα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια και να ζήσουν έξω από τα ήδη κορεσμένα μεγάλα αστικά κέντρα, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων, επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος της MOR Consult, τον κύριο Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο οποίος έχει έτσι και ιδιαίτερη σχέση και έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων. Κύριε Παπαγεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Επενδυτής και αναλυτής, είπε
0: κατά βάση. Επενδυτής και αναλυτής, λοιπόν. Να ξεκινήσω από μία θέση σας που μάλλον είναι απόλυτη. Λέτε ότι κανένα από τα περιοριστικά μέτρα για τα Airbnb δεν απέδωσε και ούτε πρόκειται και νέα μέτρα, αν και αυτά συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αποδώσουν. Γιατί? Πού θεωρείτε δηλαδή ότι κάνει λάθος?
1: Ναι. Δεν είμαι απόλυτος εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι η ζωή.
0: Α.
1: Εάν συζητάμε ότι η μέρα έχει 24 ώρες και όποιος το λέει αυτό είναι απόλυτος, δεν φταίει αυτός. Η μέρα όντως έχει 24 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βγάλει έρευνα πέρσι, τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2025, όπου γράφει μέσα αναλυτικά πως όλα τα περιοριστικά μέτρα δεν έχουν αποδώσει και συνήθως οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Λισαβόνα επέβαλε περιορισμούς στα Airbnb και τους πήρε πίσω και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η Αθήνα έχει τώρα δεύτερη χρονιά περιορισμούς και φυσικά δεν μειώθηκαν τα ενίκια. Η Θεσσαλονίκη που έβαλε, που ξεκίνησε, ούτε εκεί θα γίνει τίποτα. Να πω κάτι άλλο. Αν με ρωτάγατε εμένα πού θα είχε νόημα να συζητήσουμε για περιορισμούς στα Airbnb,
0: ναι,
1: θα σας έλεγα το Ηράκλειο, την Κέρκυρα και 3-4 ακόμα σημεία στην Ελλάδα που φαίνεται ότι πραγματικά υπάρχουν δυσανάλογα πάρα πολλά σπίτια σε αυτήν την κατηγορία σε σχέση με αυτά που είναι προς μακροχρόνια μίσθωση. Ας πούμε στο κέντρο της Κέρκυρας δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο από Airbnb.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πλέον είναι η άλλη άκρη. Όμως, όταν μιλάμε για γενικούς περιορισμούς και τεράστιους και με νόμο και τα λοιπά...
0: Βλέπετε, συγγνώμη, από τα στοιχεία που έχετε, βλέπετε κορεσμό στο Ηράκλειο σε κατοικίες τύπου Airbnb.
1: Ναι, δεν το πατυχαία.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο και τα Χανιά είναι πολύ κοντά στο να θεωρήσουμε ότι όντως είναι πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί άμα δείτε αναλογικά με το μέγεθος των πόλεων, με τα διαθέσιμα κινητά κτλ, είναι όντως πάρα πολλά τα κινητά. Το Airbnb, βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι η Κρήτη γενικότερα υποδέχεται ένα τεράστιο αριθμό τουριστών. Και να πούμε και ότι αν σταματήσουμε τα Airbnb, ακόμα και στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι θα πέσουν τα ενοίκια, αλλά θα ανεβούν οι τιμές των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι στην πράξη, αυτό συμβαίνει. Αυτά όλα τα υπόλοιπα είναι ευχές. Και εγώ μπορώ να ευχηθώ για παγκόσμια ειρήνη και να είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι, πλούσιοι, όμορφοι και έξυπνοι. Επειδή όμως αυτό είναι λίγο δύσκολο, να δούμε στην πράξη τι μπορεί να γίνει.
0: Πάντως, δεν είναι απαραίτητα αρνητικό ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ξενοδοχείων. Τι θέλω να πω. Αν αυξηθούν οι τιμές των ξενοδοχείων, εγώ που έχω μια κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης και έχω κάνει ένα business plan και έχω θεωρήσει ότι θα μου αποφέρει αυτό το έσοδο, σημαίνει ότι πρακτικά θα είμαι φτηνότερος. Άρα. Δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα βασικά μου έξοδα. Άρα θα ξανασκεφτώ να το ξαναγυρίσω στην παραδοσιακή εκμίσθωση του ακινήτου.
1: Συγγνώμη, μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Εάν είστε φθηνότερος από το ξενοδοχείο, ναι, μια χαρά θα πάτε καλά και μια χαρά θα έχετε χώρο στην αγορά. Άλλωστε, η έκρηξη του τουρισμού στην Ελλάδα προχώρησε και με τη βραχυχρόνια μίσθωση που έφερε πιο φθηνές επιλογές σε πολλές περιπτώσεις απέναντι σε ξενοδοχεία και μας έφερε επιπλέον κόσμο. Το θέμα μας είναι ότι αν εσείς το γυρίσετε και σταματήσετε την βραχυχρόνια μίσθωση, θα γίνουν τα ξενοδοχεία μας ακόμη πιο ακριβά και ίσως για τον μέσο Έλληνα πιο απλησίαστα. Αλλά ας γυρίσουμε στο σενάριο που κάποιος σας απαγορεύει να βάλετε, να έχετε το ακίνητό σας σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό το ακίνητο είναι δύο περιπτώσεις των ακίνητων. Η μία περίπτωση είναι τα πάσης ίσως παλιά γραφεία, αποθήκες κτλ. Τα οποία τα έκαναν Airbnb και τα οποία ακόμα και αν απαγορευτεί αύριο, είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά και να λειτουργεί και να ζήσει κάποιος κανονικά 12 μήνες το χρόνο. Αυτή είναι ειδικά η περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι κάποιος επένδυσε ένα σοβαρό ποσό, έφτιαξε το ακίνητο σε αρκετά καλή κατάσταση για να το ενοικιάσει και να έχει ένα καλό εισόδημα από το Airbnb. Και ας πούμε ότι αύριο του το απαγορεύουμε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος που θα το βγάλει αυτό στην αγορά με χαμηλό ενοικιό? Εγώ σας λέω θα το βγάλει στο άνω άκρο της αγοράς. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι ότι, σας λέω τα νούμερα, τα έχω ακριβώς για την Αττική.
0: Ναι, ναι.
1: 15.000 Airbnb, 520.000 κλειστά σπίτια. Και συζητάμε εμείς για τα Airbnb. Το πρόβλημα μας δεν είναι τα Airbnb, τα οποία περισσότερο έχουν αναχθεί σε ένα είδος ταξικού πολέμου, ταξικού συμβόλου κτλ. Και το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να εκνευρίσουν τον κόσμο που είναι θυμωμένος. Το πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να ανοίξουν σπίτια. Και δυστυχώς, προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι και φέτος γίναν πολύ λίγα πράγματα. Το αντίθετο. Κλείσαν πολλά σπίτια που δεν ξανάνοιξαν και εμείς κάναμε στρατηγικά ως χώρα δύο μεγάλα λάθη. Το ένα είναι ότι κρατήσαμε την Golden Visa μετά το 18-19. Η Golden Visa στην αρχή είχε ένα νόημα γιατί ήταν μια αγορά νεκρή, ήταν η μηχανής, να μην την πούμε νεκρή, η οποία δεν είχε καθόλου ζήτηση και λειτουργήσε σαν ένα πολύ ισχυρό φάρμακο όπου κάνουμε ηλεκτροσόκ στον ασθενή για να επανέλθει, να του προσφέρουμε λίγη ζήτηση. Όμως μετά το 18-19 ο ασθενής είχε επανέλθει. Γιατί να το συνεχίσουμε να του κάνουμε ηλεκτροσόκ? Όταν κάνεις έναν άνθρωπο χωρίς πρόβλημα ηλεκτροσόκ, δημιουργείς παρενέργειες. Και εμείς τι κάναμε, μετά το 18-19 και μέχρι και το 25 που άλλαξαν τα δεδομένα, βάλαμε τους Έλληνες να ανταγωνίζονται το Κινέζο και τον Τούρκο κτλ. Για να πάρουν ένα σπίτι που χρειάζονται. Κάτι το οποίο είναι παντελώς αδιάφορο για την Ελλάδα. Δεν κερδίζει η Ελλάδα από αυτό κάτι. Από το ότι έγινε μια συναλλαγή και έδωσε ο Κινέζος, λέω εγώ, και 3% για φόρους και 2% στον έναν και ένα στον άλλον κτλ. Δεν κερδίζει η Ελλάδα από αυτό. Δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, έγινε μια φορά. Δεύτερον, κάναμε τα προγράμματα το σπίτι μου. Η πρόθεση ήταν πολύ καλή. Να βοηθήσουμε τους νέους. Το έχω γράψει, το έχω αναλύσει πριν το Μάιο του 22, 4 μήνες πριν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το πιστεύω, το έχω δει να δουλεύει στη Ρουμανία. Βάλαμε τόσους περιορισμούς και τόσο πολύ το ελέγξαμε, επιτρέψαμε μόνο σε συγκεκριμένα παλιά ακίνητα, αυτά που λέω εγώ χρέπια, να γίνεται η αγοραπολισία, που τελικά τι πετύχαμε. Πήραμε τα χρέπια και αυτά είχαν, λέω εγώ, ενδιαφερόμενους, ας πούμε στο Ηράκλειο, ας πούμε ότι ήταν 100 σπίτια και είχαν από 80 σε 120 ενδιαφερουμένους. και ξαφνικά εμφανίστηκαν 2.000 ενδιαφερόμενοι, γιατί μόνο αυτά μπορούσαν να πάρουν με δάνειο. Οπότε εκτοξεύσαμε τις τιμές για τα χρέπια. Και ένα σπίτι το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση και είχε γελώ εγώ 60-80 χιλιάδες, έφτασε 120, 140, 150 χιλιάδες. Τεχνητά. Αυτός ο Χριστιανός που πήρε αυτό το σπίτι, το πήρε μεν με δάνειο άτοκο ή χαμηλότερο επιτοκίου, αλλά το πλήρωσε 50, 80 και 100% περισσότερο.
0: Άρα
1: δεν κέρδισε πολλά.
0: Άρα το πρόγραμμα σπίτι μου τελικά όχι απλά δεν βοήθησε, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα στην αγορά.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου θα μείνει στην ιστορία ως το πιο καταστροφικό πρόγραμμα που εφάρμοσε κάποτε ποτέ ελληνική κυβέρνηση, με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσε. Θέλαμε να πάμε μπροστά και πήγαμε πίσω. Εκτόξευσε τα ενίκια. Γιατί τα εκτόξευσε τα ενίκια, με ρωτάνε. Πολύ απλά. Αν το χρέπι που είχε 60-80 χιλιάδες και νοικιαζόταν, λέω εγώ, με 300 ευρώ το μήνα, τώρα κάνει 150 χιλιάδες, αυτομάτως ο ιδιοκτήτης δεν τον νοικιάζει άλλο με 300, ζητάει 600-700. Ναι, αλλά αν το χρέπι έχει πάει στο 600-700, τότε τα πιο καλά σπίτια πάνε και αυτά παραπάνω. Οπότε αυτό λειτουργήσε ως ένα είδος χιονοστιβάδας για όλη την αγορά. Και εμείς πλέον τι κάνουμε από το 2018-19 μέχρι και φέτος? Αντί να μεγαλώνουμε την προσφορά και να βάζουμε σπίτια στην αγορά, μεγαλώνουμε τη ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα. Είναι τρελό. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα που κάνουμε.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει μια τρίτη εκδοχή του προγράμματος, διορθώνοντας όμως ζητήματα τα οποία τα βρήκαν μπροστά μας και με το 1 και με το 2.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Καταρχάς φαίνεται ότι θα ανακοινώσουν κάτι σχετικό στη ΔΕΣ και ότι το προχωράνε σαν θέμα. Οπότε μάλλον δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σας πω ότι θα υπάρξει και νέα εκδοχή. Γιατί για κάποιους δυστυχώς αυτό ήταν πετυχημένο, ενώ δεν ήταν. Τώρα, αν κάνουν τα ίδια πράγματα με αυτά που κάναν την προηγούμενη φορά, το αποτέλεσμα θα παραμείνει το ίδιο και χειρότερο. Αν όμως έρθουν και πούν, για παράδειγμα, ότι θα επιτρέψουμε κάθε είδους σπίτι να μπορεί να μπει στο πρόγραμμα το σπίτι μου, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει καινούριο παλιό. Γιατί αν κάποιος αγοράσει, λέω εγώ, έξω από το Ηράκλειο ένα σπίτι το οποίο είναι καινούριο και το πούλησε ο εργολάβος 50 τετραγωνικά με 150.000, τι σε νοιάζει σε ένα κράτος? Εμάς μας ενδιαφέρει να μπουν σπίτια στην αγορά και να μπορεί να τα πάρει ο κόσμος σε μια προσιτή τιμή. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος με 150.000 παίρνεις νεόδμητο 70-80 τετραγωνικά. Να επιτραπεί λοιπόν να μπουν όλα τα σπίτια. Και όχι άλλο να λέμε ότι μόνο τα χρέπια. Γιατί όταν λες μόνο τα χρέπια, κάνεις τους ιδιοκτήτες των χρεπιών να ζητάνε μεγαλύτερη τιμή. Όταν χάσουν το πλεονέκτημα θα εκλογικευτούν. Δεύτερον, να μπορούν να μπουν σπίτια που είναι μισοτελειωμένα, σπίτια τα οποία θέλουν ανακαίνιση για να λειτουργήσουν, για να ξαναχρησιμοποιηθούν, να μπορούν ακόμα, αν ο κύριος Κώστας έχει ένα οικόπεδο, να πάρει ένα δάνειο με το πρόγραμμα αυτό, να το χτίσει και να μπει μέσα. Θέλουμε να μπουν στην αγορά σπίτια. Δεν γίνεται άλλο έτσι. Όσο περισσότερους περιορισμούς βάζουμε, τόσο το χειρότερο γίνεται και φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα ακίνητα. Αυτό το πράγμα όλο μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Αν ενώσουμε τη διάσταση του Airbnb, τη διάσταση του προγράμματος σπίτι μου, σε μία ερώτηση, μήπως η στεγαστική πολιτική της χώρας έχει πέσει σε μία αντίφαση? Από τη μία περιορίζει την αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων και από την άλλη ρίχνει δημόσιο χρήμα για να ενισχύσει τη ζήτηση αγοράς των ίδιων περιορισμένων ακινήτων?
1: Συμφωνώ. Απλά το Airbnb δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το άλλο θέμα. Να σας πω κάτι, όσο μιλάμε, έχω μπει στη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων στην Ελλάδα, όπου ψάχνουμε περισσότεροι Έλληνες για σπίτι. Και έβαλα το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έβαλα ένα σπίτι που να είναι από πρώτο όροφο και πάνω, και να έχει ενίκιο, να έχει μια θέση στάθμευσης και να έχει ενίκιο 500 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξέρετε πόσες αγγελίες υπάρχουν? Είναι 16.
0: 16.
1: Για ένα ολόκληρο Ηράκλειο. Αν αφαιρέσω τη θέση στάθμευσης, θα μείνουν 276 σπίτια όλα και όλα. Για ένα ούτε καν, πώς πω τώρα, είναι αστείο το νούμερο. Έχουμε οδηγήσει, δεν έχω βάλει καθόλου θέμα τετραγωνικών, ποιότητας, κατασκευής, τίποτα. Έχουμε οδηγήσει έναν κόσμο σε μια κατάσταση τρέλας που δεν βρίσκει σπίτια πουθενά. που νομίζει ότι υπάρχει κάποια παγκόσμια συνωμοσία. Δεν είναι παγκόσμια συνωμοσία. Όσο τα σπίτια είναι κλειστά, εκεί θα πάμε. Και δυστυχώς, αυτό που το έχω γράψει και είναι λίγο σκληρό, αλλά το πιστεύω πλέον. Δυστυχώς, θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όλοι αυτοί που αποφασίζουν για το στεγαστικό, όλοι οι πολιτικοί και οι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, να έχουν μια υποχρέωση, μια εβδομάδα, να βγουν και να ψάξουν να δουν σπίτι, να δουν τα δεδομένα της αγοράς.
0: Πολύ καλό το τεστ, ναι.
1: Έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Αυτοί πάνε στα σπίτια τους και είναι ίσχυοι και καλά και νομοθετούν ή γενικά παίρνουν αποφάσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά όπου πραγματικά είναι τα σπίτια κλειστά και δεν υπάρχουν επιλογές. Βοήθησε ένα φίλο μου να πάρει σπίτι στην Αθήνα. Είχα να διαλέξω ένα σπίτι για να του το προτείνω. Δεν είμαι μεσίτης, φίλος μου. Ήταν στο εξωτερικό και ήθελα να το βοηθήσω εγώ. Δεν υπάρχουν επιλογές. Είναι πάρα πολύ λίγα τα σπίτια. Χρειαζόμαστε τεράστια, όχι μεγάλη, τεράστια αύξηση της προσφοράς. Για παράδειγμα, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ότι θέλει να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεμπλοκάρει τις αντιπαροχές, ναι, ναι, τώρα που υπάρχει πολυδιοκτησία, τι μας λένε? Μας λένε ότι πρέπει το 66% να αποφασίσει και πρέπει να υποβάλει τα σχέδια στη μειοψηφία και με κάποιον τρόπο που διαρκεί 6-8 μήνες, αυτά δεν γίνονται στην πράξη. Λένε ότι θα το αλλάξουν και θα βάλουν 51%, αυτό που έχω προτείνει εγώ πριν 2 χρόνια, να μπορεί το 51% να αποφασίζει. Βέβαια, όταν αυτό το πρότεινα και τώρα που το έγραψα ξανά, μου έγινε επίθεση και μου είπαν ότι είναι, λέει, φασιστικό να αποφασίζει το 51%. Δεν ξέρω στην Ελλάδα τελικά ποιο είναι το σωστό για τον κόσμο. Νομίζω ότι φτάνει να υπάρχει πλειοψηφία και στη δημοκρατία, δεν είναι? Αν λοιπόν ξεμπλοκάρουμε σπίτια και οικόπεδα και ακίνητα που είναι κλειστά με απλό 51%, αν αρχίσουμε να μπορούμε να επιδίδουμε για κοινόχρηστα στην πόρτα και όχι να ψάχνουμε τον Κινέζο που είναι εξαφανισμένος ή κάποιον άλλο που είναι εξαφανισμένος, και αν αυτό που δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα στο τέλος και είναι το σπίτι κλειστό, να μπορούμε να το βγάλουμε σε πληστηριασμό, να φύγει, να μπει κάποιος άλλος μέσα. Αν αρχίσουμε και παίρνουμε σοβαρά μέτρα να ανοίξουμε τα σπίτια, η Πομιδά πρότεινε και συμφωνώ μαζί της να δοθεί η φορολογική τριετής φοροαπαλλαγή για όλα τα σπίτια. Όποιο μπαίνει στην αγορά και είναι κλειστό, σήμερα να έχει τριετή φοροαπαλλαγή. Θέλουμε σπίτια στην αγορά. Εγώ έχω προτείνει και κάτι ακόμα, το οποίο είναι ένα βήμα πιο μετά. Ξέρετε ότι για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή ενός ακινήτου, η διαδικασία διαρκεί μήνες, δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συγκεντρώσει τα χαρτιά και προσέξτε, αυτό είναι το καλό σενάριο. Αν ο ιδιοκτήτης είναι 3-4 μαζί, στην Ελλάδα έχουμε 600.000 ακίνητα που ανήκουν σε 1.000.000 ιδιοκτήτες, βγάλε άκρη με την πολυδιοκτησία που είναι μαλωμένη μεταξύ τους. Αν ένα ακίνητο ανήκει στο δημόσιο κτλ. Και θέλει το δημόσιο να το δώσει, ποιος θα κάνει τα χαρτιά? Κανένας. Το ίδιο καθυστερούν και τα φαντ και το ένα και το άλλο και είναι μπλοκαρισμένα όλα. Η δικιά μου πρόταση ποια είναι? Να έχει το δικαίωμα ο αγοραστής να φτιάξει αυτό στα χαρτιά. Να πάρει πιο φθηνά το ακίνητο, θα πάρει ένα μικρό ρίσκο. Θα κοιτάξει με το μηχανικό του, δεν θα είναι κατηγορίας 5 που δεν ρυθμίζονται κτλ. Αλλά να μπορεί να τα φτιάξει ο αγοραστής. Να μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε χιλιάδων ακίνητα που δεν θα ξεμπλοκάρουν ποτέ. Επίσης, να έρθει το δημόσιο και να πουλήσει υποχρεωτικά την αντικειμενική τιμή. Στη διπλάσια, στο συν 50%, δεν έχει σημασία. Να δούμε ένα νούμερο. Όταν έχει ποσοστό σε ένα ακίνητο το δημόσιο και είστε εσείς, εγώ και το δημόσιο, να είναι υποχρεωμένο να το πουλήσει. Τι να το κάνει το δημόσιο το 15-20% σε ένα ακίνητο και μπλοκάρει τους υπολείπους? Και επίσης να πάμε με γρήγορο ρυθμό και να πούμε αυτοί οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία αποποιήθηκαν τα ακίνητά τους γιατί υπήρχαν χρέκαλπα αποποίησης κληρονομιών, να τους δώσουμε μια ευκαιρία, γιατί αν τυχόν το ακίνητο που αποποιήθηκαν είχε αξία 20.000 και τώρα κάνει 150.000, αυτά έχουν γίνει που σας λέω στο Ηράκλειο και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, μπορεί αυτός ο χριστιανός να πει ότι ναι, επιστρέφω το ακίνητο, το παίρνω στο όνομά μου, το πουλάω, πληρώνω τις υποχρεώσεις 100.000 και ο μέλλον.
0: Και μπορεί να του μένει και ένα ποσό, ναι, σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, το ακίνητο είναι στο δημόσιο, ρημάζει, δεν πατάει κανένας. Και τι γίνεται? Δεν πληρώνει κανείς κοινόχρηστα, η πολυκατοικία όλη είναι θυμωμένη, το σπίτι είναι κλειστό, μια οικογένεια δεν μένει μέσα σε αυτό. Τι κερδίζουμε από όλα αυτά? Πρέπει να ξεμπλοκάρουμε την Ελλάδα. Στο θέμα των ακινήτων, η Ελλάδα έχει μπλοκάρει. Ωραία τα λόγια κτλ., αλλά στην πράξη δεν πάμε έτσι παρακάτω. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχει μια στρεβλή εικόνα που λέει ότι επειδή χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα σπίτια για τους πολίτες που κατοικούν εδώ. Αυτό πρέπει να φέρει σε αντιπαράθεση αυτούς που ψάχνουν σπίτι με αυτούς που έχουν. Mm-hmm. Το πρόβλημά μας

0: μιλάει για τα άπειρα, κανείς δεν ξέρει πόσα σπίτια που έχουν πάει στο δημόσιο με αποποιήσεις και όλα αυτά και δεν ξέρουμε καν πόσα είναι. Ας πάμε λίγο να αφήσουμε την πολιτική και τις κόντρες που ο ένας βρίζει τον άλλον και ο ένας καταργείται τον άλλον και να δούμε στην πράξη πώς θα ανοίξουν τα σπίτια, γιατί μόνο έτσι θα ζήσουν καλύτερα οι Έλληνες, θα ζήσουμε εμείς καλύτερα στη χώρα μου.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις, έτσι πολύ ακροθυγώς που παρουσιάζετε. Αλήθεια, για την πρόταση που εξετάζεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο αυτό και να απαιτείται η συνένεση, για να επανέλθω στη βραχυχρόνια μίσθωση, του 51% μιας πολυκατοικίας για τη λειτουργία βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε αυτήν. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Η άποψή μου είναι ότι θα περιμένω το τελικό κείμενο, γιατί ξέρετε ότι από το τι λέμε μέχρι το τι βγαίνει τελικά υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να σχολιάζουμε κάτι εμείς και στο τέλος να αλλάξει ένα γράμμα ή να μπει ένα κόμμα και να μην...
1: Σαν βάση συζήτησης, πώς το ακούτε?
0: Η βάση συζήτηση για μένα είναι η εξής. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάμε κατά περίπτωση. Τώρα, εννοείται ότι σε μια πολυκατοικία η οποία, πώς θα το πω τώρα, δεν θέλει κανένας, να το συζητήσουμε, υπάρχει πρόβλημα. Το 51% στο θέμα της βραχυχρόνιας μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο προβληματικό, ειδικά για αυτούς που έχουν ήδη κάνει. Για τους καινούργιους το καταλαβαίνω. Και να σας πω και κάτι, ίσως σε δεύτερη φάση να δούμε κτίρια ολόκληρα να τα παίρνουν κάποιοι και να τα φτιάχνουν ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση για να λυθεί το θέμα.
1: Καλά, αυτό ήδη όμως γίνεται. Ήδη κατά περιπτώσεις γίνεται. Δηλαδή, ολόκληρα ακίνητα, τριώροφες, τετραώροφες οικοδομές που μεταβάλλονται πλήρως σε βραχυχρόνια μίσθωση. Και ουσιαστικά και έχουμε ένα ξενοδοχείο χωρίς τις απαιτήσεις ξενοδοχείου.
0: Και να κάνω εγώ την ερώτηση. Δύο ερωτήσεις έχω εδώ. Πρώτη ερώτηση. Αυτό το ακίνητο που μετατρέπεται σε κτίριο με Airbnb πριν τι ήταν, λειτουργούσε? Συνήθως ήταν κλειστό. Άρα δεν στερήσετε σπίτι από την αγορά. Και θα κάνω την ανάποδη ερώτηση, γιατί έχω ένα κακό να λέω πράγματα που δεν αρέσουν ούτε στους μεν ούτε στους δε. Αν κάποιος κάνει Airbnb, μήπως πλέον πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα είδος νοικιαζόμενα δωμάτια και να του ζητήσουμε τις υποχρεώσεις των νοικιαζομένων?
1: Σωστό.
0: Να σας πω,
1: ειδικά τα πολύ οργανωμένα, γιατί το βλέπουμε στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά συγκροτήματα που δεν υπάρχει ούτε γραφείο ούτε σπίτι, ούτε διαμέρισμενο στην πολυκατοικία. Είναι παντού Airbnb. Το μόνο που λείπει είναι η reception και το εστιατόριο. Όλο το υπόλοιπο είναι ξενοδοχείο. Πώς θα το κάνουμε?
0: Εγώ λέω ότι ας μην πάμε στα ξενοδοχεία, πάμε στα νοικιαζόμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ένα νοικιαζόμενο έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, θα τις έχει και το Airbnb. Και ένα ακόμα πράγμα. Ένα θέμα το οποίο είναι ίσως για μένα πιο σημαντικό από το να κυνηγήσουμε τα Airbnb γενικώς είναι να πάμε και να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb, με τα ακίνητα που αγοράσαν ξένοι και τα νοικιάζουν ως Airbnb.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Πολίτες τους.
1: Παρακολουθούσα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Παπαγεωργιάδη, παρακολουθούσα στην Καβάλα μια εκδήλωση πρόσφατα όπου περιέγραφαν εκεί οι παράγοντες της αγοράς και μάλιστα συμμετείχε σε αυτό και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ότι 3.000 κατοικίες έχουν πωληθεί σε βουλγαρικές εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά τα ενοικιάζουν σαν βραχυχρόνια μίσθωση αλλά όχι μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες, μην πούμε τώρα ποιες είναι αυτές.
0: Ακριβώς,
1: αλλά ναι. Μέσα από εταιρείες που έχουν στήσει, με ιστοσελίδες που έχουν στήσει. Επομένως δεν εμφανίζονται πουθενά. Εταιρείες αυτές εδώ στην Ελλάδα εννοώ.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι ας δούμε πρώτα αυτό το θέμα, μετά δεύτερο να δούμε το να λειτουργούν επί ίσης όρης με τους υπολείπους. Για μένα, ας πούμε, για παράδειγμα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω ότι σας λέω αυτό που θα θυμώσουν και οι φίλοι μου, είναι θυμωμένοι οι υπόλοιποι γιατί δεν είμαι εναντίον της βραχυχρόνιας, θα θυμώσουν και οι φίλοι μου από τη βραχυχρόνια. Για μένα, για παράδειγμα, δεν είναι λογικό να μένει κάποιος στο δωμάτιο και εσύ να πρέπει να το δηλώσει την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Από την άλλη, μένει κάποιος να το δηλώνει την ίδια μέρα, όπως ισχύει και για τα ξενοδοχεία και για τα ενοικιαζόμενα. Γενικότερα, να πάμε σε μια κατάσταση ομαλότητας, να δούμε για το από εδώ και πέρα για τα Airbnb, ναι, να υπάρχει μια πλειοψηφία. Αν η πολυκατοικία δεν θέλει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Για αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει σήμερα και έχουν βάλει τα λεφτά τους, δεν μπορεί να τους πεις χάσετε τα λεφτά σου γιατί έτσι μ' αρέσει. Υπάρχει, ξέρετε, και το προηγούμενο που λέμε ότι αν ένα κράτος μου επιτρέπει να κάνω κάτι σήμερα και αυτό είναι νόμιμο, δεν μπορεί αύριο να μου... και εγώ επενδύσει, δεν μπορεί να πει αύριο και σ' άλλαξα γνώμη, τώρα χάσει τα λεφτά σου.

0: Εκεί όμως που εγώ θα σας πω, σε κάτι άλλο, στην Golden Visa. Έχω μια πρόταση που θα καταθέσω σε λίγο καιρό στο δημόσιο λόγο. Όλοι οι ξένοι που έχουν πάρει ακίνητο για σκοπούς Golden Visa, η δικιά μου πρόταση είναι ότι εντός τριετίας θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι αυτό το ακίνητο είναι ανοιχτό και είναι νοικιασμένο και υπάρχει άνθρωπος που μένει. Γιατί διαφορετικά η πρότασή μου είναι να βγαίνει το ακίνητο σε πληστηριασμό, να πάρουν τα λεφτά τους να φύγουν. Δεν θέλουμε κλειστά σπίτια απλά και μόνο για να σου δώσουμε ένα χαρτί εσένα να μπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν η Ελλάδα θέλει ντε και καλά να έχει Golden Visa, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους, ας βγάλει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Δεν λέμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι υψηλά τα επιτόκια. Ας βγάλει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, 50 ετές, 30 ετές, με επιτόκιο 0,1%, που να το παίρνει ο άλλος, να δίνει μισό εκατομμύριο, 250, εσύ διαλέξεις το νούμερο, να το παίρνει ο άλλος και να βγάζει Golden Visa. Με αυτόν τον τρόπο θα χρηματοδοτεί το χρέος μας σχεδόν με μηδέν. Αυτός θα κάνει τη δουλειά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα έχουμε γλιτώσει λεφτά, θα βγάζει λεφτά η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί αν γλιτώνει, λέω εγώ, στο 1 εκατομμύριο 3% το χρόνο είναι 30.000. Αυτό θέλω για τη χώρα μου. Όχι απλά να δίνω σπίτια σε ξένους που θα τα κρατάνε κλειστά ή θα τα εκμεταλλεύονται με τους συμπολίτες τους, με τους συμπατριώτες τους, χωρίς να αφήνουν λεφτά στην ελληνική οικονομία. Γενικά αυτό που προτείνω είναι να αφήσουμε τον πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών, ενοικιαστών κτλ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε όλοι μαζί και θα δούμε την ουσία. Η ουσία δεν είναι να εκβιάσουμε τους ιδιοκτήτες να δώσουν τα σπίτια στην τιμή που θέλουν οι ενοικιαστές, ούτε το ανάποδο. Να φτιάξουμε μια αγορά που να κάνουμε τον ιδιοκτήτη τόσο ισχυρό που θα εκβιάζει τον ενοικιαστή. Ας ανοίξουμε τα σπίτια, να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Γιατί θα σας πω κάτι, όσο δεν ανοίγουμε και συνεχίζει το στεγαστικό, και σε αυτές τις εκλογές θα είναι σημαντικό, αλλά αν δεν ληφθούν μέτρα, οι επόμενες εκλογές θα αφορούν μόνο το στεγαστικό στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτές τις εκλογές το έλεγα από το 22 ότι θα υπάρχει θέμα και ότι στο μέλλον θα είναι από τα σημαντικά και με κοιτούσαν και γελούσαν. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι έχει μπει στο δημόσιο λόγο. Θα σας πω ότι και στα βαρόμετρα που κάνουμε, στις έρευνες που κάνουμε κάθε 6 μήνες, στο βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων που παρουσιάζω στις εκδηλώσεις μου, στην ερώτηση εάν το στεγαστικό είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, τα νούμερα είναι πλέον 88-90%.
1: Κύριε Παπαγεωργιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο αλλά και τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που για μία κομφάρα καταθέσετε. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετισμού στην Κρήτη.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, σύμβουλος, επενδυτικός σύμβουλος με έτσι, μεγάλη εμπειρία και συνεργάτης και της Πομιδά, με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο των ακινήτων και με αρκετή δουλειά πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Με δημόσιες θέσεις, απόψεις και φυσικά πάνω απ' όλα προτάσεις, όπου η αλήθεια είναι εκ του αποτελέσματος κρίνουμε από τα όσα έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση ως πρωτοβουλίες, πολλοί απέχουν από την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση που υφίσταται στην αγορά, και το αποτέλεσμα νομίζω το διαπιστώνει ο καθένας όσο έχουν αποδώσει και αν έχουν αποδώσει οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωσης σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikoulia.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Ατμόσφαιρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Και αφήσαμε για το τέλος, ας πούμε, μια είδηση που απλά έχετε να επιβεβαιώσει, ας πούμε, να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη φορά που ζούμε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Πέραν όλο τον άλλο, βέβαια, η είδηση αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή. Διότι όταν στέλεχος της ΕΕΠ υποβάλλει μήνυση, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ εν ενεργεία υποβάλλει μήνυση για κατασκοπία. Πάμε ξανά. Στέλεχος της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που εργάζεται στην ΕΕΠ σήμερα, υποβάλλει μήνυση για κατασκοπία μέσω Predator. Τότε ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι ζεις στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Και πότε την υποβάλλει τη μήνυση αυτή? Την ώρα που η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει κλείσει επί της ουσίας η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator που αφορά το σκέλος της κατασκοπίας. Έτσι λοιπόν σήμερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, που στοχοποιήθηκε με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία κατά των τεσσάρων ιδιωτών αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου, ανοίγοντας το δρόμο για νέες δίωξεις.

Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο ότι θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό η υπόθεση αυτή, παρά το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν είτε να την ξεχάσουμε είτε να την υποβαθμίσουμε. Διότι έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι επί της ουσίας έχει κλείσει υπόθεση, έχουμε την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αρνείται να ανασύρει ξανά τη δικογραφία παρά την ύπαρξη μεγάλου όγκου νέων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και όσων ακούστηκαν στη δίκη στον πρώτο βαθμό των τεσσάρων ιδιωτών που καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης. Έρχεται λοιπόν μια νέα μήνυση που κατατέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να την επαναφέρει στο επίκεντρο. Άρα όταν έχουμε πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ να μηνύει όσους εμπλέκονται στο Predator, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι το Predator και όλοι οι υπόλοιποι πίσω από αυτό ή μπροστά από αυτό παρακολουθούσαν το υψηλόβαθμο στέλεχος αυτό, τον κύριο Παπαδόπουλο δηλαδή, για την προσωπική του ζωή. Τον παρακολουθούσαν εξαιτίας του ήταν στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Αν ούτε με αυτό το στοιχείο, με αυτή τη μήνυση, δεν πείθεται η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι εδώ υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας της χώρας, από μέσα, απ' έξω, από δίπλα, από παραδίπλα, δεν ξέρουμε, μένει να αποδειχθεί, τότε τι άλλο πρέπει να γίνει για να πιστεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανοίξει την υπόθεση?

Και επίσης εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η μηνυτήρια αυτή αναφορά δεν είναι μια αναφορά που απλά συνοδεύει ένα αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας ή διερεύνησής της. Άρα δεν μπορεί να ισχύσει για αυτή τη μηνυτήρια αναφορά η επιχειρηματολογία που έχει επιλέξει ο Άριος Πάγος όταν αρνείται αιτήματα να ανασυρθεί η υπόθεση. Δηλαδή ότι είναι μια υπόθεση που έχει κριθεί πρωτόδικα, θα κριθεί σύντομα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο σε δεύτερο βαθμό και άρα δεν μπορεί να παρέμβει. Επιπλέον το θέμα είναι λήξαν.

Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια και κλείνουμε με αυτό, αφού η υπόθεση είναι υπόθεση ιδιωτών όπως μας λέει η κυβέρνηση και αφού έχουμε πλέον και την εξέλιξη της μηνυτήριας αναφοράς από το κορυφαίο στέλεχος της ΕΕΠ που στρέφεται εναντίον των ιδιωτών αυτών, όπως λέει η κυβέρνηση είναι καθαρά θέμα ιδιωτικό, είναι αυτονόητο για εμάς, για εμάς που είμαστε άσχετοι, το θεωρούμε αυτονόητο ότι τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θα παραστούν υπέρ του στελέχους αυτού του ΕΕΠ και θα στηρίξουν τη μήνυση εναντίον των ιδιωτών. Τι όχι?

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό μήνα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στηρίζουμε στιγού και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γίτινας. Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο.

Την καλημέρα στον φίλο του Βασίλη. Λέει καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μήνα. Οι δύο ώρες λέει εκπομπή σου για τον Όφη δεν φτάνουν πλέον. Να είσαι καλά. Αυτά να λες εδώ, να τα ακούνε, να μου κάτσουν κανένα δύο ώρα ακόμα. Ωραία είναι τώρα να μου κάτσουν κανένα δύο ώρα ακόμα. Έλεγα και προχθές, πότε ήταν από το Παρασκευή, ήτανε. Έλεγα ότι δεν φτάνουν, τότε που είχε πολλά θέματα την Παρασκευή με τις κυρώσεις, που λέει δεν φτάνουν δύο ώρες για την εκπομπή και τα άκουσε τώρα και ο Βασίλης και μου λέει δεν φτάνουν δύο ώρες.

Λοιπόν, ελπίζω να είστε και σήμερα κοντά μας, μαζί μας εδώ, στην παρέα μας, από τώρα μέχρι και τις 4, στον Sport FM 104,2.

Μας ακούτε και στον Πολιτικά από τις 4 και μετά, στο 89,8, έτσι, από τις 4 και μετά. Να υπενθυμίσω τους τρόπους για την καθημερινή μας επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλεφωνικά μετά τις 2.30 στο 319-889.

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και πολλά γίνονται. Αυτό το διάστημα είναι μια περίοδος πραγματικά πάρα πολύ έντονη. Ειδικά η φετινή περίοδος, φετινός Αύγουστος, Σεπτέμβριος και όχι μόνο, και οι επόμενοι μήνες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί στη ζωή μας έχει μπει και η Ευρώπη πλέον.

Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο, το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα. Η Geek Face του κύπελο. Έχουμε και η Geek Face του κύπελο, ρε παιδιά. Πού το πάτε αυτό? Πού το πάτε αυτό? Δεν μας φτάνει η Geek Face του Europa. Έχουμε και το κύπελο.

σύμβολο, βέβαια, που για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, είναι η διοργάνωση του ΟΦΗ, έτσι, ο θεσμός του ΟΦΗ τα δύο τελευταία χρόνια. Μονοπόλιο των ενδιαφέρων, δύο συνεχόμενοι τελικοί. Το πήρε στο τελευταίο τελικό. Πέρσι δεν τα είχε καταφέρει, δεν πειράζει. Και διεκδικεί, γιατί όχι, και μία τρίτη σερή συμμετοχή. Εντάξει, αν δεν την πετύχει, δεν έγινε και τίποτα. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον, το κύπελο είναι σημαντικό. Γιατί αυτό δίνει το καλό εισιτήριο για την Ευρώπη. Μπορεί να βγεις πέμπτος και να χρειαστεί να παίξεις τρεις προκριματικούς. Που δεν είναι εύκολο. Για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο. Είδατε τι έπαθε ο Παναθηναϊκός φέτος. Με τα μεγάλα μπάτζετ που καρδιοχτύπησε μέχρι να περάσει. Και τι έχουν πάθει και άλλες ομάδες παλαιότερα, έτσι. Οι γενικές ομάδες αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο να περάσει τρεις γύρους. Οπότε το κύπελο είναι μια πολύ καλή διέξοδος, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν πάει το παίρνει κάθε χρόνο το κύπελο, αυτή είναι η αλήθεια, δεν πάει το παίρνει κάθε χρόνο. Όφι βέβαια που έχει σπάσει πολλές παραδόσεις μπορεί να το κάνει και αυτό, μπορεί να σπάσει άλλη μια και να το πάρει δεύτερα, να κάνει αυτό το, πώς το λέμε, back to back. Πω, έτοιμοι για Ευρώπη είμαστε, έτοιμοι.

Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά όμως τα πράγματα. Καθώς χθες είχαμε και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με το οποίο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική με το μάτς του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στην Λιβαδιά, που ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο με 2-0. Ούτε μία ομάδα ενθουσίασε, ούτε άλλη. Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος βέβαια. Στο πρώτο μήχρονο, εντάξει, σκόραρε νωρίς με ένα αυτογκόλ από κόρνερ, ένα αυτογκόλ του Κωστή με μία κεφαλιά. Στο δεύτερο μήχρονο, ο Λεβαδιακός ήταν κάπως καλύτερος, τουλάχιστον ισορρόπησε το παιχνίδι. Προσπάθησε χωρίς να κάνει όμως τη μεγάλη ευκαιρία. Τον κρέμασε ο Σιμεγίδης ουσιαστικά, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι και έκανε ένα φάουλ, ένα τάκλιν για κόκκινη κάρτα. Την πήρε την κόκκινη κάρτα και μετά την κόκκινη ο Παναθηναϊκός πέτυχε άλλο ένα γκολ με τον Ντέσσερς και ουσιαστικά κλείδωσε το παιχνίδι, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Από το 70 κάπου εκεί μπήκε το δεύτερο γκολ και ο Παναθηναϊκός πήρε μια δίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Νίκη, αλλά η εμφάνισή του δεν ήταν και η καλύτερη. Όπως και ο Λεβαδιακός έδειξε ότι δεν είναι η ομάδα που κατέπληξε τα πλήθη πέρυσι.

πολλές αλλαγές στο Λεβαδιακό. Έχουν φύγει και πάρα πολλοί παίκτες. Πολύ βασικοί. Περίπου 8-9 βασικοί έχουν φύγει. Έχει μείνει μόνο ο Γιάνγκας από τους περσινούς. Μόνο επίσης έχει μείνει ο Κωστή που είναι καλός παίκτης στη μεσαία γραμμή. Ο Βίχος του αριστερό μπακ. Ο Κορνέζος που παίζει στην άμυνα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Ο τερματοφύλακας, εντάξει, ο τερματοφύλακας είναι ο αναπληρωματικός του Λοντίγκιν. Ο Ανάκερ, ο οποίος ήταν πέρυσι στον πάγκο και έπαιζε ο Λοντίγκιν, και αυτός έφυγε, και ο Λοντίγκιν έφυγε. Ποιοι άλλοι ήρθαν? Ήρθαν δύο Ρουμάνοι. Ο Παντέα που παίζει αδεξιά και ο Σουτ, ο οποίος μάλιστα πήγε να κάνει ένα σουτ. Ο Σουτ πήγε να κάνει ένα σουτ και πέστε την μπάλα πλάγιο. Δεν την βρήκε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο είναι αυτή η φάση, μια καλή φάση, αλλά δεν το πιέσε καλά. Είναι ο παίκτης που έλεγε ο Κομπότης ότι είναι η βόμβα του. Θυμάσαι, Βαγγέλη, τη βόμβα εδώ, ενίσχυε εσύ. Με τη βόμβα του Λεβαδιακού, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι η βόμβα. Ακόμα δεν έχει πυροδοτηθεί όμως. Ακόμα δεν έχει δείξει πράγματα. Για να δούμε. Ποιος άλλος είναι καινούριος? Ο Ζέγκοβιτς είναι επίσης καινούριος. Καινούριος τώρα στο Λεβαδιακό, γιατί τον έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες ομάδες. Ένας Αργεντινός, ο Ούρση, που πέτυχε τα δύο γκολ στο κύπελο με τον Αστέρα. Να πούμε στον παρόδο ότι ο Λεβαδιακός δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον στην έσταση που κάνει ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του στο κύπελο. Αλλά ο Αστέρας θα πάει και στο δευτεροβάθμιο όργανο. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Λεβαδιακός όμως νομίζω παίζει αύριο. Όχι αύριο. Δεν θυμάμαι τώρα πότε παίζει ο Λεβαδιακός. Αύριο δεν μπορεί να παίζει γιατί παίξει χθες. Θα το δω και θα σας πω. Να δούμε πότε παίζει. Με τον Άρη πρέπει να παίζει. Α, είναι την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα παίζει ο Λεβαδιακός με τον Άρη. Θα δούμε αν θα βγει απόφαση μέχρι τότε. Και έχει πάρει και τον Εμμανουηγίδη επίσης. Γνωστός και αυτός. Που παίζει στα άκρα, εξτρέμ.

Παδακός που έφτασε τους 3 πόντους και έχει ένα μάτς λιγότερο με την Κηφισιά στην Πρεμιέρα. Δεν ξέρω πού θα γίνει αυτό. Πέρυσι με τον Όφη έπαιξαν πολύ αργά. Μόνο δεν είχε γίνει με τον Όφη. Το περσινό παιχνίδι που δεν διεξήχθη στην Πρεμιέρα λόγω Ευρώπης ξανά.

λοιπόν τη βαθμολογία μετά από δύο αγωνιστικές. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, αλλά τέλος πάντων να τη δούμε λίγο τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανατολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έχουν 6. Έχουν κάνει το 2-2. Η ΑΕΚ έχει 4. Ο Παναθηναϊκός και ο Όφη είναι στους 3. Σε βαθμό στην 6η θέση. Ο Βόλος είναι στον 1 βαθμό μαζί με τον Ηρακλή, την Κηφισιά. Και χωρίς πόντο ακόμα είναι ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός.

πούμε ότι Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μεσημβρία, έκανε προπόνηση, χωρίς να βγάλει αποστολή ο Κόντης. Έχει πάρει, όπως είναι γνωστό, 25 παίκτες στην αποστολή, στη διπλή αποστολή για τη Θεσσαλονίκη, γιατί πήρε παίκτες και για τα δύο μάτς, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αύριο θα επιλέξει τους 23. Δεν έχουμε σήμερα αποστολή. Αύριο πριν το παιχνίδι θα επιλέξει την 23. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Μάλλον υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και όσον αφορά τους τραυματίες και όσον αφορά το ποιοι θα παίξουν αύριο, γιατί σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Σε ένα μάτς που είναι σε ώρα Champions League και κάτι παραπάνω βέβαια, γιατί ξεκινάει 14. Αλλά είναι καλό μάτς. Είναι το πιο καλό μάτς, το πιο ενδιαφέρον μάτς της πρεμιέρας της Geek Face. Και είναι και ένα πώς το λένε, remake του περσινού τελικού, η αναβίωση, ας το πούμε έτσι, η επανάληψη του περσινού τελικού στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και στον φιναλίστ ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θέλουν να μπουν με θετικό πρόσημο στην διοργάνωση φέτος. Ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα βέβαια σχέση με τον Όφη.

Θα τα πούμε για το αυριανό μάτσο. Έχουμε το χρόνο να τα πούμε στη συνέχεια τη εκπομπή. Να δούμε και τι σκέφτεται ο Κόντης για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Είπαμε θα γίνουν αλλαγές. Αλλά το πρόγραμμα ξεκινάει από σήμερα. Δηλαδή η πρεμιέρα ανοίγει σήμερα. Η αυλαία, μάλλον, συγγνώμη, ανοίγει σήμερα για την πρεμιέρα της Geek Face με το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό. Στις 6 είναι το παιχνίδι που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είπαμε ότι είναι παιχνίδια, όχι νοκάτω αυτά, είναι παιχνίδια σαν να είναι πρωτάθλημα ουσιαστικά. Έτσι, Geek Face μετράει βαθμοί. Όπως είπαμε λοιπόν, σήμερα θα παίξουν Βόλος Καλαμάτα στις 6 και αύριο είναι το κυρίως πιάτο της πρεμιέρας με τα παιχνίδια της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό στη Λάρισα, του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου, του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, του ΠΑΟΚ με τον Όφη, της ΑΕΚ, μάλλον του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ και της Μαρκό με την Κηφισιά. Τα μάτσα αυτά, το ντέρμπι φυσικά είναι το παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα.

Να θυμίσω επίσης, να το πω, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, να το πω και σήμερα ακόμα μια φορά, ότι επειδή μπορεί να ρωτήσετε και όλα για τα μεταγραφικά και γενικότερα, αύριο το βράδυ, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, τελειώνει η προθεσμία στις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη για να δηλώσουν τη λίστα τους με τους ποδοσφαιριστές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι, όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη έχουν το περιθώριο, την προθεσμία μέχρι αύριο το βράδυ, μία η ώρα το βράδυ, να δηλώσουν τη λίστα για την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη μεταγραφές τελειώνουν αύριο. Το λέω αυτό όχι ότι δεν θα κάνουν μεταγραφές. Θα κάνουν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος θέλει να πάει σε μια ομάδα, ειδικά παίζει στην Ευρώπη, εντάξει, όταν δεν θα είναι στη λίστα για την Ευρώπη, αυτό μπορεί να είναι και αντικίνητρο. Έτσι. Μπορεί να είναι και αντικίνητρο, να μην έρθει τελικά. Για να δούμε. Υπάρχουν ομάδες βέβαια που έχουν πολύ μεγαλύτερο ζωή από τον Όφη, και Όφη θέλει παίκτες. Εντάξει, και Όφη χρειάζεται κάποιους παίκτες, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Έψαχνα ένα εξτρέμ ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Τώρα, μέχρι αύριο, αν θα αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Έτσι. Υπάρχουν όμως και ομάδες που έχουν πολύ μεγαλύτερα ζόρια. Όπως ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που και αυτός ψάχνει εξτρέμ, και όχι μόνο βέβαια. Και δεν ξέρω τι θα κάνει για την Ευρώπη. Πρέπει μέχρι αύριο και αυτός, όπως και ο Όφη, και όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έχουν το περιθώριο μέχρι αύριο να δηλώσουν τους παίκτες τους, μέχρι αύριο το βράδυ. Μεταγραφές τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, αλλά πώς θα πας να πας ένα παίκτη τώρα, του πεις τι δηλαδή, έλα να παίξεις, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, και ας πει γιατί δεν έγινε νωρίτερα, ας πούμε, να παίξεις στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει μεταγραφή, μπορεί να γίνουν μεταγραφές, αλλά είναι πιο δύσκολο.

Και ειδικά τώρα καλοί παίκτες, έτσι, ένα παραπάνω. Ένας καλός παίκτης δεν θα έρθει στην Ελλάδα όταν ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε μέχρι αύριο τι θα γίνει. Παρότι επαναλαμβάνω, οι μεταγραφές έχουν ακόμα δρόμο. Δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη για τις υπόλοιπες ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, μια χαρά είναι. Έτσι, η διορία, η προθεσμία.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Sport FM 104,2. Βλέπω ήδη έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας μετά. Θα δούμε και το ρεπορτάζ ενόψει του αυριανού αγώνα στην Τούμπα και ό,τι άλλο υπάρχει από την επικαιρότητα. Είχαμε και το αντίο του Μέση χθες από την Εθνική Αργεντινής. Είναι η γέννη ώρα. Ας ήρθε το τέλος. Νομίζω ότι στην κατάλληλη στιγμή μετά το Μουντιάλ που λίγο έχει να το πάρει και αυτό, δεν πειράζει. Εντάξει, το πήρε την προηγούμενη φορά. Τα έχει πάρει όλα στην καριέρα του Μέση. Και ήρθε και η ώρα του αντίο για την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οποία αλλάζει σελίδα βέβαια. Έτσι, χωρίς το Μέση, αλλάζει σελίδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Τώρα εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Μείνετε μαζί μας και περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα. Μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα στο 319-889. Να πούμε ότι έστειλε επιστολή στον Όφη ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain, ο οποίος είναι και πρόεδρος στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων, η οποία αριθμεί πάνω από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Είναι το European Football Club, που είναι το μοναδικό ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, όπως είπαμε, εκπροσωπεί

γυρίς δουλειάς και αφοσίωσης όλων στο κλαμπ, κάτι για το οποίο πρέπει να είστε όλοι περήφανοι. Σας εύχομαι την καλύτερη τύχη στην διοργάνωση, λέει στην επιστολή του Κελαϊφή. Έρα μεγαλεία, Όφη. Αλλά να παίξει με καμιά παρή, ε.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο παιχνίδι κυπέλου. Έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει παίξει στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο μόνο δεν έχει παίξει ακόμα. Ο Όφη για πρώτη φορά αύριο ανοίγει αυλαία τη Geek Face για του δύο περσινού φιναλίστ, για τον κυπελούχο Όφη και για τον ΠΑΟΚ. Αναμετρώνται στην Τούμπα. Τα αφαιρέτησε η τύχη που έχουμε ξανά ένα παιχνίδι όπως και πριν από 4,5 μήνες στο Παναθηναϊκό στάδιο του Βόλου, όπου Όφη καλείται βέβαια να κάνει, αν μπορεί βέβαια, το ίδιο αυτό που έκανε και στο Βόλο, να πάρει αποτέλεσμα, να κερδίσει το ΠΑΟΚ ή να μην χάσει αύριο, μιας και δεν είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, είναι παιχνίδι Geek Face, μετράνε οι βαθμοί.

Έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του με κάποια προβλήματα. Έχει κάποια ερωτηματικά όσον αφορά τραυματισμούς. Τον Σιέλη, τον Κοστούλα και τον Ισέκα. Είναι όλοι αυτοί στην αποστολή, βέβαια. 25 παίκτες είναι στην αποστολή, η οποία έφυγε το Σάββατο από το Ηράκλειο. Δηλαδή πήγε αποστολή και για το μάτς με τον Άρη και για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και αύριο, πριν από το παιχνίδι, ο Κόντες θα ανακοινώσει την 23άδα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ποιοι θα είναι στην 23άδα και αν από τους τραυματίες κάποιος μπορεί να αγωνιστεί. Το βλέπω δύσκολο πάντως. Δεν νομίζω να ρισκάρει ο Κόντης με κανένα από τους τραυματίες, ούτε με τον Κουστούλα, ούτε με τον Ισέκα, ούτε με τον... ποιος άλλος είπαμε ότι είναι? Ο Ισέκα, ο Κουστούλας και ο Σιέλης. Τώρα μου πεις, θα χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί όφη να αντικαταστήσει κάποιο από τους μικρούς. Έχει όμως παίκτες, εντάξει, έχει και τον Καινουριάκη στον πάγκο, θα έχει και τον Σιτιμαλίδη, είναι και αυτός στην αποστολή. Γιατί λογικά ο Αποστολάκης με τον Θοδωσουλάκη θα είναι δύο, κάτω των 22 ετών που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, όπως είναι γνωστό, και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από το Super Cup με το νέο κανονισμό της ΕΠΟ που προβλέπει από φέτος ότι στο κύπελο και στο Super Cup κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει δύο παίκτες κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα της για όλο το μάτς. Δηλαδή, αν αντικατασταθεί κάποιος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από παίκτη της ίδιας κατηγορίας. Όφη έχει αρκετούς παίκτες, όπως και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς. Δεν έχει πρόβλημα ούτε ο ΠΑΟΚ στους μικρούς, α το πούμε έτσι. Όφη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει αύριο με Αποστολάκη Θεοδωσουλάκη. Θεοδωσουλάκης είναι φορ, θα παίξει ως φορ. Οπότε μάλλον ο Κόντρο θα μείνει στον πάγκο. Και ο Αποστολάκης τώρα θα δούμε που θα παίξει. Ο Αποστολάκης είναι ερωτηματικό, γιατί με τόσες θέσεις που έχει παίξει, δεν ξέρω αν και αυτός γνωρίζει που θα αγωνιστεί αύριο. Μπορεί να παίξει πάντως και αριστερό εξτρέμ, μπορεί να παίξει και δεξί εξτρέμ, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Μπορεί να παίξει και χαβ, βέβαια, γιατί η φυσική του θέση αυτή είναι ουσιαστικά στο κέντρο. Υπάρχουν ερωτηματικά. Σίγουρα θα γίνουν και κάποιες ακόμα αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι. Παρότι ο ίδιος βέβαια ήταν κατηγορηματικός προχθές μετά το παιχνίδι με τον Άρη, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κούρασης για την ομάδα του. Δεν μπορεί να είναι, και νομίζω ότι έχει δίκιο.

κιόλας, έτσι. Περισσότερο μπορούμε να μιλήσουμε για πνευματική κούραση, ενδεχομένως πάρα για σωματική. Εντάξει, τώρα είναι νωρίς να μιλάμε για σωματική κούραση πραγματικά, όταν είμαστε ακόμα στον Αύγουστο. Όταν έχουν γίνει, όφου έχει παίξει μόνο 5 μάτς αυτή τη στιγμή, έτσι, και άλλες ομάδες, άντε να είναι ένα-δύο μάτς πάνω ή κάτω, καμία ομάδα δεν είναι κουρασμένη. Ίσως οι περισσότερες ομάδες να μην είναι έτοιμες ακόμα 100% για να παίζουν. Αλλά θέμα κούρασης πραγματικά μπορεί να μην υπάρχει, όντως. Το θέμα είναι πνευματική κόπωση, το πραγματικό κομμάτι, κατά πόσο είναι έτοιμες οι ομάδες να ανταποκρίνονται από το ένα παιχνίδι στο άλλο και από τη μία διοργάνωση στην άλλη. Γιατί το να πάω να παίξεις, ας πούμε, στον Ταλούζ, έτσι, λέω τώρα ένα παράδειγμα, και μετά από τρεις μέρες να πας να παίξεις, ας πούμε, με ποια ομάδα τώρα να πω τώρα, με μια ομάδα που δεν έχει γήπεδο ουσιαστικά, η Κηφισιά που παίζει, όχι, πες τη Λεωφόρο. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι ένα απογοητισμικό σοκ, έτσι, να πας από τον Ταλούζ σε ένα γήπεδο, ας πούμε, που παλιότερα, εντάξει, η Κηφισιά έπαιζε στη Νεάπολη πριν από δύο χρόνια, έτσι, πέρυσι μάλλον, έπεσε στη Νεάπολη. Το να πας τώρα από τον Ταλούζ στη Νεάπολη είναι ένα απογοητισμικό σοκ, δεν το λες και εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πας από το ένα παιχνίδι στο άλλο και από τη μία διοργάνωση στην άλλη, έτσι, χρειάζεται μια προσαρμογή. Αν πεις, οι παίκτες είναι επαγγελματίες και πρέπει να το κάνουν αυτό, ναι, αλλά δεν είναι και εύκολο.

και να επιλέξει πάντως ο Κόντης στο αυριανό παιχνίδι, νομίζω ότι έχει τις λύσεις. Αυτή τη στιγμή έχει τις λύσεις, όσα προβλήματα και να υπάρχουν. Κυρίως στην άμυνα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τον Σιέγη και με τον Κοστούλα, δύο κεντρικοί αμυντικοί, αλλά και πάλι υπάρχουν λύσεις. Είναι πολύ πιθανό να παίξουν οι παίκτες που έπαιξαν στο Χαριλάου, στο Κλάς Βικελίδης, η τριάδα δηλαδή που έπαιξε στο κόντρα στον Άρη, με Πούγκουρα, Νικολάου και Κρισμάνιτς. Από εκεί πέρα θα δούμε, θα παίξει δεξιά ο Μπόρχα ή ο Ντίκμαν ή ο Αποστολάκης, κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεται ο Κόντης. Και αριστερά φυσικά που υπάρχει ο Αθανασίου. Εντάξει, είπαμε ότι κούραση ακόμα δεν υπάρχει. Είναι ο παίκτης όμως που έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι, Αθανασίου και Ανδρούτσος νομίζω δεν έχουν βγει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Στο τέρμα επίσης υπάρχει ερωτηματικό, αν και νομίζω ότι θα παίξει ο Χριστογιώργος. Συνήθως οι προπονητές στο κύπελλο αλλάζουν τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αύριο ο Κόντης. Το έκανε πέρυσι στο ξεκίνημα, αλλά μετά από ένα σημείο και μετά επανέφερε το Χριστογιώργο.

είναι πολύ πιθανό να δούμε μια μονομαχία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με δύο κάτω των 22, είναι υποχρεωτικό όπως είπαμε, αλλά έχει και ο ΠΑΟΚ παίκτες, δεν έχει πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο επίπεδο των παίκτων του όφησης, δεν είναι ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παίκτες. Και από ό,τι φαίνεται θα δούμε μια μονομαχία αύριο ανάμεσα σε Θεοδοσουλάκη και Μπαταούλα, έτσι λέει το ρεπορτάζ από, από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, ότι είναι πολύ πιθανό να παίξει ο Δημήτρης Μπαταούλας, ο οποίος είναι στόπερ και είναι 20 χρονών σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει θέμα με τον Χατζηδιάκο που δεν μπορεί να παίξει, κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς πρόβλημα έχει, και είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπαταούλα να παίζει με τον Μιχαλίδη στο κέντρο της άμυνας. Περιμένει ένα στόπερ ακόμα ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης που έχει πρόβλημα στα στόπερ, έτσι και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει εκεί τις μεταγραφικές του κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ βέβαια μπορεί να κάνει μεταγραφές μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν παίζει Ευρώπη και δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Έτσι μπορεί να κάνει όσες μεταγραφές θέλει. Αύριο λοιπόν μπορεί να δούμε μια τέτοια μάχη μεταξύ δύο νεαρών, του Μπαταούλα που παίζει στόπερ και του Θεοδοσουλάκη που είναι πιο έμπειρο σίγουρα, πιο ψημένος από τον αντίπαλό του. Και μια και αρχίσαμε και μιλάμε για τους πιτσιρικάδες, το πιο πιθανό για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει και ο Μύθου μπροστά, δηλαδή αυτοί οι δύο, ο Μπαταούλας και ο Μύθου, αυτοί θα είναι πιθανότατα δύο κάτω των 22. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, υπάρχει ο τερματοφύλακας ο Μοναστηριγής, ο οποίος έδωσε πέρυσι πρόκριση στον ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, αν θυμάμαι καλά, στα πέναλτι. Υπάρχει ο Κωσίδης που είναι δεξιμπακ, υπάρχει ο Μπέρδος που είναι αριστερό εξτρέμ, αυτή και ο Χατσίδης φυσικά που ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το πέναλτι και καθόρισε τον περσινό τελικό με τον Όφη, ο Δημήτρης Χατσίδης που παίζει δεξιά στην επίθεση. Εντάξει, εκεί ο Όφη ίσως να υπερτερεί με την έννοια ότι έχει πιο ψημένους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Μύθου έχει πάρει παιχνίδια στον ΠΑΟΚ σίγουρα, και ο Χατζίδης από πέρυσι. Έχει τη δυνατότητα ο Όφη να αλλάξει κιόλας στη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί να βάλει τον Καινουριάκη για παράδειγμα, ο οποίος και αυτός ψάχνει την ευκαιρία του για να δούμε αν θα παίξει κάποια στιγμή. Υπάρχει ο Σιμαλίδης που δεν έχει ακόμα συμμετοχή, αλλά έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία με τον Όφη. Είναι και αυτό ένα παιδί που στο κύπελο προφανέστατα θα πάρει κάποιες ευκαιρίες παραπάνω. Ο Κοστούλας, εντάξει, δεν το συζητάμε γιατί μάλλον δεν θα παίξει, δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ δύσκολο. Είναι στην αποστολή, αλλά με τον δραματισμό του δεν νομίζω να το ρισκάρει ο Κόντης.

Λοιπόν, να θυμίσω λίγο την αποστολή του Όφη για τη Θεσσαλονίκη. Τους παίκτες δηλαδή που από το Σάββατο είναι στην πρωτεύουσα είναι ο Χριστογιώργος, ο Γύλο, ο Κατσίκας, ο Νικολάου, ο Κρίσμανης, ο Σιέγης, ο Κουστούλας, ο Πούγκορας, ο Ντίκμαν, ο Αποστολάκης, ο Αθανασίου, ο Καινουριάκης, ο Γκονζάλες, ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο Καραχάλιος, ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος, ο Κανελόπουλος, ο Φούντας, ο Ρωμάνο, ο Νους, ο Αϊτόρος, ο Τμαλίδης, ο Ισέκα, ο Θεοδωσουλάκης και ο Κόντρο. Και ο Ρωμάνο βέβαια, λογίζω το Έλληνας, έτσι και αυτός μπορεί να παίξει.

ο Παναγιώτης είναι το μηνυματάκι, λέει καλημέρα Νίκο. Πώς βλέπεις τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ? Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πότε αρχίζουν τα τοπικά? Ευχαριστώ. Για τοπικά θα σου πω αργότερα, φίλε μου. Για το μάτς με τον ΠΑΟΚ λες ότι είσαι αισιόδοξος. Και εγώ είμαι αισιόδοξος, να σου πω την αλήθεια. Αν θες να σου πω την αλήθεια, πιο αισιόδοξος είμαι για το μάτς με τον ΠΑΟΚ από ότι είμαι για το μάτς με την Κηφισιά. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ο ΟΦ θα είναι καλός αύριο. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα πάρει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι καλός αύριο. Τώρα με την Κηφισιά το φοβάμαι λίγο περισσότερο το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ο Μάκης λέει: χαίρετε, καλό μήνα. Πιστεύω ότι αύριο το παιχνίδι θα έρθει διπλό. Λογικά λέει: υπάρχει, λογικά ότι υπάρχει κούραση. Χρειάζεται λέει τουλάχιστον 2 με 3 προσθήκες, γιατί τώρα είναι η κούραση και αύριο οι τραυματισμοί και πρέπει να έχουμε άμεση εισηγήση. Αν σε ακούσει ο Κόντης Μάκη, θα σου ξαναμιλήσει. Θα μου πει: δεν σε ξέρει, αλλά τέλος πάντων θα σε επιπλήξει, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρείται δεν υπάρχει κούραση. Το είπε, δεν υπάρχει κούραση και νομίζω ότι είχε δίκιο. Όταν τα λέμε έτσι. Σωματική κούραση δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ενώ βγήκε πριν από λίγο μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, του Μουζακίτη, ο οποίος πάει στη Χαλ. Έχει πολλά παρεδώσει ο Ολυμπιακός με τη Χαλ. Η Χαλ που είναι ιδιοκτησία του, όπως είναι γνωστό, του, πώς το λένε αυτόν, τον Αλιτζαλί, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι το επίθετο ακριβώς, του Τούρκου που είναι στο Sky, που είχε τις εκπομπές εκεί με τα Survivor κτλ. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της Χαλ, η οποία ανέβηκε φέτος στην Premier League. Πήρε και το Τζολάκι και πήγε και ο Μουζακίτης εκεί. Να λοιπόν τώρα γιατί τώρα φαίνεται γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες συνέχεια για το κέντρο. Προφανώς είχε συμφωνήσει με τη Χαλ και θα πάει ο Μουζακίτης εκεί. Ένα ακόμα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού που εντάξει μπορεί την τελευταία χρονιά να μην ήταν τόσο καλός, αλλά γενικά έχει τις δυνατότητες να παίξει το αγγλικό πρωτάθλημα, που είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα βέβαια.

Όλοι οι καλοί Έλληνες φεύγουν. Δεν ξέρω αν θα μείνουν και οι Έλληνες σιγά σιγά στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως πάει. Ή μόνο οι ξένοι, εν πάση περιπτώσει. Θα γεμίσουν Έλληνες παίκτες οι ξένες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει σε λίγο ούτε ένας για δείγμα. Εντάξει, υπάρχει όφη βέβαια και υπάρχουν και κάποιες αρχιά ατρόμητος από ό,τι βλέπω, έχει πολλούς Έλληνες. Έτσι. Αλλά εντάξει, με την ταχύτητα που φεύγουν και οι καλοί τουλάχιστον Έλληνες παίκτες, δεν βλέπω να μένουν και άλλοι. Ποιοι έχουν μείνει τώρα? Περισσότεροι έχουν φύγει.

Βασίλης ρωτάει με το Σαλσέτο τι γίνεται, τι βλέπεις, ελεύθερος είναι ακόμα? Βλέπω, λέει, ότι ίσως το θέλει να ξαναέρθει, τι πιστεύεις? Αν και στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές έχω μάθει να μιλώ ποτέ και αν μου φαίνεται τίποτα περίεργο, δεν νομίζω ότι θα γυρίσω ο Σαλσέδο. Το λέω πάρα πολύ δύσκολο, Βασίλη. Έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Να σου πω, να είδα, δεν το αποκλείω να, όχι να σταματήσει την μπάλα, αλλά να πάει σε καμιά τρίτη κατηγορία. Εντάξει, νομίζω ότι έκανε κακό στον ίδιο τον εαυτό ο Σαλσέδο. Έτσι, κρίμα, γιατί είναι καλός παίκτης. Κρίμα, πραγματικά. Μακάρι να πάει κάπου, αλλά πού να πάει τώρα. Τώρα πού να πάει, δηλαδή τελευταία ώρα του μεταγραφού, πού να πάει.

Ο Γιώργος ρωτάει που θα παίξει τελικά λέει, off με την Μπερσεβά. Φίλε μου, με την Μπερσεβά θα παίξει στο Βουκουρέστι. Τελικά, στο Βουκουρέστι θα παίξει. Ενώ βλέπω ότι ανακοινώθηκε επίσημα πριν από λίγο το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τον off να παίζει 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο με την Hoffenheim. Έλεγα λοιπόν ότι η Χάπουελ θα παίξει στο Βουκουρέστι τα υπόλοιπα παιχνίδια της. Έπαιξε στο Βουκουρέστι με το τελευταίο της παιχνίδι στα play-off με την Σαμπάχ του Νταμπράουσκας. Αποκλείστηκε από το Champions League. Champions League παίζε. Αποκλείστηκε λοιπόν από την κυκφέση του Champions League. Πήγε η Σαμπάχ του φίλου μας του Νταμπράουσκας. Τα προηγούμενα παιχνίδια τα είχε παίξει στην Ουγγαρία, όχι στην Βουδαπέστη όμως. Τα είχε παίξει στο Σομπατέι, μια πόλη εκεί στην Ουγγαρία, δεν ήταν στην Βουδαπέστη. Τώρα από εδώ και πέρα θα παίξει στο γήπεδο αυτό, που είναι η έδρα της Δυναμό Βουκουρεστίου, ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα καινούριο γήπεδο να πούμε, το οποίο κατασκευάζει του 22. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει και ιδέες όφη από εκεί. Ένα γήπεδο που είναι χωρητικότητας 14.000 φιλάθλων. Έτσι, ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι. Μια χαρά είναι το γηπεδάκι αυτό. Εκεί όπως είπαμε, Βουκουρεστίου. Και κατασκευάστηκε το 2022. Έτσι. Δόθηκε προς χρήση. Σύγχρονο γήπεδο. Και όπως είπαμε, έχει χωρητικότητα 14.000. Και αυτό σημαίνει ότι όφη θα πάρει περίπου 700 εισιτήρια. Είναι το 5% των εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους, οπότε ο Off θα πάρει 700 εισιτήρια και θα κάνει tour και στο Βουκουρέστι μετά τη Σόφια και άλλη μια βαλκανική πρωτεύουσα, έτσι, για τον Off.

Γιώργος λέει καλησπέρα Νίκο. Υπάρχει περίπτωση η ΠΑΕ να βγάλει εμφάνιση με το σήμα του Europa League? Δεν το ξέρω φίλε μου Γιώργο, αλλά μπορεί, είναι πιθανό να το κάνει αυτό, να βγάλει εμφάνιση με το σήμα του Europa League. Ο Αγκινάρας 4 λέει καλησπέρα Νίκο, περιμένουμε ένα κερασάκι μεταγραφή πριν κλείσει η γίστα. Η ΑΕΚ έχει βγάλει στη βιτρίνα τον Κουτέσα που δεν τον υπολογίζει, θα ήταν μια καλή προσθήκη έστω και δανεικός.

Να σου πω τώρα, το Κουτέσα, ναι, δεν τον υπολογίζει ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει στον Όφη. Δεν έχει υπάρξει πάντως, δεν υπάρχει θέμα, δεν ξέρω αν. Τεθεί, είπαμε ότι μέχρι αύριο ουσιαστικά ο Όφη είναι ένα περιθώριο. Από εκεί και πέρα, εάν δεν γίνει κάτι μέχρι αύριο, δεν νομίζω ότι θα κάνει άλλη μεταγραφή. Το βλέπω δύσκολο.

Και ο Τάξιμαν μου στέλνει μήνυμα. Λέει: αν και όπως έχουν καταλάβει, λέει, το θέμα του Σαλσέδο δεν ήταν τόσο οικονομικό. Νομίζω, λέει, αφού και αυτός λέει, δεν έχει βρει ομάδα ακόμα, ότι θα ήταν καλό να ξαναβούν το θέμα εφόσον η ομάδα ψάχνει εξτρέμ. Είναι ένα παίκτη που θα χρειαστεί, παίζει φόρα αλλά και εξτρέμ. Και στη διάρκεια του παιχνιδιού νομίζω θα δώσει λύσεις, διότι και τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εντάξει, αδερφό είναι ο Σαλσέδο και δεν νομίζω τώρα που ήρθε ο Κόντρο, δεν νομίζω ότι θα πάει για άλλο φορ. Ο Χάρης λέει θα πάμε τελικό και φέτος, αλλά δεν θα το πάρουμε και θα πάρει το Super Cup. Πώς θα πάρει το Super Cup, ρε Συγχάρη, άμα δεν πάρει το κύπελο? Πώς θα πάρει το Super Cup, άμα δεν πάρει το κύπελο? Πρέπει να πάρει το κύπελο για να πάει στο Super Cup. Εκτός και αν πάρει το Super Cup ο αντίπαλος στο τελικό, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό. Την καλημέρα μας στον κύριο Αλέξανδρο που μας στέλνει τα χαιρετήματά του. Καλημέρα του. Και καλό μήνα εύχεται, να είσαι καλά κύριε Αλέξανδρε. Επίσης καλό μήνα με υγεία και καλές επιτυχίες στον Όφη.

0: Sur les faits.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωσης σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikoulia.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ανατροπή και πενάλτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026. Καλό μήνα να έχετε όλοι σας και να είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στο 104,2 στην εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι καθημερινά μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Λοιπόν, περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα. Μηνύματα στο www.athletic.gr, τηλέφωνα στο 319-889. Λοιπόν, βλέπω κάποια στατιστικά τώρα εδώ πέρα, στατιστικά, κάποιες προβλέψεις μάλλον, που έχει κάνει μια σελίδα η Football Rankings, η οποία παρουσιάζει τις θέσεις που θα τερματίσουν στο Europa Ολυμπιακός με τον Όφη. Τον Όφη δεν τον υπολογίζουν, αυτό μάλλον καλό είναι, από εγώ. Τον έχουν για πρώτο τελευταίο, ουσιαστικά, στην κατάταξη, δηλαδή από τις 36 ομάδες τον έχουν 35ο στην βαθμολογική κατάταξη, πιο πάνω μόνο από την Τορένσε, που είναι η ομάδα που συμμετέχει από την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, πήρε το κύπελο πέρυσι στην Πορτογαλία. Τις ομάδες που δεν υπολογίζουν είναι η Salzburg, δηλαδή ομάδες που είναι κάτω από την 25η, η Salzburg, η Ομόνια, η Λεχ Πόζναν, ούτε τη Λεχ Πόζναν έχουν στην 24η, τη Γιαγγελόνια, τις δύο ομάδες από την Πολωνία δηλαδή, τη Στουν Γκράτς που είναι αντιπάλος του Όφη, την Μπεσίκτας βλέπω εδώ πέρα, την Τσέλιε, την Χάπολ Μπερσεβά, την Αραράτ, την Γίλεστρομ, τον Όφη και την Τορένσε. Δηλαδή τρεις από τους αντιπάλους του Όφη δεν τους υπολογίζουν μαζί με τον Όφη, τέσσερις δηλαδή από το γκρουπ του Όφη δεν τους υπολογίζουν για πρόκριση. Παραπάνω αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον Όφη. Εντάξει, γενικά δεν τον υπολογίζουν ή δεν τον υπολόγιζαν ούτε στο κύπελο πέρυσι, ούτε στο Super Cup φέτος, ούτε για πρόκριση στο Europa. Κι όμως τα κατάφερε. Εγώ δεν λέω ότι θα προκριθεί, αλλά εντάξει, για πρώτη-τελευταία θέση, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και πρώτη-τελευταία θέση. Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό ο Όφη. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να παρεξηγηθώ, να μην παρεξηγηθώ, να μου κάποιο ότι λέω πράγματα που, πώς να το πω τώρα, είναι υπεραισιόδοξα, έτσι, δεν είμαι υπεραισιόδοξος, απλά πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, έτσι, και να προσπαθήσει να πάρει κάποιους βαθμούς και σίγουρα θα έχει αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα τερματίσει, πού θα τερματίσει μάλλον, αλλά θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Στην πράξη φαίνεται, στην πράξη δείχνουν όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα περάσει, επαναλαμβάνω, Όφη, μακριά από μένα αυτά. Από εκεί πέρα, βάσει των προβλέψεων και των εκτιμήσεων, βάσει της δυναμικής των ομάδων δηλαδή, οι πρώτες 8 ομάδες που θα περάσουν απευθείας στους 16 θα είναι η Leverkusen, η Bournemouth, η Benfica, δηλαδή δύο από τους αντιπάλους του Όφη, η Juventus, η Crystal Palace, η Milan, η Marseille και η Sunderland. Αυτές θα είναι οι πρώτες 8 ομάδες. Αυτά, επαναλαμβάνω, λένε οι αριθμοί, αλλά στο γήπεδο έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν όλα αυτά, έτσι. Αν ήταν να παίζουν μόνο οι αριθμοί, δεν θα παίζανε και ομάδες στο γήπεδο μέσα. Δεν χρειάζονταν να παίζουν μπάλα. Από εκεί και πέρα, τον Ολυμπιακό τον δίνουν να περνάει στα play-off, 13ος τον Ολυμπιακό. Η Ρεν είναι στην 9η θέση, αντίπαλος του Όφη και αυτή. Η Ιόν, δύο γαϊκές ομάδες δηλαδή. Η Ουνιόν σε Σιλουάζ, η Χόφενχάιμ είναι στη 12η θέση. Ο Ολυμπιακός στην 13η. Η Θέλτα στην 14η, η Ρεάλ Σοσιεδάδ στην 15η, η Αλκμαρ στην 16η, η Φερεντσβάρος στην 17η, η Σπάρτα Πράγα στην 18η, η Άντερλεχτ, και αυτή είναι αντιπάλος του Όφη, στην 19η, η Δυναμό Ζάγκρεπ στην 20η, η Σέλτικ στην 21η, η Βικτόρια Πριζέν, η Ναϊμέγγεν και η Λεύσκη Σόφιας στην 24η.

Θα έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε αυτό τον πίνακα. Εγώ αυτό θα κάνω, θα το κρατήσω αυτό τον πίνακα για να δούμε στο τέλος κατά πόσο θα πέσει μέσα και κατά πόσο θα πέσει έξω. Δεν πιστεύω ότι θα πέσει μέσα σίγουρα 100%. Κάποια από αυτά μπορούν να βγουν, κάποιες από αυτές τις εκμήσεις μπορούν να βγουν, κάποιες άλλες δεν θα βγουν σίγουρα.

Αλέξης από την Κάλυμνο στέλνει ένα μήνυμα και λέει προς απάντηση του φίλου που ρώτησε προηγουμένως για τη φανέλα από την Boutique του Όφη, έχουν πει ότι θα υπάρχει το σηματάκι του Europa League για να μπει στη φανέλα με χρέωση 10 ευρώ. Έτσι λέει ο Αλέξης από την Κάλυμνο. Ο Ανερούβαλος είναι το μηνυματάκι του και ρωτάει, καλησπέρα Νίκο, περιμένουμε λέει τίποτα μεταγραφικά ή κλείσαμε? Κοιτάξτε, με βάση αυτά που βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει, από το ρεπορτάζ δεν βγαίνει κάτι, έτσι. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Παρότι θα ήθελα ακόμα κάτι, νομίζω, το είπα και χθες, αλλά δεν βλέπω, βλέπω καθυστέρηση. Τώρα, επαναλαμβάνω, οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, αλλά τώρα για μην κοροϊδεύουν τον κόσμο, δηλαδή τι θα πάει να πάρεις παίκτη μετά τη δήλωση της Γίστας, να πάει να πάρεις παίκτη γιατί, για την Ελλάδα μόνο? Δεν νομίζω ότι θα κάνει ο Φράγκη. Αν δεν πάρει δηλαδή παίκτη μέχρι αύριο, έτσι, δεν νομίζω ότι θα κάνει η μεταγραφή. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο θα έλεγα. Δεν λέω ότι το αποκλείω, έτσι, δεν λέω ότι το αποκλείω, αλλά εντάξει τώρα και ποιο να έρθει, επαναλαμβάνω. Όχι στον Όφη μόνο, γενικά είναι δύσκολο. Όταν η ομάδα παίζει Ευρώπη και κάνει μεταγραφές, αν δεν έπαιζε Ευρώπη, θα έλεγα ότι εντάξει, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχει περιθώριο να πάρει ένα-δύο, δεν ξέρω πόσους παίκτες θα έπαιρνε ακόμα. Αλλά τώρα ο χρόνος παίζει. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι μέχρι αύριο. Αν δεν κάνει μέχρι αύριο κάτι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα κάνει τελικά. Ρωτάει, Νίκο, λέει ο Σαλσέδο δεν έμεινε γιατί ήθελε πολλά λεφτά ή δεν τον ήθελε ο προπονητής? Γιατί αυτό έχω ακούσει τελευταία. Και τα δύο μαζί είναι, φίλε μου Γιώργο, και τα δύο μαζί. Και πολλά λεφτά ζητούσε και εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε δημιουργήσει κάποια προβληματάκια. Εγώ δεν τον θεωρώ κακό παιδί, αλλά εντάξει, πάντα ένας παίκτης ο οποίος γκρινιάζει μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα να πας στιγμή στα αποδυτήρια. Έτσι, δηλαδή τον είχε δει και στο τελευταίο μάτς προαθήματος, πότε ήταν με το Βόλο, ήταν που τον έκανε αλλαγή και μανούριασε. Νομίζω ήταν το τελευταίο μάτς που έγινε αλλαγή και πάλι τσατίστηκε. Δεν είναι κακό παιδί, καλό παιδί είναι, αλλά εντάξει, είναι εύκολος να νευριάσει στο γήπεδο μέσα. Θέλει να παίζει, δεν θέλει και πολύ να σου δημιουργήσει θέματα, έτσι. Αλλά είναι και τα δύο μαζί, και τα δύο. Δηλαδή, ακόμα και να μην υπήρχε θέμα, νομίζω ότι δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά που ήθελε ο παίκτης να τα δώσει όφη.

24 λέει: Νίκο, καλησπέρα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα επιθετικό παίκτη που να μπορεί να παίξει και φορ και χαφ, όπως ο Νους ή ο Θοδωσουλάκης. Στο αριστερό μπακ τώρα λέμε δεύτερη επιλογή Αποστολάκη, αλλά όσο παίζει βασικός Αθανασίου και ενδεκάδα αρχίζει πάντα από τον Αποστολάκη σε οποιαδήποτε θέση, ο Καινουριάκης είναι πραγματικά δεύτερος σε εξέλιξη των αγώνων. Εντάξει, ο Καινουριάκης, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Κόντης τουλάχιστον, τον υπολογίζει, γι' αυτό δεν ζήτησε και άλλο αριστερό μπακ. Έτσι, παρότι φαίνεται όφη να μπορούσε να κινηθεί και ένα αριστερό μπακ ακόμα, αλλά τέλος πάντων πιστεύει, θα το δούμε αυτό βέβαια στη διάρκεια της περίοδου. Και ο Καινουριάκης στο Κύπελλο περισσότερα παιχνίδια θα πάρει, γιατί όχι στο πρωτάθλημα όμως, έτσι να το δούμε και αυτόν. Είναι αυτή τη στιγμή νομίζω μετά τον Θεοδωσουλάκη, μετά τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη, είναι ο τρίτος στην ιεραρχία που περιμένει για να πάρει έτσι όσο περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Και μετά είναι ο Σετμαλίδης, είναι ο Χνάρης, παιδιά που έχουν δείξει πράγματα. Για το Χνάρη είναι γνωστό ότι υπήρχε μια, όχι πρόταση, ένα ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από την Ιταλία, δεν έγινε κάτι. Και μιας και αναφέρουμε την Ιταλία, να πούμε ότι σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Βέρτερ Βρέμης για τον Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος παίζει στη Φροζινόνε. Τελευταία δεν παίζει, προφανώς τον έχουν για απόγυση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι με την Φροζινόνα, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, στη Σέρι Α, με την ομάδα του. Έβαλε 8 γκολ και 4 ασίστ. Μέσος παίζει ο Κουτσουπιάς, έτσι ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ από τη Βέντερ Βρέμης. Για να δούμε, μήπως μετακομίσει ένας ακόμα Έλληνας στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Νίκος λέει, και γιατί να μην το πούμε, λέει, ότι θα περάσουμε, πλάκα θα τους κάνουμε στην Ευρώπη, θα παραμιλάνε με τον Όφη, και λέει μετά χαβαλέ κάνω. Εντάξει, χαβαλέ, γιατί εντάξει, μόνο χαβαλέ, ως χαβαλέ μπορεί να το πάρει κανείς. Έτσι, σοβαρά τώρα να μιλήσουμε, εντάξει, ο Όφη είναι πρωτάρης ουσιαστικά, πρωτάρης. Επανήλθε μετά από πολλά χρόνια, δεν είναι πρωτάρης, αλλά επανήλθε μετά από πολλά χρόνια. Ναι, πρωτάρης στην Geek Face, μπορεί να το πεις. Πρωτάρης στην Geek Face, στην Ευρώπη δεν είναι πρωτάρης, αλλά σε Geek Face είναι πρωτάρης, όντως. Δεν είναι εύκολο, έτσι, για να πρωτάρει. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Εγώ παραμόνο δεν λέω ότι θα περάσει όφελα, αλλά κάποιους βαθμούς μπορεί να διεκδικήσει και εντός και εκτός έδρας. Εγώ σου αφαιρώ τα δύο μεγάλα μάτς με Μπενφίκα και με Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αν και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει ότι πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά ας πούμε τα αφαιρούμε αυτά. Νομίζω τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα μάτς θα μπορούν να διεκδικήσουν βαθμούς. Ένα βαθμό, τρεις βαθμούς. Τα παίξει τα μάτς. Και ό,τι πάρει.

εντάξει, είναι δύσκολο για τον Όφη και τώρα το ζει, τώρα πραγματικά το ζει όλο αυτό με τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και είναι ακόμα νωρίς. Αυτό που λέει ο Κόντς έχει δίκιο, γιατί είμαστε ακόμα στον Αύγουστο. Όταν θα φτάσουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί θα δούμε τώρα. Εκεί πραγματικά θα δούμε αυτό που λέμε πόσα πίδια βάζω σάκος. Γιατί θα έχει περάσει και το μεγάλο τσουνάμι, έτσι, και από το Europa και από το κύπελο. Θα έχουν γίνει και αγωνιστές από το πρωτάθλημα και θα έχουμε μια εικόνα, έτσι, το περίπου προς τα που θα πάει ο Όφη φέτος.

Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε ρεαλιστές, η χρονιά δεν θα πω την επιτυχημένη, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, μάλλον δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι είμαστε στο ξεκίνημα και Όφη πήρε το Super Cup που ήταν ένας στόχος, μπήκε στη League Phase του Europa που ήταν ο μεγαλύτερος στόχος, γιατί μπορούσε να πάει και στο Conference και δεν θα του βγήκε κανείς τίποτα, αναποκλειόταν δηλαδή, δεν θα του βγήκε κανείς τίποτα, αλλά έκανε και αυτό, πέρασε εδώ και στη League Phase του Europa. Αν καταφέρει να πετύχει και τους στόχους του, είπα σε τόση κάποιους από τους στόχους που έχει στην Ελλάδα, δηλαδή να μπει στο 5-8 για παράδειγμα, ακόμα και αν δεν καταφέρει να φτάσει φέτος μέχρι το τελικό, δεν έχει σημασία, νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Έτσι, αν δηλαδή μπορείς να φτάσει μέχρι το 5-8 να διεκδικήσει, να πάει στα play-off στο 5-8 και να διεκδικεί μέχρι το τέλος την 5η θέση, μια καλή χρονιά. Έτσι. Αντίθετα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν δεν καταφέρει να μπει στο 5-8, η διεύθυνση είναι ο στόχος. Ανεξάρτητα αν θα πάρει την 5η θέση ή όχι. Ανεξάρτητα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ανατροπή και πενάλτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026. Καλό μήνα να έχετε όλοι σας και να είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στους 104,2 στην εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι καθημερινά μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Λοιπόν, περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα. Μηνύματα στο www.athletic.gr, τηλέφωνα στο 319-889. Λοιπόν, βλέπω κάποια στατιστικά τώρα εδώ πέρα, στατιστικά, κάποιες προβλέψεις μάλλον, που έχει κάνει μια σελίδα η Football Rankings, η οποία παρουσιάζει τις θέσεις που θα τερματίσουν στο Europa Ολυμπιακός με τον Όφη. Τον Όφη δεν τον υπολογίζουν, αυτό μάλλον καλό είναι, από εγώ. Τον έχουν για πρώτο τελευταίο, ουσιαστικά, στην κατάταξη, δηλαδή από τις 36 ομάδες τον έχουν 35ο στην βαθμολογική κατάταξη, πιο πάνω μόνο από την Τορένσε, που είναι η ομάδα που συμμετέχει από την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, πήρε το κύπελο πέρυσι στην Πορτογαλία. Τις ομάδες που δεν υπολογίζουν είναι η Salzburg, δηλαδή ομάδες που είναι κάτω από την 25η, η Salzburg, η Ομόνια, η Λεχ Πόζναν, ούτε τη Λεχ Πόζναν έχουν στην 24η, τη Γιαγγελόνια, τις δύο ομάδες από την Πολωνία δηλαδή, τη Στουμ Γκρατς που είναι αντιπάλος του Όφη, την Μπεσίκτας βλέπω εδώ πέρα, την Τσέλιε, την Χάπολ Μπερσεβά, την Αραράτ, την Γίλεστρομ, τον Όφη και την Τορένσε. Δηλαδή τρεις από τους αντιπάλους του Όφη δεν τους υπολογίζουν μαζί με τον Όφη, τέσσερις δηλαδή από το γκρουπ του Όφη δεν τους υπολογίζουν για πρόκριση. Παραγόν αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον Όφη. Εντάξει, γενικά δεν τον υπολογίζουν ή δεν τον υπολόγιζαν ούτε στο κύπελο πέρυσι, ούτε στο Super Cup φέτος, ούτε για πρόκριση στο Europa. Κι όμως τα κατάφερε. Εγώ δεν λέω ότι θα προκριθεί, αλλά εντάξει, για πρώτη-τελευταία θέση, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και πρώτη-τελευταία θέση. Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό ο Όφη. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να παρεξηγηθώ, να μην παρεξηγηθώ, να μου κάποιο ότι λέω πράγματα που, πώς να το πω τώρα, είναι υπεραισιόδοξα, έτσι, δεν είμαι υπεραισιόδοξος, απλά πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, έτσι, και να προσπαθήσει να πάρει κάποιους βαθμούς και σίγουρα θα έχει αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα τερματίσει, πού θα τερματίσει μάλλον, αλλά θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Στην πράξη φαίνεται, στην πράξη δείχνουν όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα περάσει, επαναλαμβάνω, Όφη, μακριά από μένα αυτά. Από εκεί πέρα, βάσει των προβλέψεων και των εκτιμήσεων, βάσει της δυναμικής των ομάδων δηλαδή, οι πρώτες 8 ομάδες που θα περάσουν απευθείας στους 16 θα είναι η Leverkusen, η Bournemouth, η Benfica, δηλαδή δύο από τους αντιπάλους του Όφη, η Juventus, η Crystal Palace, η Milan, η Marseille και η Sunderland. Αυτές θα είναι οι πρώτες 8 ομάδες. Αυτά, επαναλαμβάνω, λένε οι αριθμοί, αλλά στο γήπεδο έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν όλα αυτά, έτσι. Αν ήταν να παίζουν μόνο οι αριθμοί, δεν θα παίζανε και ομάδες στο γήπεδο μέσα. Δεν χρειάζονταν να παίζουν μπάλα. Chicago, από εκεί και πέρα, τον Ολυμπιακό τον δίνουν να περνάει στα play-off ως 13ος, τον Ολυμπιακό. Η Ρεν είναι στην 9η θέση, αντίπαλος του Όφη και αυτή. Η Λιόν, δύο γαϊκές ομάδες δηλαδή. Η Ουνιόν σε Σιλουάζ, η Χόφενχάιμ είναι στη 12η θέση, ο Ολυμπιακός στη 13η, η Θέλτα στη 14η, η Ρεάλ Σοσιεδάδ στη 15η, η Αλκμαρ στη 16η, η Φερεντσβάρος στη 17η, η Σπάρτα Πράγα στη 18η, η Άντερλεκτ, και αυτή είναι αντιπάλος του Όφη, στη 19η, η Δυναμό Ζάγκρεπ στην 20η, η Σέλτικ στην 21η, η Βικτόρια Πριζέν, η Ναϊμέγγεν και η Λεύσκη Σόφιας

Θα έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε αυτό τον πίνακα. Εγώ αυτό θα κάνω, το κρατήσω αυτό τον πίνακα. Για να δούμε στο τέλος κατά πόσο θα πέσει μέσα και κατά πόσο θα πέσει έξω. Δεν πιστεύω θα πέσει μέσα σίγουρα 100%. Κάποια από αυτά μπορούν να βγουν, κάποιες από αυτές τις εκμήσεις μπορούν να βγουν, κάποιες άλλες δεν θα βγουν σίγουρα.

Ο Αλέξης από την Κάλυμνο στέλνει ένα μήνυμα και λέει προς απάντηση του φίλου που ρώτησε προηγουμένως για τη φανέλα. Από την Boutique του Όφη έχουν πει ότι θα υπάρχει το σηματάκι του Europa League για να μπει στη φανέλα με χρέωση 10 ευρώ. Έτσι λέει ο Αλέξης από την Κάλυμνο. Ο Ανερούβαλος είναι το μηνυματάκι του και ρωτάει, καλησπέρα Νίκο, περιμένουμε λέει τίποτα με τα γραφικά ή κλείσαμε? Κοιτάξτε, με βάση αυτά που βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει, από το ρεπορτάζ δεν βγαίνει κάτι, έτσι. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Παρότι θα ήθελα ακόμα κάτι, νομίζω, το είπα και χθες, αλλά δεν βλέπω, βλέπω καθυστέρηση. Τώρα, επαναλαμβάνω, οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, αλλά τώρα για μην κοροϊδεύουν τον κόσμο, δηλαδή, τι θα πάω να πάρεις παίκτη μετά τη δήλωση της Γίστας, να πάω να πάρεις παίκτη γιατί, για την Ελλάδα μόνο? Δεν νομίζω ότι θα κάνει ο Φράγκη. Αν δεν πάρει δηλαδή παίκτη μέχρι αύριο, έτσι, δεν νομίζω ότι θα κάνει η μεταγραφή. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο θα έλεγα. Δεν λέω ότι το αποκλείω, έτσι, δεν λέω ότι το αποκλείω, αλλά εντάξει τώρα και ποιος να έρθει, επαναλαμβάνω. Όχι στον Όφη μόνο, γενικά είναι δύσκολο. Όταν η ομάδα παίζει Ευρώπη και κάνει μεταγραφές, αν δεν έπαιζε Ευρώπη, θα έλεγα ότι εντάξει, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχει περιθώριο να πάρει ένα-δύο, δεν ξέρω πόσους παίκτες θα έπαιρνε ακόμα. Αλλά τώρα ο χρόνος πιέζει. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι μέχρι αύριο. Αν δεν κάνει μέχρι αύριο κάτι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα κάνει τελικά. Ρωτάει, Νίκο, λέει ο Σαλσέδο δεν έμεινε γιατί ήθελε πολλά λεφτά ή δεν τον ήθελε ο προπονητής? Γιατί αυτό έχω ακούσει τελευταία. Και τα δύο μαζί είναι, φίλε μου Γιώργο, και τα δύο μαζί. Και πολλά λεφτά ζητούσε και εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε δημιουργήσει κάποια προβληματάκια. Εγώ δεν τον θεωρώ κακό παιδί, αλλά εντάξει, πάντα ένας παίκτης ο οποίος γκρινιάζει μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα να πας στιγμή στα αποδυτήρια. Έτσι, δηλαδή τον είχε δει και στο τελευταίο μάτς προαθήματος, πότε ήταν με το Βόλο, ήταν που τον έκανε αλλαγή και. Μανούριασε. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο μάτς που έγινε αλλαγή και πάλι τσατίστηκε. Δεν είναι κακό παιδί, καλό παιδί είναι, αλλά εντάξει, είναι εύκολος να νευριάσει στο γήπεδο μέσα. Θέλει να παίζει, δεν θέλει και πολύ να σου δημιουργήσει θέματα, έτσι. Αλλά είναι και τα δύο μαζί. Και τα δύο. Δηλαδή, ακόμα και να μην υπήρχε θέμα, νομίζω ότι δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά που ήθελε ο παίκτης να τα δώσει όφη.

Νίκος 4 λέει: Νίκο, καλησπέρα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα επιθετικό παίκτη που να μπορεί να παίξει και φορ και χαφ, όπως ο Νούς ή ο Θοδωσουλάκης. Στο αριστερό μπακ τώρα λέμε δεύτερη επιλογή Αποστολάκη, αλλά όσο παίζει Βασκός Αθανασίου και ενδεκάδα αρχίζει πάντα από τον Αποστολάκη σε οποιαδήποτε θέση, ο Καινουριάκης είναι πραγματικά δεύτερος σε εξέλιξη των αγώνων. Εντάξει, ο Καινουριάκης, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Κόντης τουλάχιστον, τον υπολογίζει, γι' αυτό δεν ζήτησε κι άλλο αριστερό μπακ. Έτσι, παρότι φαίνεται όφη να θα μπορούσε να κινηθεί και ένα αριστερό μπακ ακόμα, αλλά τέλος πάντων πιστεύει, θα το δούμε αυτό βέβαια στη διάρκεια της περίοδου. Και ο Καινουριάκης στο Κύπρο περισσότερα παιχνίδια θα πάρει, γιατί όχι στο πρωτάθλημα όμως, έτσι να το δούμε κι αυτόν. Είναι αυτή τη στιγμή νομίζω μετά τον Θεοδωσουλάκη, μετά τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη, είναι ο τρίτος έτσι στην ιεραρχία που περιμένει για να πάρει έτσι όσο περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Και μετά είναι ο Σετμαλίδης, είναι ο Χνάρης, παιδιά που έχουν δείξει πράγματα. Για το Χνάρη είναι γνωστό ότι υπήρχε μια, όχι πρόταση, ένα ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από την Ιταλία, δεν έγινε κάτι. Και μιας και αναφέρουμε την Ιταλία, να πούμε ότι σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Βέρτερ Βρέμης για τον Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος παίζει στη Φροζινόνε. Τελευταία δεν παίζει, προφανώς τον έχουν για απόγυση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι με την Φροζινόνα, ανέβηκε

Ο Νίκος λέει, και γιατί να μην το πούμε ότι θα περάσουμε, πλάκα θα τους κάνουμε στην Ευρώπη, θα παραμιλάνε με τον Νόφη και λέει μετά χαβαλέ κάνω. Εντάξει, χαβαλέ, γιατί εντάξει, μόνο χαβαλέ, ως χαβαλέ μπορεί να το πάρει κανείς. Έτσι, σοβαρά τώρα να μιλήσουμε, εντάξει, ο Όφη είναι πρωτάρης ουσιαστικά, πρωτάρης. Επανήλθε μετά από πολλά χρόνια, δεν είναι πρωτάρης, αλλά επανήλθε μετά από πολλά χρόνια. Ναι, πρωτάρης στην Geek Face, μπορεί να το πεις. Πρωτάρης στην Geek Face, στην Ευρώπη δεν είναι πρωτάρης, αλλά σε Geek Face είναι πρωτάρης, όντως. Δεν είναι εύκολο, έτσι, για να πρωτάρει. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Εγώ παραμόνο δεν λέω ότι θα περάσει Όφη, αλλά κάποιους βαθμούς μπορεί να διεκδικήσει και εντός και εκτός έδρας. Εγώ σου αφαιρώ τα δύο μεγάλα μάτς με Μπενφίκα και με Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αν και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει ότι πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά ας πούμε τα αφαιρούμε αυτά. Νομίζω τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα μάτς θα μπορούν να διεκδικήσουν βαθμούς. Ένα βαθμό, τρεις βαθμούς. Θα τα παίξει τα μάτς. Και ό,τι πάρει.

Εντάξει, είναι δύσκολο για τον Όφη και τώρα το ζει, τώρα πραγματικά το ζει όλο αυτό με τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και είναι ακόμα νωρίς. Αυτό που λέει ο Κόντς έχει δίκιο, γιατί είμαστε ακόμα στον Αύγουστο. Όταν θα φτάσουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί θα δούμε τώρα. Εκεί πραγματικά θα δούμε αυτό που λέμε πόσα πίδια βάζω σάκος. Γιατί θα έχει περάσει και το μεγάλο τσουνάμι, έτσι, και από το Europa και από το κύπελο. Θα έχουν γίνει και αγωνιστές από το πρωτάθλημα και θα έχουμε μια εικόνα, έτσι, το περίπου προς τα πού θα πάει ο Όφη φέτος.

Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε ρεαλιστές, η χρονιά δεν θα πω την επιτυχημένη, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, μάλλον δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι είμαστε στο ξεκίνημα και Όφη πήρε το Super Cup που ήταν ένας στόχος, μπήκε στη League Phase του Europa που ήταν ο μεγαλύτερος στόχος, γιατί μπορούσε να πάει και στο Conference και δεν του βγήκε κανείς τίποτα, αναποκλειόταν δηλαδή, δεν του βγήκε κανείς τίποτα, αλλά έκανε και αυτό, πέρασε εδώ και, και στη League Phase του Europa. Αν καταφέρει να πετύχει και τους στόχους του, είπα σε τόση κάποιους από τους στόχους που έχει στην Ελλάδα, δηλαδή να μπει στο 5-8 για παράδειγμα, ακόμα και αν δεν καταφέρει να φτάσει φέτος μέχρι το τελικό, δεν έχει σημασία, νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Έτσι, αν δηλαδή μπορέσει να φτάσει μέχρι το 5-8 να διεκδικήσει, να πάει στα play-off στο 5-8 και να διεκδικεί μέχρι το τέλος την 5η θέση, μια καλή χρονιά. Έτσι. Αντίθετα, δεν μπορώ να το πω αυτό, αν δεν καταφέρει να μπει στο 5-8, η δεύτερη είναι ο στόχος. Έτσι. Ανεξάρτητα αν θα πάρει την 5η θέση ή όχι. Ανεξάρτητα.

Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 104,2 από τον Βασίλ Λευκή από την έδρα της ΣΕΣΚΑ Σόφιας. Πρώτο κόμμα στον Ήλιο τον Όφη. Θα μιλάω τόσο.

ένα, 01 για τον Όπι, 01 στο 36. Και Όπι παίρνει προβάδισμα στο Μαρτινέκι.

να το πούμε, ρε Γιάννη. Όχι, στο Europa League. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε τώρα, ρε Γιάννη. Μπορούμε να το πούμε. Όχι, είναι στο Europa League. Προκρίνεται στο Europa League. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές.

0: γιατί σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαλά!
2: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή!
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

αδούλφο. Ένα, ένα, θα καπνίσει τον κόλ. Θα καπνίσει τον κόλ εκεί. Με τον αδούλφο από την πάσα των αριθμών. Ένα, ένα, ο αρχηγός του Αφή,

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέψαμε. Τέταρτο και δεύτερο μέρος την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι στα 37 λεπτά μετά τις 3 στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Χρωστάω μια απάντηση σε ένα φίλο που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που μου έστειλε προηγουμένως και με ρωτούσε για τα τοπικά προγραμματίσματα, πότε ξεκινάνε. Να πω λοιπόν ότι χθες έγιναν οι κυρώσεις. Να πω ότι το πρωτάθλημα στην Α1 ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το επόμενο. 12-13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α1, το οποίο θα διεξαχθεί σε 2 γύρους χωρίς play-off και play-out, με τον πρώτο της θετικής βαθμολογίας να αναδεικνύεται πρωταθλητής. Για την άνοδο στην τρίτη εθνική θα ισχύσουν όσα προβλέπονται και από την προκήρυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ δύο τελευταίες ομάδες αποβάζονται στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ.

0: έχουμε μια γραμμή, αλλά να περιμένει ένα λεπτό, παρακαλώ, φίλος, να πω ότι και στην Α2 το πρωτάθλημα, μάλλον στην Α2 θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 19 με 20 Σεπτεμβρίου. Επίσης δεν προβλέπονται ούτε εδώ play-off και play-out. Και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα τερματίσει την πρώτη θέση και θα πάρει την άνοδο για την Α1 κατηγορία. Ενώ θα προβαστεί και η δεύτερη βαθμολογία, πέρα από, το, από τα πρωταθλήτρια δηλαδή. Και υποβάζονται τρεις τελευταίες ομάδες στην Β' κατηγορία της ΕΠΣΗ. Για τη Β' θα τα πούμε αργότερα. Πάμε να ακούσουμε τον Φίλιππο που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, Νίκο, μας ακούω.
0: Έλα. Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Έλα, Γιώργο. Ναι, έλα.
1: Ακούω τώρα που λένε τα είμαστε αυτά. Νίκο, έχουμε καλή ομάδα, γιατί και με τον Άρη που χάσαμε. Εγώ πιστεύω τα λίγο πιπαλά τυχαία ήταν, Νίκο μου. Τυχαία. Γιατί ο τροματοφυλακάς μας χτυπάει και παλιά και πάει στα πόδια του. Να πάει πιο δεξιά, τελείωνε. Στο άλλο πάλι διώγνε ο δικό μας αμυντικός, χτυπάει στο κεφάλι του και πάει στο άλλο που είναι μόνος του. Ψέματα λέω.
0: Όχι, δηλαδή ο κόλτα να απολαύει το όφι.
1: Μπράβο. Και, αλλά Νίκο, και άκουσα ο συντρεφόρ ότι είναι με υποσχετική. Τον πήραμε. Κανικό.
0: Όχι, δανεικός για τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο θα είναι κανονικά η μεταγραφή. Θα παίξει άλλο ένα χρόνο. Δύο χρόνια είναι. Για δύο χρόνια.
1: Το πρώτο χρόνο ήταν δανεικός.
0: Αλλά ήταν ένα τεχνικό, δεν ξέρω τώρα, για ένα τεχνικό πρόβλημα. Ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, όπως και με τον Σαλσέδο, δεν μπορούσε να γίνει την πρώτη χρονιά τον πάρει κανονική μεταγραφή. Τον πήρε δανεικό και μετά τον δεύτερο χρόνο τον έχει κανονικά.
1: Γιατί ακούτε με
0: υποσχετική για τον όφη. Τι υποσχετική τώρα, 33 χρονών είναι. Δηλαδή, ένα παρτανικό 33 χρονών δεν γίνεται αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για δύο χρόνια, για δύο χρόνια θα είναι. Δανεικό τον πρώτο και κανονικά τη δεύτερη χρονιά.
1: Νίκο, και έξω θα πάμε πολύ καλά, να το ξέρεις, το λέω εγώ, με εγγύηση. Θα πάμε πολύ
0: μακάρι,
1: καλά.
0: Μακάρι.
1: Εδώ είναι, μην αγωστούν οι παίκτες. Ξέρεις που φοβάμαι μόνο. Και όπως το πες και εσύ μετά, την Κηφισσά του άτι φοβάμαι. Και με την Κηφισσά στη κάτι πάει αχώνει η ομάδα. Αυτό είναι το κακό.
0: Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα τους.
1: Ναι,
0: θα τα δούμε, λοιπόν.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.

Για την δεύτερη κατηγορία που δεν είπαμε, δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ ξεκινάει 3 και 4 Οκτωβρίου. Πάει Οκτώβριο λοιπόν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣΗ. Θα αποτελείται από δύο ομίλους. Το πρώτο όμιλο, ο πρώτος όμιλος αποτελείται από 11 ομάδες και θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Ενώ ο δεύτερος έχει 8 ομάδες και θα πραγματοποιηθεί σε 3 γύρους. Έτσι. Μετά το τέλος του δεύτερου γύρου, στον δεύτερο όμιλο θα γίνει και νέα κλήρωση για τον τρίτο. Με τις ομάδες από τις θέσεις 1 έως 4 να έχουν 4 μάτς εντός και 3 εκτός. Και αυτές που είναι στις θέσεις 5-8 να έχουν 3 μάτς εντός και 4 εκτός. Συνολικά από τη δεύτερη κατηγορία θα ανέβουν 4 ομάδες. Ο πρώτος κάθε ομίλου θα αναδειχθεί πρωταθλητής και θα προβιβαστεί στην Α2. Ενώ θα ανέβουν και οι ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση στους δύο ομίλους. Αυτά για τον φίλο που ρώτησε προηγουμένως πότε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ.

Σταύρος λέει καλησπέρα Νίκο, αν παίρναμε ένα παίκτη τύπου πίτα και ένα αριστερό μπακ θα ήμασταν τέλειοι. Αλλά ακόμα και έτσι λέει να μείνουμε, μια χαρά είναι η ομάδα, εμπιστοσύνη θέλουν οι παίκτες, παρά το τεχνικό team και το τεχνικό team. Και στα εύκολα και στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Η ομάδα είναι όαση, λέει ο Γιώργος.

Ο Ζαχάρης από τα ΤΕΗ λέει: καλησπέρα Νίκο, θα ήθελα να θυμίσω, λέει, ότι οι γερμανικές ομάδες όπου και αν παίζουν κάνουν κανονικές αποβάσεις. Μήπως θα ήταν καλό, λέει, η διοίκηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τα ειστήρια του αγώνα, έτσι ώστε να έχουμε ένα καθαρά ασπρόμαυρο παγκρίτιο και όχι να βλέπουμε Γερμανούς στις θύρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί να κάνει όφη κάτι εσύ, Ζαχάρη, γιατί να μην έρθει κόσμος. Εσύ δεν θες να πας στη Γερμανία, για παράδειγμα. Με πας στο που παίζει όφη, δεν θες να πας στη Ρέν, ας πούμε. Δεν θες να πας στη Ρουμανία, δεν θες να πας στον Ταλούζ. Θα σ' άρεσε εσένα να σου λέγανε να μην έρθεις. Ε? Γιατί να μην έρθουν εδώ πέρα. Είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Πορτογάλοι, γιατί να μην έρθουν. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Εσένα θα σ' άρεσε να σου λέγανε ότι δεν σ' αφήνουμε να έρθεις. Δεν γίνονται στην Ευρώπη αυτά. Στην Ελλάδα, εντάξει, και στην Ελλάδα άρχισε λίγο και σπάει αυτό. Και με ικανοποίηση το βλέπουμε ότι. Εντάξει, δεν λέω για τα μεγάλα παιχνίδια, βλέπουμε όμως ότι πάνε ομάδες. Πάνε οπαδοί άλλων ομάδων σε άλλα γήπεδα. Ε? Το έχουμε δει να συμβαίνει και φέτος. Είδα, ας πούμε, όπως και πέρυσι, όπως και οι φίλαδοι του Όφη πήγαν στο μάτς Κυπέλλου με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, έτσι και τώρα είδα φιλάδους του Ηρακλή στο μάτς Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και αρκετό κόσμο του Ηρακλή. Ε? Βλέπουμε να γίνεται. Εντάξει, στα τέρμπι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά στα άλλα παιχνίδια βλέπω ότι γίνεται. Γιατί να μην γίνεται. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εκεί. Στην Ευρώπη κάθε ομάδα, κάθε φιλοξενούμενη ομάδα έχει το 5% των εισιτηρίων. Εδώ είναι μία θύρα. Ουσιαστικά μία θύρα αναλογεί σε κάθε ομάδα που θα έρθει στο Παγκρίτιο. Είναι μία θύρα. Έτσι. Βάσει τη χωρητικότητα του σταδίου, που είναι περίπου 26.000. Σε κάθε ομάδα με την οποία θα παίξει όφη αντιστοιχεί μια θύρα. Τώρα άλλοι μπορεί να τα πάρει όλα, άλλοι μπορεί να πάρει τίποτα. Ξέρω εγώ. Αναλόγως. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά δεν μπορεί να αρνηθείς. Σε κανένα δεν μπορεί να αρνηθείς. Και παραλαμβάνω ούτε σε να σου άρεσε να σου αρνηθούν την πρόσβαση σε ένα γήπεδο. Έτσι δεν είναι.

Χάρης ρωτάει αν ο Μπόρχα ή ο Ντίκμαν μπορούν να παίξουν από αριστερά αν χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν από αριστερά. Κανένας δεν παίζει αριστερά. Ούτε ο Μπόρχα μπορεί να παίξει από αριστερά, ούτε ο Ντίκμαν. Δεν το ξέρω αυτό, δεν νομίζω. Ο Νίκος Τέσσαλη, Νίκο, τον πίνακα που διάβασε προηγουμένως, λέει Αριανός, τον έφτιαξε και μας έχει τόσο χαμηλά. Όχι ρε εσύ, Νικόλα, όχι.

Κύπρος λέει, για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Europa και να χτυπήσουμε πεντάδα στο κύπελο, η ομάδα είναι καλή, αλλά βλέπω να έχουμε 16-17 παίκτες που μπαινοβγαίνουν. Δεν βγαίνει η χρονιά έτσι, μόνο αν υπολογίζονται και μπορούν να ανταπεξέλθουν οι Σιτμαλίδης, Κοντεκάς, Κνάρης και Νουριάκης και όποιους άλλους έχουμε. Το σίγουρο είναι πως οποιοδήποτε θέλουμε ένα παίκτη τύπου Σαλσέδο που θα μπορεί να κάνει μια τρίπλα, κανένα σουτ σε κλειστές άμυνες. Τι έχετε πάθει με το Σαλσέδο ή σας εσύ? Βλέπω έρωτα με το Σαλσέδο. Τελείωσε ο Σαλσέδο και εμένα μου αρέσει, αλλά τελείωσε. Και ο Γιώργος λέει, αυτή είναι η ομορφιά της Ευρώπης. Κανονικά έξω από τη θύρα τους θα πρέπει να τους υποδεχθούμε με ρακές και ξεροτίγανα. Γιατί όχι? Να δείξουμε στους Ευρωπαίους, αυτό που έγραψε και στην πατρίδα, ότι το Ηράκλειο δεν είναι μόνο κούλες, δεν είναι μόνο τα λιονταράκια, δεν είναι μόνο η Κνωσός και ό,τι άλλο χαρακτηριστικό, αλλά είναι και Όφη. Έτσι, να δείξει η Όφη ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι στο Ηράκλειο, πέρα από όλα τα άλλα.

Έτσι είναι, θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για τον κόσμο του Όφη, που θα ταξιδέψει σε αρκετές χώρες, και για τον κόσμο των άλλων ομάδων όμως που θα έρθουν στο Ηράκλειο. Ευκαιρία να κάνουν ταξίδι, να γνωρίσουν την Κρήτη όσο δεν έχουν έρθει, ή να την ξαναζήσουν. Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί θα έχουν έρθει. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός που δεν είναι σπάνιος σίγουρα, έτσι. Αλλά θα υπάρχουν προφανώς και κάποιοι που μπορεί να μην έχουν έρθει. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία.

Μαράκης λέει: εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να πάρουμε παίκτες μετά την αεροσκοπήση της Ευρωπαϊκής Λίστας. Και εξηγώ, λέει, ότι στο υπάρχουν ρόστερ, υπάρχουν οι παίκτες ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη. Πολλοί φοβούνται, λέει, ότι η ομάδα θα κουραστεί 2-3 μήνες όμως. Σε 2-3 μήνες όμως, εάν κάνουμε, λέει, πιο δεύτερες μεταγραφές για να παίξουν μόνο στην Ελλάδα και να ξεκουράζουν τους Ευρωπαίους ώστε να μην σκάσουν, δεν υπάρχει νόημα. Δεν το καταλαβαίνω τώρα, ρε Σιμάνο. Δηλαδή, να πάρεις παίκτες, ποιους παίκτες να πάρεις, Όταν λες δεύτερες μεταγραφές, τι εννοείς δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ή θα κάνεις μια καλή μεταγραφή ή να μην την κάνεις. Τι μεταγραφή να κάνεις δηλαδή. Όταν λες δεύτερη μεταγραφή, τι εννοείς, ας πούμε. Να κάνω τα ρεπό, ας πούμε. Και ποιος παίκτης θα έρθει να κάνει τα ρεπό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα έρθουν εδώ πέρα και θα ξέρουν ότι θα παίξουν Ευρώπη, ας πούμε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, ρε Σιμάνο. Ποιος θα έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα. Ποιος.

Να πω ότι το μάτς Κυπέλλου αύριο το δείχνει ο Sky, έτσι. Τα περισσότερα παιχνίδια Κυπέλλου τα δείχνει ο Sky στο ελεύθερο κανάλι για την ώρα. Έτσι, στο ελεύθερο κανάλι για την ώρα, στο Sky. Οπότε εκεί θα δούμε και το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου. Σήμερα έχουμε το πρώτο μάτς στο Παναθηναϊκό, Βόλος Καλαμάτα, στις 6 το απόγευμα.

Είπα και στον πρόλογο ότι ο Όφη, αν πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, έχει πιθανότητες να μπει στην τετράδα, να πάει απευθείας στα προημιτελικά. Γιατί έχει τρία θεωρητικά παιχνίδια που είναι πιο βατά. Κάνα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Και με τη Λάρισα, ας πούμε, εκτός έδρας δεν είναι εύκολο. Όσο και αν είναι η Λάρισα δεύτερη εθνική φέτος, εντάξει, παραμένει η Λάρισα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν θα είναι τόσο εύκολο το μάτσα, αλλά τέλος πάντων, Όφη έχει το πρώτο λόγο. Και με τη Λάρισα λοιπόν εκτός έδρας και με τον, σίγουρα με τον Έστω Χρυσού που έχει στο Ηράκλειο και με το Βόλο τελευταία αγωνιστική στο Ηράκλειο. Από την άλλη βλέπω ότι και η ομάδα στο τετράδα αυτή της κορυφής έχει δύσκολα παιχνίδια. Ειδικά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολα μάτς. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Όφη. Παίζει και με τον Άτρο, με το εκτός ο ΠΑΟΚ. Παίζει και με την ΑΕΚ. Παίζει και με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Έτσι, και παίζει και με την Καλαμάτα εκτός. Όσο και αν είναι νεοφώτιστη στην Καλαμάτα. Παίζει δηλαδή μόνο με ομάδες Super League. Αλλά και οι υπόλοιποι έχουν μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή, πέρα από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έχουμε και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που είναι τελευταία αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, το Δεκέμβριο, 2 Δεκεμβρίου. Οπότε οι 10 βαθμοί μπορεί να δώσουν τετράδα, οι 12 σίγουρα. Δηλαδή, αν κάνεις 4 νίκες, έχεις σίγουρα τετράδα. Είσαι σίγουρα στα προημιτελικά, γιατί παίζουν παραλαμβάνω και μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι, οπότε θα έχουν απόγειες. Για τον ΠΑΟΚ μπορεί να έχει περισσότερες απόγειες. Ο ΠΑΟΚ γιατί έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι. Αλλά εντάξει, ακόμα και αν πάρει κάποια ομάδα στα play-off, όπως πήγε και ο Όφη πέρυσι και ο ΠΑΟΚ, και τελικά και οι δυο τους βρεθήκαν στο τελικό. Απλά με την τετράδα γειτόνεις τη φάση των play-off, γειτόνεις ένα παιχνίδι δηλαδή, και έχεις και το πλεονέκτημα της έδρας μετά.

Μαλάκης λέει γιατί ρε Νίκολε, πριν δύο χρόνια λέει ο Νούς και ο Σαλσέδο και ο Μπόρχα ήρθαν για να παίξουν στην Ευρώπη. Αν είναι καλοί θα παίξουν όλα τα μάτια στην Ελλάδα. Δεν ρε Σιμάνο Γιαλόφι, δεν έπαιζε στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια. Το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Δεν έπαιζε στην Ευρώπη όφι. Γιατί να μην έρθουνε. Τώρα παίζει στην Ευρώπη όμως. Δηλαδή τι θα πάει να πει σε ένα παίκτη, έλα. Αλλά δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ρε Σιμάνο. Εντάξει, μπορεί να βρεθεί και κάποιο παίκτη, αλλά. Τώρα εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο να σου πω την αλήθεια.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 3, ώρα να κλείσουμε μία ακόμα εκπομπή, μία ακόμα ανατροπή και πέναλτι εδώ στο Sport FM 104,2. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν Νίκος Μαρκάκης για περίπου 2 ώρες. Στη τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση των ήχων και στην μουσική επιμέλεια, ο Βαγγέλης Γίτινας. Θα τα πούμε πρωτοδόσια πάλι αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2, στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και καλό μήνα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωσης σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikoulia.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Πολίτικα 89,8. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Να μου πείτε πιο καλό φθινόπωρο με τέτοιο καιρό. Τι να κάνουμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είναι η πρώτη του μέρα.

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι. Είναι απολύτως καλοκαιρινός, αλλά είπαμε, ημερολογιακά μπήκαμε στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμη κάπως ο καιρό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, για να δούμε πώς πήγαν οι εκτόσεις, αλλά και γενικότερα ποια είναι η εικόνα σήμερα στην αγορά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για να δούμε πώς ξεκινάει σήμερα το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τους πούμε λοιπόν καλό σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλό ακαδημαϊκό έτος στους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως σήμερα είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και γι' αυτό είναι η αρχή της συνδίκτου, όπως λέγεται, και γι' αυτό θα κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στη συνέχεια. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 244η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:46 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Όπως σας σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα είναι η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Όμως σήμερα τιμάται και η μνήμη ενός ιδιαίτερου, θα έλεγα, ασκητή, του Σιμεών του Στυλίτη. Σήμερα λοιπόν αναφέρει σχετικά για τη σημερινή αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και για τη σημερινή γιορτή, το site της Ναυτεμπορικής, το ναυτεμπορική.gr, ότι όσον αφορά τον Σιμεών το Στυλίτη, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα, εγκατέλειψε ακόμη και το μοναστικό κελί για να ζήσει στην κορυφή ενός στήλου εκτεθειμένος στον ήλιο, στη βροχή και στο κρύο. Η ακραία επιλογή του γέννησε ένα ολόκληρο ασκητικό ρεύμα που επιβίωσε επί αιώνες. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, δεν πρόκειται για πρωτοχρονιά με τη σημερινή κοσμική έννοια. Είναι η έναρξη του ετήσιου λειτουργικού κύκλου, μέσα στον οποίο ξεδιπλώνονται οι μεγάλες εορτές, η περίοδοι νηστείας και οι μνήμες των Αγίων. Μάλιστα, χθες σας διάβασα και ένα απόσπασμα από σχετικό μήνυμα που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την σημερινή έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Η επιλογή της ημερομηνίας, αναφέρει δημοσίευση, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Στο ρωμαϊκό και αργότερα στο βυζαντινό κόσμο χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα χρονολόγησης βασισμένο στην ίνδικτο, δηλαδή σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 15 ετών. Από εκεί προέρχεται η φράση που εξακολουθούμε να συναντούμε κάθε 1η Σεπτεμβρίου στα εκκλησιαστικά ημερολόγια. Αρχή της ίνδικτου, ήτη του νέου έτους. Η λέξη ίνδικτος προέρχεται από το λατινικό ίνδικτιο και αρχικά συνδεόταν με την αναγγελία ή τον καθορισμό φορολογικών υποχρεώσεων. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι φορολογικές εκτιμήσεις και άλλες διοικητικές διαδικασίες άρχισαν να οργανώνονται σε κύκλους ετών. Σταδιακά επικράτησε ο 15ετής κύκλος της ίνδικτου, ο οποίος απέκτησε τόσο μεγάλη διοικητική σημασία ώστε χρησιμοποιούνταν για τη χρονολόγηση εγγράφων. Η αρχή της Ινδίκτου συνδέθηκε τελικά με την 1η Σεπτεμβρίου και η πρακτική πέρασε από τη διοίκηση της Αυτοκρατορίας στη Βυζαντινή και εκκλησιαστική παράδοση. Έτσι, ένας όρος που κάποτε είχε κυρίως φορολογικό και διοικητικό χαρακτήρα επέζησε επί πολλούς αιώνες μέσα στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Γιατί όμως Σεπτέμβριος? Η αρχή του φθινοπόρου αποτελούσε ούτως ή άλλως σημαντικό σημείο για τις αγροτικές κοινωνίες. Ο κύκλος της προηγούμενης σοδειάς ολοκληρωνόταν και άρχισε η προετοιμασία για τη νέα περίοδο καλλιέργειας. Η εκκλησιαστική παράδοση έδωσε στην ημερομηνία και θεολογικό περιεχόμενο. Στη λατρεία της ημέρας δεσπόζει η Ευαγγελική περικοπή, στην οποία ο Χριστός εισέρχεται στη συναγωγή της Ναζαρέτ και διαβάζει από τον προφήτη Ισαΐα: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Η αναφορά στο δεκτό εν εαυτό του Κυρίου συνδέθηκε λειτουργικά με την αρχή του νέου έτους. Σύμφωνα με το εορτολόγιο όμως, σήμερα τιμώνται και οι 40 Παρθένες και ο Άγιος Αμμούν, Όσιος Μελέτιος ο Νέος, ο Δίκαιος Ιησούς του Ναβί, οι Άγιοι Εύωδος Καλίστη Αγαθόκλια και Ερμογέννης, η Οσία Χάιδο από τη Χαλκιδική. Και πόσοι γιορτάζουν? Πάρα πολλοί. Ακούστε τα ονόματα: Αδαμάντιος, Διαμάντο, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Ευτέρπιος, Θάλια, Θαλής, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Καλιστό, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, Σιμεών, Ισμήνη και Πολυτίμη. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσους έχουν γενέθλια.

Στην επικαιρότητα να μπούμε τώρα, βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι έχουμε δυστυχώς άλλο ένα πνιγμό στην Κρήτη, νεκρός 76χρονος Πολωνός στο Ρέθυμνο. Έσπευσαν διασώστες, μήπως προλάβουν, όμως δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Εξέπνευσε ο άνθρωπος και έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Επίσης διαβάζω εδώ στο politica.gr ένα σχόλιο άρθρο σχετικά πάλι με έναν πολύ έξυπνο οδηγό, ο οποίος έκανε προσπέραση στη διπλή γραμμή μέσα στο τούνελ. Δηλαδή πια το έχουμε χάσει εντελώς δυστυχώς σχετικά με την κυκλοφοριακή μας αγωγή. Και μάλιστα ο σχολιογράφος εδώ που σχολιάζει το σχετικό συμβάν λέει να μπουν παντού κάμερες. Πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μια λύση, εάν δεν είναι η μόνη λύση, να μπουν κάμερες στα κέρια σημεία, να διαπιστωθούν, και σίγουρα η τροχιά ξέρει που είναι τα κέρια σημεία, για να μπουν κάμερες και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται, διότι είναι πραγματικά φορείς θανάτου. Πραγματικά. Και εμένα προσωπικά με έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις και έχει πάει το αίμα στα πόδια μου, που λέμε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τιμωρούνται, και όταν τιμωρηθούν αυτοί θα παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Πόσες φορές δεν έχετε οδηγήσει και έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους? Ο άλλος προθές έσπασε τα κολονάκια για να κάνει προσπέραση. Και άλλα κρέα, με τις νταλίκες, με τα βιτιοφόρα, τους υποτιθέμενους επαγγελματίες οδηγούς.

Χθες ξεκίνησε και η πρωτοβουλία για τις εκπτώσεις σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, 1740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνεται στο 9,5%. Οι χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, με ανανέωση κωδικών από την 1η Νοεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τις νέες τιμές στα καταστήματα και στην πλατφόρμα posokani.gr. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται πάνω από 100 βιομηχανίες, προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών, καλύπτοντας τόσο επώνυμα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Χθες έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Όπως αναφέρει στο σελίδα in.gr, πρόκειται για ένα εμβληματικό και πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα που εντάσσεται στη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων και την Ατζέντα 2030 και είχε πάρει την τελική έγκριση από το Κισεά στις 23 Ιουλίου και ενώ η χώρα βρίσκεται ατύπως σε προεκλογική περίοδο, λέει η ιστοσελίδα. Για το θέμα αυτό της ασπίδας του Αχιλέα θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη από το freepress.gr, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.

Μια καλή είδηση είναι και αυτή ότι επιστρέφεται ενίκιο με διπλή πληρωμή σε 50.000 δικαιούχους. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr αναφέρει: η επιστροφή ενοικίου αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μαζί με μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όλο το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ, που μισθώνουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ ετησίως συν 100 ευρώ ανά παιδί. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορούν αναδρομικά τα ενίκια του 2024, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης για τα μισθώματα του 2025. Ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει σε ποσό που αντιστοιχεί σε 3 ή ακόμη και 4 μηνιαία ενίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή. Για να καταβληθούν τα χρήματα θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΕΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής, καθώς και να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους ο αριθμός της συγκεκριμένης δήλωσης μίσθωσης.

συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, δεσπόζει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Έχουμε νέα ένταση λοιπόν στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα τους πλήξουμε δυνατά, λέει ο Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Και από το earthnews.gr διαβάζω σχετικά ότι νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν εχθές, έπειτα από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τους πλήξουν δυνατά. Οι δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το Fox News ήρθαν μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δύο εκτοξευτήρων πυράβλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις μάλλον, προχώρησαν στην επίθεση αφού εντόπισαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυράβλων που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 7. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν παράλληλα ότι κατέριψαν 2 αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στη θαλάσσια περιοχή του Ορμούζ. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από 3 άγνωστα βλήματα, ενώ διέσχιζε το στενό με κατεύθυνση προς την έξοδό του. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε, σύμφωνα με την Τεχεράνη, να περάσει παρανόμως από το στενό, προσέκρουσε σε 2 ναυτικές νάρκες. Η CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον παραπληροφόρηση. Και αυτή η αναζωπήρωση βέβαια έφερε το φυσιολογικό, τη φυσιολογική συνέπεια να αυξηθεί και πάλι η τιμή του πετρελαίου. Η αναζωπήρωση λοιπόν των εχθροπραξιών, λέει η διαδημοσίευση, προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά, με το Brent που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά να ξεπερνά εκ νέου το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για νέες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα εάν η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ συνεχιστεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω. Είναι άξιο λόγου πάντως το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο και ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπτώσεις σε 1.700 συν προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Κάτι είναι αυτό.

υπάρχει στα social media ένα βίντεο και στα sites που δείχνει το περίφημο πράσινο σπίτι στο Νεπάλ, το οποίο όλα γύρω του έχουν καταρρεύσει και αυτό στέκει χωρίς να μην έχει πάθει τίποτα, που λέει ο λόγος. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και αξιοθέατο, θα έλεγα, αυτό το οποίο φαίνεται στο βίντεο. Και από την αυτεμπορική διαβάζω σχετικά με αυτό το βίντεο ότι έγινε viral, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους λόγους που η κατασκευή άντεξε την ακραία δοκιμασία και δεν κάμφθηκε από την πλευρική πίεση του υδάτινου τείχους. Στο διάλογο παρενέβησαν και πολιτική μηχανική του Architecture Presentation, διευκρινίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε καθαρή τύχη. Το κτίριο παρέμεινε ακλόνητο την ώρα που οι γειτονικές υποδομές κατέρεαν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα τυπικά σχέδια κατοικιών αντέχουν κυρίως κατακόρυφα φορτία, αλλά συχνά καταραίουν από πλευρική πίεση. Το συγκεκριμένο κτίριο άντεξε χάρη στο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τις συνεχείς χαλίβδινες ράβδους που συνέδεσαν άρρηκτα τα υποστηλώματα, τις δοκούς και τα θεμέλια σε ένα ενιαίο άκαμπτο σκελετό. Κατά την πρόσκριση του υδάτινου όγκου, το ενισχυμένο πλαίσιο απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε στο έδαφος. Να γιατί μιλάμε για κατασκευές και εμείς εδώ και για καλές κατασκευές όταν συμβαίνει ένας ισχυρός σεισμός. Η καλή κατασκευή είναι αυτή που θα σε σώσει. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1.000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωση σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Τίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikoulia.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Αγαπητοί φίλοι, εχθές τελείωσαν και οι εκτόσεις, οι θερινές εκτόσεις. Δεν ξέρω εάν είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, ξέρετε, είναι συνέστημα το να αγοράζεις, κατεβαίνω στην αγορά, έχει εκτόσεις, θα πάρω αυτά που χρειάζομαι, ίσως να πάρω και κάτι που δεν χρειάζομαι, έτσι για να τονωθώ ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Και δεν ξέρουμε βέβαια και τι τζίρος μπορεί να έγινε. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, για να μας δώσει τις πρώτες του εκτιμήσεις σχετικά με την κίνηση την περίοδο των εκτόσεων, αλλά και την εικόνα της αγοράς γενικότερα. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ημερολογιακά τουλάχιστον, λοιπόν, γιατί από καιρό δεν βλέπω να είναι ακόμα φθινόπωρο.
1: Εντάξει, ημερολογιακά όμως.
0: Εσείς πάντως, μια και το αναφέρουμε, εσείς τα καταστήματα εννοώ γενικά, έχετε φροντίσει για τα εποχιακά ρούχα, τα εποχιακά παπούτσια, ό,τι της εποχής, τα σχολικά είδη φαντάζομαι, για εκείνους που εμπορεύονται σχολικά είδη, έτσι, είστε προετοιμασμένοι για το φθινόπωρο, υποθέτω.
1: Κοίτα, είναι κάποια καταστήματα που όντως είναι προετοιμασμένα, τα σχολικά δηλαδή, όσοι ασχολούνται με σχολικό είδος, είτε είναι φόρμα ή παπούτσι, σχολικά ή διχαρτικά βιβλία, τετράδια, είναι ήδη έτοιμες. Τρίνες είναι ήδη έτοιμα τα καταστήματα. Εμείς τώρα στην ένδυση και στην υπόντηση το πάμε λίγο παραπέρα, με το σκεπτικό ότι ο καιρός δεν θα πάρει κάποιος πλεκτό, ούτε που παν.
0: Σίγουρα.
1: Κρατάει λίγο το καλοκαιρινό, οπότε γι' αυτό και έχει θεσμοθετηθεί το δεκαήμερο των προσφορών μετά τις εκτόσεις.
0: Α, τώρα έχουμε δεκαήμερο προσφορών.
1: Ναι, έχουν το δικαίωμα, θα βάλουν προσφορές.
0: Α, έχουν το δικαίωμα.
1: Λόγω του ότι είναι εποχιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μπλουζάκι, το τισέρ, το κοντομάνικο, δεν μπορείς να πας σε ένα κατάστημα και να σου πει ο καταστηματάρχης, άνοιξαν οι εκτόσεις, δώσε μου το οθογράφι. Από την προηγούμενη μέρα το είχαν σε μια έκπτωση ανεξάρτητα με το ποσοστό που το είχαν βάλει. Οπότε κρατάει λίγο. Από εκεί και μετά το αποτύπωμα που άφησαν οι φετινές, θερινές εκτόσεις, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το top, τέλος πάντων, δεν ήταν τόσο καλό. Δούλεψε το καλό ρούχο και το λέγαμε και στο παρελθόν, ότι ο κόσμος ψωνίζει αυτά που χρειάζεται. Το αυτό που περνάει, το βλέπει, το αρέσει, το παίρνει, έχει ελαχιστοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των κοινωνικών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, κινήθηκε η αγορά. Δεν ήταν όμως από τα... καλά. Ήταν καλύτερα από τους προηγούμενους μήνες, ήταν σαφέστατα καλύτερα. Απλά, αν κοιτάξουμε το περσινό με το φετινό, έχουμε μια πτώση περίπου στο 3,2% με βάση τις στατιστικές του ΙΝΕΜΗ, που ξέρεις, δουλέψαμε και δώσανε στοιχεία για την έρευνα που κάνουμε. Φέτος όμως παρατηρήθηκε, και είναι πρωτοφανίστικο αυτό και είναι και ανησυχητικό, όχι γιατί λέμε, ξέρεις κάτι, λυπηθήκαμε τις μεγάλες, ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται και αυξάνεται. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε μια πτώση στις μεγάλες, στα μεγάλα καταστήματα, που αυτά δεν είχαν τόσες ιδιαίτερες. Φέτος είναι πιο μεγάλη η πτώση στα μεγάλα καταστήματα από ό,τι στα μικρά. Δηλαδή τα στατιστικά μας δεν λένε ότι είναι στο 6% οι πτώσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Και πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά δείχνεται το αποτύπωμα ότι η κατανάλωση των οικοκυριών έχει ελαστοποιηθεί. Το budget που έχει να καταναλώσει μια οικογένεια έχει μειωθεί. Και ενώ παλιότερα ήταν σε τα μεγάλα καταστήματα δεν πέφτανε.
2: Όταν λέτε μεγάλα καταστήματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, εννοείτε τα μεγάλα καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ή γενικά τα μεγάλα καταστήματα στην αγορά?
1: Και μη μέλη.
2: Και μη μέλη, μάλιστα. Και μη μέλη. Μάλιστα.
1: Καταστήματα όπως είναι οι πολυεθνικές, όπως είναι καταστήματα μεγάλα και του Εμπορικού Συλλόγου.
2: Μάλιστα.
1: Θα σας πω, οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώσαν μείωση 6% φέτος που έγινε, δεν είναι, αυτό δεν το συνηθίζει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνε καλά πιο πολλές φορές, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
1: Πάνε καλύτερα από τα μικρά. Φέτος δηλώνουν ένα 3% μείωση οι μικρές επιχειρήσεις και ένα 6% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε εμείς οι μικρές ότι είχαμε μικρότερο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από μακριά και αυξάνεται.
2: Άρα αυτό εσείς το αποδίδετε στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, του πολίτη.
1: Δεν έχω κάπου αλλού να το αποδώσω.
2: Mm-hmm.
1: Όταν αν υπήρχε σε ένα κλάδο αύξηση και σε ένα άλλο κλάδο μείωση, δηλαδή αν κατατάξουμε τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες και πούμε ότι αυτές είναι οι μικρές και αυτές είναι οι μεγάλες, στις μικρές επιχειρήσεις, αν υπήρχε μείωση και αύξηση μεγάλες, θα πούμε ότι μετατοπίστηκε ο κόσμος, άλλαξε συνήθειες και πήγε στα μεγάλα ή το αντίθετο.
2: Mm-hmm.
1: Όταν όμως παρουσιάζεται μείωση και στις δύο πλευρές, και στους μεγάλους και στους μικρούς, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι... Είναι καθαρά ότι έχει πέσει, μάλλον έχει μειωθεί το αγοραστικό, η αγοραστική δύναμη στην οικογένεια.
2: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω γιατί έγινε αυτό.
2: Ναι.
1: Το να μετατοπίστηκε ένα μέρος που μετατοπίζεται, ένα μέρος στα e-shop,
2: ναι,
1: ειδικά στα αστιατικά e-shop που δεν έχουμε εκεί εμείς άμεση πρόσβαση, να πω ότι μετατοπίστηκε, αλλά δεν γίνεται να έχει πάει τόσο πολύ.
2: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα. Εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό ή όχι?
1: Ακούστε, εμείς...
2: Εννοώ ως εμπορικός κόσμος, όχι εσείς προσωπικά.
1: Έχουμε μιλήσει και με την Νομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και με την ΕΣΕΕ, τη Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχουμε τις προτάσεις μας για τη ΔΕΘ. Εκεί τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα μας πούνε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να δούμε. Γιατί όταν λέμε είναι μια μικρή επιχείρηση και μπορεί να την κοστολογούμε μικρή, είναι μικρές αλλά είναι πολλές. Και το έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτές οι μικρές και είναι πολλές, είναι ο πρώτος εργοδότης της χώρας. Τα καταστήματα που είναι κάτω από την ομπρέλα της ΕΘΕΕ είναι ο πρώτος εργοδότης σε όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, στηρίζονται πάρα πολλά νοικοκυριά, γιατί όταν είσαι ο πρώτος εργοδότης πάει να πει ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που βιοπορίζονται από αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει το κράτος να σκέψει και να δει πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι μια μικρή επιχείρηση έξι και τι έγινε είναι μικρή, ενώ μια μεγάλη αλλάζει με την εικόνα, ήταν μεγάλη και έκλεισε. Και οι μικρές όταν είναι πολλές και κλείνουν, έχουμε θέματα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κρατηθούν αυτές οι επιχειρήσεις ή να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν κι άλλες.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε από επαφές που θα έχετε, εάν προκύψει κάτι καλό.
1: Ναι, τώρα εμείς απλά τι κάνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε, εκτός από τις αποφάσεις και τις προτάσεις που έχουμε κάνει και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται,
2: ναι,
1: κοιτάζουμε τώρα πώς θα πάει και ο καιρός. Τα καταστήματα θα κρατήσουν ένα δεκαήμερο εκτόσεων, άρα ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να κατεβαίνει, να κάνει τα ψώνια που χρειάζεται τα άμεσα. Και μετά μπαίνουμε σε χειμερινό, σε φθινοπορεινό, ξεκινάμε δηλαδή με λίγο πιο ελαφρύ ρούχο και μετά μπαίνουμε στο χειμερινό.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι οι επιχειρηματίες, να είμαστε αισιόδοξοι και να σκεφτόμαστε το καλό, να σκεφτόμαστε ότι θα είναι μια καλή χρονιά, και να επενδύουμε σε, σε κάτι με ένα καλό πρόσημο. Από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκπτώσεις, αλλά είδα μια ανακοίνωση και βγάλατε και μάλιστα είχαμε χθες και την εξέλιξη και μιλάω για, για το κτίριο που πρόκειται να γίνει δομή μεταναστών. Έχετε εκφράσει ως εμπορικός σύλλογος την αντίδρασή σας από ό,τι είδα, όπως επίσης μια παρέμβαση νέα έκανε και το επιμελητήριο. Χθες ο Δήμαρχος είπε ότι θα γίνει συνάντηση στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και θα πάνε και εκπρόσωποι εκεί των κατοίκων. Δεν ξέρω αν θα πάτε και εσείς, δηλαδή εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Ποια είναι η στάση σας απέναντι, ποιο είναι το σχόλιο σας και η στάση σας και η θέση σας απέναντι σε, σε αυτό το γεγονός της δημιουργίας της δομής?
1: Το πρόβλημα με τη δομή στο κτίριο του Σκουλουδί είναι ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι κατοίκοι, δεν ξέρουν ποια θα είναι. Ποιος είναι ο τρόπος διαμονής, αν θα είναι ελεύθερη, αν θα είναι κλειστή, αν... Δηλαδή, βρήκαμε ένα ακίνητο, είπαμε θα το βάλουμε εκεί, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, αλλά κάτσε να εξηγήσει τον κόσμο πώς δουλεύει αυτό και γιατί δουλεύει αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ κατά τη δική μου άποψη, και εκφράζω και, και τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου, αυτή η δομή θα πρέπει να ήταν εκτός κατοικημένης περιοχής. Θα πρέπει να ήταν να είναι, και να είναι μια δομή φιλοξενία για λίγο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
1: Ήρθαν, τους πήραμε τα στοιχεία, είδαμε ποιοι είναι και ή επιστρέψαν από εκεί που ήρθαν ή μείναν, πάνε εκεί που θέλουν να πάνε.
2: Άρα αυτό που εννοείται, κύριε Σκουλούδη, δεν υπάρχει ενημέρωση εκ μέρους της κυβέρνησης για τη μορφή της δομής.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος ακούει. Αν υπήρχε μια ενημέρωση, ενδέχεται να μην υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ακούνε θα βάλουμε τις μετανάστες εκεί και μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν ενημερώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα μπουν εκεί, να γίνει ταυτοποίηση, να μην είναι σε ένα άδειο χώρο, θα πρέπει να είναι σε ανθρώπινο περιβάλλον, να έχουν τους όρους υγιεινής και μετά από εκεί θα γίνει αυτό. Γιατί αν ήξερε ότι για να μην είναι συσσωρευμένοι στο λιμάνι, σε ένα κοντέινερ, σε ένα παλιό ψυγείο, σε ένα οπουδήποτε, φτιάχνουμε μια δομή να μπουν μέσα μέχρι να γίνει ταυτοποίηση και μετά να γίνει η απέλαση ή να πάνε κάπου αλλού όπου επιθυμούν. Δεν νομίζω να υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Ο κόσμος ακούει τη δομή του Σκουλούτ και νομίζει ότι θα πάνε να μείνουν εκεί και θα τον βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν και θα είναι δηλαδή απλά γειτόνι τους.
2: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό αντιδρούν κιόλας, γιατί δεν τους γνωρίζουν.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν εξηγήσει τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι. Κύριε Σκουλούδη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να πω εγώ. Θα πω ένα καλό φθινόπωρο.
2: Καλό φθινόπωρο. Και σε εσάς.
1: Να είμαστε καλά. Και από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Σκουλούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης. Ακούσαμε για την εικόνα στην αγορά. Καταρχάς να πούμε ότι μετά τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές και σιγά σιγά θα αρχίσουν να προμηθεύονται και τα καταστήματα, τα είδη που θα είναι ανάλογα του καιρού. Επίσης θα έχουν επαφές για να δουν αυτή την όχι τόσο καλή εικόνα στην αγορά, στη μείωση την, που οφείλεται στη μείωση την αγοραστική του καταναλωτή. Μετράει και το παραμικρό ευρώ για να ξοδέψει και να πάρει αυτά που, όπως είπε και ο κύριος Σκουλούδης, χρειάζεται.

τι λέγαμε το πρωί σχετικά με τους κυρίους εντός εισαγωγικών και κυρίες, γιατί κάποιες παραβάσεις, αν και δεν έχω δει για τη σε διπλή γραμμή κυρία, έχω δει άλλες παραβάσεις να κάνουν οι κυρίες. Σχετικά λοιπόν με αυτούς τους κυρίους που πατάνε τις διπλές γραμμές και κουβαλούν το θάνατο με αυτόν τον τρόπο, ή που προσπερνούν και διπλή γραμμή και πάνω στη στροφή. Διαβάζω τώρα εδώ ότι νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας όμως στην Αττική. Και το διαβάζω για να πω ότι αυτό που θα διαβάσω τώρα πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Νέα δεδομένα λοιπόν στη διαχείριση κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Convos, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εδώ εστιάζεται στη συμφόρηση. Κάτι τέτοιο, με κάμερες και με drones, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και στους δρόμους της Κρήτης. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν άρον-άρον να μας σκοτώσουν, θα πρέπει κάποτε να τιμωρηθούν. Και αυτό θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους. Ο πρώτος που θα φάει το μεγάλο πρόστιμο ή θα του αφαιρθεί το δίπλωμα ή δεν ξέρω τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους να μην το κάνουν.

καλά το άλλο φοβερό, αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχαμε τρεις νεκροί μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκρούς μέσα στην Αθήνα από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκροί παρακαλώ μέσα στην Αθήνα, σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όπως είπαμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινείται σε κάθετη οδό και επιχείρησε να εισέλθει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα που κινούνταν στη Λεωφόρο. Και τα λέω έτσι με αυτόν τον τόνο, διότι πόσο συχνά το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Αυτός που βγαίνει από κάθετο πρέπει να κοιτάζει, δεν είναι κύριος δρόμος. Πρέπει να κοιτάζει δεξιά, αριστερά αν είναι διπλής κατεύθυνσης, από την κατεύθυνση αν είναι μονόδρομος, που είναι ο μονόδρομος. Δεν γίνεται να βγαίνεις από κάθετο και να μην βλέπεις πού βγαίνεις και πού πηγαίνεις. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα δύο δίκυκλα κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου και δεν είχε επιβάτες. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών, μια γυναίκα 27 ετών και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Και οι τρεις επέβαιναν στις δύο μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το δεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Α, άλλη ιστορία κι αυτή. Ωστόσο, πρόκειται για αρχική εκτίμηση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και αναζητά τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Τώρα λέει ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Εάν η μία εκινείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή είχε προτεραιότητα. Εκτός αν υπάρχουν φανεί που λέει εδώ, δηλαδή φανάρια, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για κάποιο λόγο μπορεί να μην λειτουργούσαν και έγινε, δεν ξέρανε πώς να συνεννοηθούν, δεν ξέρουμε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κυκλοφορούμε χωρίς να τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα να περάσει. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση εδώ, στη διασταύρωση που πάει για την Πρασά. Ο δρόμος πρέπει να πω στους οδηγούς που είναι μπροστά από τα εργοστάσια, δηλαδή από γνωστή εταιρεία επίπλων και από γνωστή εταιρεία κατασκευής πλήθων για οικοδομές, έτσι, αυτός ο δρόμος δεν είναι κύρια κυκλοφορίας, δεν έχει προτεραιότητα. Πάνε λοιπόν να μπουν στο δρόμο για την Πρασά τα αυτοκίνητα και δεν σταματάνε. Κάποιος να έρχεται από την άλλη πλευρά της βιομηχανικής, θα υπάρξει σύγκρουση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, αλλά θα υπάρξει σύγκρουση, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι επειδή είναι ευθεία ο δρόμος, ουσιαστικά στρίβεις αριστερά. Οπότε πρέπει να σταθείς, να δεις αν από πάνω έρχεται κάποιος. Και μετά να μπεις στον δρόμο που πάει για Πρασά. Επειδή το βλέπω κάθε μέρα αυτό το συμβάν να γίνεται εκεί και βλέπεις νταλίκες, μοτοσυκλέτες, όλα τα είδη των οχημάτων και τρέχουν. Τρέχουν, νομίζουν ότι είναι προτεραιότητας δρόμος. Δεν είναι προτεραιότητας. Στρίβεις αριστερά. Μπορεί να φαίνεται ότι ο δρόμος είναι ευθεία, αλλά δεν είναι ευθεία. Στρίβεις αριστερά. Και πρέπει να σταθείς να δεις αν από πάνω έρχεται, από το άλλο ρεύμα δηλαδή, έρχεται κάποιος άλλος. Γιατί εάν δεν το δεις και τρέχει και ο άλλος, σίγουρη η σύγκρουση. Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε από τους 89,8 την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σας έχω ενημερώσει μάλλον ότι σήμερα είναι η έναρξη του σχολικού έτους, αλλά για τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί ξεκινάνε το σχολικό έτος 2026-2027. Και ακαδημαϊκό έτος. Είναι αρχή και σχολικού για τις δύο βαθμίδες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και ακαδημαϊκού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας έχω προαναγγείλει ήδη ότι για αυτό το γεγονός θα συνομιλήσουμε τώρα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Να ευχηθώ κι εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλους όσους μας ακούνε, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γιατί η σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα, αλλά ναι, το διδακτικό έτος ξεκινάει την άλλη Παρασκευή που είναι ο αγιασμός στις 11 του μήνα.
0: Στις 11 του μήνα.
1: Όπως θα είπατε πολύ σωστά, σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις θέσεις τους, στα σχολεία, κάνουν την αντίστοιχη αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Να πω εδώ ότι χθες, Δευτέρα 31 Οκτώβου, τοποθετήσαμε τους νοδιόρους τους εκπαιδευτικούς, 87 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στο Ηράκλειο.
0: Τι είναι αυτή η νηπιαγωγή, οι δάσκαλοι?
1: Είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και
0: μαζί.
1: Ειδική εισαγωγή. Mm-hmm. Τοποθετήθηκα λοιπόν και μαζί με τις τοποθετήσεις αυτές ολοκληρώθηκε όλος ο κύκλος των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών. Ah. Ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, mm-hmm, τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεις εντός ΠΙΣΠΕ, εντός του νομού δηλαδή, αλλά και mm-hmm από νομό σε νομό. Και έχουμε και τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε 31-8, δηλαδή ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος, mm-hmm, και τώρα πια αυτό που θα ακολουθήσει είναι οι προσλήψεις των αναπληρωτών.
0: Mm-hmm.
1: Οι αναπληρωτές έρχονται να καλύψουν τα λειτουργικά κενά, αυτά που δεν είναι δηλαδή οργανικά. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στο νομό Ηρακλείου και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καλυφθεί το σύνολο των οργανικών κενών, γιατί όταν πρέπει να κάνεις ένα μόνιμο διορισμό, ο μόνιμος διορισμός γίνεται πάντα σε υπαρκτό οργανικό κενό. Δεν μπορείς να διορίσεις μόνιμα κάποιο σε λειτουργικό κενό.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ελλάδος. Τώρα, περιμένουμε σήμερα,
0: ναι,
1: θα πάρουν το SMS οι αναπληρωτές εκείνοι οι οποίοι διορίζονται, που αναφέρει, που δηλώνει σε ποιο τόπο θα διοριστούν. Mm-hmm. Κάποιοι θα διοριστούν στο νομό μας, κάποιοι άλλοι στους υπόλοιπους δομούς της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτη λοιπόν, πρώτη του μηνός, θα έρθει αυτό το μήνυμα στα παιδιά αυτά τα οποία διορίζονται. Τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, εμείς θα πρέπει να καταχωρήσουμε στον ΟΨΥΔ, στο ενιαίο σύστημα, που μέσα από αυτό θα μπουν ηλεκτρονικά και θα διαλέξουν την συγκεκριμένη θέση στην οποία θα δουλέψουν φέτος οι αναπληρωτές με βάση τη σειρά κατάταξη τα μόρια τους. Θα πρέπει να καταχωρήσουμε λοιπόν όλα τα κενά. Άρα σήμερα προσλαμβάνονται, ανακοινώνονται οι διορισμούς τους, αύριο εμείς βάζουμε στο σύστημα τα κενά και την Πέμπτη στις 3/9 οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες με μια σειρά προτίμησης. Όπως είπαμε, με τη σειρά κατάταξη τους στους πίνακες.
0: Mm-hmm.
1: Και την Παρασκευή οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν από εμάς σε σχολικές μονάδες. Δηλαδή με βάση αυτή τη σειρά που έχει ο καθένας,
0: mm-hmm,
1: και με βάση τη δήλωση προτιμήσεων που έχουν κάνει, την Παρασκευή εμείς θα ανακοινώσουμε πού πάει ο καθένας. Τη Δευτέρα 7 του μηνός και την Τρίτη 8 του μηνός έχουν προθεσμία να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που θα τους τοποθετήσουμε. Δηλαδή κάποιοι που είναι από εδώ από την Κρήτη θα πάρουν αμέσως τη Δευτέρα να λάβουν υπηρεσία. Γιατί με την ανάγκη της υπηρεσίας προσμετράται την προϋπηρεσία, τους πληρώνονται και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα ενδεχομένως να έρθουν την Τρίτη. Γι' αυτό δίνουμε πάντα ένα περιθώριο 2 ημερών, παρόλο που από σήμερα θα ξέρουν ότι πάνε Ηράκλειο, δεν είναι, θα το μάθουν την Τρίτη. Την Τρίτη, mm-hmm, τη Δευτέρα θα ξέρουν τη Δευτέρα ότι πρέπει να πάνε στο συγκεκριμένο σχολείο για να λάβουν υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δευτέρα Τρίτη λοιπόν να λαμβάνουν υπηρεσία. και την Παρασκευή που γίνεται ο λογαριασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Έτσι θα έχουν πάει, θα έχουν αναλάβει υπηρεσία και θα περιμένουν τους μαθητές τους. Αυτό θα είναι το χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται με βλαβική, έτσι, πολύ συνέπεια κάθε χρόνο, και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα. Βεβαίως πάντα θα υπάρχουν και οι ανακατατάξεις τελευταίας στιγμής, οι άδειες, οι αναρωτικές, οι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες, αλλά θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε και την εμπειρία ώστε να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά.
0: Έτσι που τα περιγράφετε, κύριε Μπελαδάκη, τα πράγματα τη νέα χρονιά θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη και από τις προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πάντα να ξέρετε ότι στην εκπαίδευση, όταν διαχειρίζεσαι ένα ανθρώπινο δυναμικό 4.600 εκπαιδευτικού που είναι στο νομό Ηρακλείου, να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και εγκατατάξεις. Mm-hmm. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στους 87 νεοδιόριστους συναδέλφους μας, οι 23 βγήκαν αμέσως σε άδεια. Μητρότητας, γονική, επαπειλούμενες εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι φυσιολογικό σε μια διαχείριση προσωπικού πολύ μεγάλο, με μεγάλο αριθμό, έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Βεβαίως πάντα πρέπει να γίνει μια ορθολογική μεταχείριση. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις ανθρώπους να κάθονται για να περιμένεις αν κάποιος αρρωστήσει, αν κάποιος πάρει άδεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται ένας πολύ καλός προγραμματισμός. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι που η εκπαιδευτική είναι σε διακοπές, εμείς δεν είμαστε διακοπές, είμαστε καθημερινά στο γραφείο και είναι η πιο δύσκολη περίοδος για μας για να προβλέψουμε μέχρι την τελευταία ώρα που θα χρειαστεί, ακόμα και την ώρα των αγγλικών, των νηπιαγωγείων που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα νηπιαγωγεία, ας πούμε, από τα αγγλικά, έτσι. Βέβαιως, να μην παραγνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και αυτοί οι άνθρωποι που θα αρρωστήσουν, θα χρειαστούν κάποια άδεια, που θα χρειαστούν να λείψουν για κάποιο έκτακτο γεγονός. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση ακόμα και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, θα σας πω ότι ναι, και φέτος θα είναι μια χρονιά που θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε να εγγυηθούμε στους μαθητές και στους γονείς που μας ακούνε ότι θα έχουν το δάσκαλό τους να τα περιμένει την ημέρα του αγιασμού και θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές, έτσι, κάποια συμπληρώματα σε κάποιες ειδικότητες για το ολοήμερο, που αυτά, επειδή θα πρέπει με συνέπεια και σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει η πρωινή ζώνη και οι εκπαιδευτικοί του πρωινού κύκλου να δώσουν τα περισσεύματά τους, γιατί ο καθένας έχει ένα υποχρεωτικό ωράριο, πρέπει να το καλύψει. Άρα εάν σε κάποιο εκπαιδευτικό περισσεύουν 2 ώρες, θα τους δώσει το ολοήμερο. Εάν λοιπόν δεν μπουν όλες αυτές οι ώρες στο ολοήμερο, δεν μπορεί να ξέρει αν έχουμε ακόμα 5 ώρες σε μια έλλειψη καλλιτεχνικών εδώ ή ενός θεατρολόγου εκεί. Αυτά, μόλις κυλήσει το πρόγραμμα και μόλις οριστικοποιηθούν, αμέσως θα πάμε στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα το οποίο άπτεται, όχι βέβαια της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το σχόλιο σας. Μιλάω για το θέμα των υποδομών. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο ειδικά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κτηριακό τα νηπιαγωγεία. Όχι πως δεν αντιμετωπίζουν τα δημοτικά, αλλά πιο πολύ τα νηπιαγωγεία. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια βελτίωση? Έχετε πληροφορηθεί από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή φορείς τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο Ηράκλειο?
1: Ναι, ακούστε, οι υποδομές ήταν πάντα για το Ηράκλειο ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω ότι υπήρξε μια περίοδος, καταρχήν τα υπάρχοντα κτίρια τα οποία είναι δημόσια κτίρια περάσαμε μια περίοδο στα δημοτικά σχολεία τουλάχιστον την εποχή του Παραβάν, τη δεκαετία του...
0: Το θυμάμαι, είχα κάνει κι εγώ είχα κάνει κι εγώ μικρό σε αίθουσα με Παραβάν, ναι.
1: Ναι, είχαμε μια αίθουσα λοιπόν αξιοπρεπώσει προκοπής που λέμε, ναι. Και τη χωρίζαμε με ένα Παραβάν στη μέση, την κάναμε 2 αίθουσες για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω βήματα. Ναι. Αυτό στην ουσία κατέστρεψε ακόμα και τα μεγάλα, τα υφιστάμενα κτίρια, στην ουσία τα δημιούργησε πρόβλημα. Διότι όταν κάνεις μάθημα σε μια αίθουσα που έχει Παραβάν, ακούς ό,τι λένε, ο ένας τα ακούει ο άλλος δίπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, μουσική στην μια αίθουσα, αγγλικά στην άλλη, και τα παιδιά ακούνε αυτές τις παρεμβολές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα, και όπως επίσης στα νηπιαγωγεία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα περισσότερα, ιδιαίτερα στο αστικό μισθό της πόλης του Ηρακλείου, είναι μισθωμένα χτίρια.
0: Ναι, είναι μισθωμένα. Ακόμα και σπίτια μισθωμένα είναι.
1: Ναι, σπίτια, αυλές,
0: καταστήματα,
1: ναι. Τώρα, με την έξαρση που έχουν τα Airbnb, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να διώξουν τον νηπιαγωγείο, το όποιο νηπιαγωγείο, και να το κάνουν ενοικιαζόμενο. Ναι. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια, και φέτος υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία τους έχουν κάνει έξωση. Αυτή η ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη για την εξέβρεση του χώρου, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, στους δεκάστοτε Δήμους, έτσι, και έχει υποχρέωση ο Δήμος είτε να μεριμνήσει, είτε να επιχειρηματολογήσει στο δικαστήριο για την αναγκαιότητα και το δημόσιο συμφέρον που απαιτεί να μην λυθεί η μίσθωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι άνθρωποι που δικαιώνονται και παίρνουν πίσω το κτίριο το οποίο τους ανήκει, θα πρέπει πρώτον να αδειάσει το νηπιαγωγείο άμεσα, και δεύτερον εμείς να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή η υποχρέωσή μου είναι να πω στους γονείς, ενώ δεν έχω υποχρέωση να βρω το κτίριο, δεν έχω υποχρέωση να κάνω τη μετακόμιση, ενώ οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από το Δήμο.
0: Από το Δήμο, ο Δήμος είναι αρμόδιος, βέβαια.
1: Να κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά να κάνουμε τον αγιασμό. Καταρχήν και αυτό μας απασχόλησε, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι.
0: Σίγουρα. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεστε. Μια αρμοδιότητα, αλλά εμπλέκεστε των πραγμάτων.
1: Ναι, δεν έχουμε την αρμοδιότητα, θα βρούμε και μοιραζόμαστε το πρόβλημα.
0: Έτσι
1: λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι να προσπαθήσουμε στα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία, τα όμορα σχολεία των περιοχών αυτών, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να βρούμε και να μεριμνήσουμε, ώστε να ελέγξουμε, να βρούμε τέλος πάντων κάποιες αίθουσες για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτό κάνουμε πάντα. Αυτό κάναμε και πέρυσι, αυτό κάναμε και φέτος, και προσπαθούμε στα όμορα, δηλαδή στο δημοτικό σχολείο που θα πάει το νήπιο την επόμενη χρονιά ως πρωτάκι, να φροντίσουμε ώστε εκεί να βρούμε.
0: Σε αυτή την περιοχή δηλαδή, σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, σε αυτή την περιοχή, στα όμορα, βεβαίως ενδεχομένως το όποιο νηπιαγωγείο να μην ανήκει, να μην είναι, ας πούμε, ακριβώς στον ίδιο δρόμο, να είναι στον...
0: Ναι, στον πιο δίπλα, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση η λύση που βρήκαμε τουλάχιστον εμείς είναι αυτές. Τώρα βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να, σε αυτό το μεσοδιάστημα που έχουμε στις 10 ημέρες μέχρι τον αγιασμό, να προλάβουν να γίνει η μετακόμιση και η μεταφορά του εξοπλισμού.
0: Βεβαίως
1: θα είναι εκεί οι συνάδελφοί μας, όπως από σήμερα θα είναι εκεί, σε όλα τα σχολεία, αλλά θα πρέπει να φροντίσει ο Δήμος που έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει και το προσωπικό, ώστε να γίνει η μεταφορά, και επίσης να μεριμνήσει, ώστε να μπορέσει να βαφτεί το χώρος αυτός, να περιποιηθεί και να μπορέσει να είναι έτσι ένας χώρος χαρούμενος για τα παιδιά που θα πάνε.
0: Σαφώς. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να έχει λυθεί και αυτό το θέμα.
1: Και κάνω και μία έκκληση και ζητάω λίγο και τη συνεργασία και την βοήθεια του Δήμου και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της όποια δημοτικής αρχής, όπου χρειάζεται να γίνουν σχετικές παρεμβάσεις για να κάνουμε πιο χαρούμενα και πιο όμορφα τα σχολιά μας, να το κάνουμε.
0: Ναι. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των εκπαιδευτικών, κύριε Μπελαδάκη, γιατί βγήκε σήμερα μία είδηση ότι αυτές τις μέρες θα επιστρέφονται και τα ενίκια στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση γενικά και στην υγεία. Με το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας?
1: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι ένας δύσκολος δρόμος, βεβαίως ίσως να μην είναι ο δυσκολότερος, γιατί έχουμε κάποια νησιά που είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά εντάξει, έχει ακριβά ενίκεια, είναι δύσκολη.
0: Ναι, είναι δύσκολη,
1: γιατί
0: σίγουρα.
1: Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, και είναι και μια τουριστική περιοχή που υπάρχει, ενώ υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν καταλήμματα, καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός έχει τον πρώτο λόγο, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι άλλοι που χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση Η επιλογή που έχει κάποιος νέος εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο, και αυτό το βλέπω καθημερινά, οι άρχοντες συνάδελφοι έχουν αναπληρωτές που μου λένε ότι εγώ θα ήθελα να πάω στη Μεσαρά. Εμείς χαιρόμαστε βέβαια όταν τα ακούμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και λέμε, μα στη Μεσαρά είσαι από εκεί, όχι δεν είμαι από εκεί, αλλά θα νοικιάσω. Και οπότε εκεί είναι η εξέβρεση πιο εύκολη της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση στο Ηράκλειο υπάρχει και αυτή η επιλογή, υπάρχει δηλαδή η επιλογή ενός εκπαιδευτικός να μην μείνει στο Ηράκλειο μέσα. Να
0: για να το λέτε πάει να πει ότι δεν είναι μόνο μία περίπτωση, δηλαδή παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις.
1: Είναι αρκετές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνειδητά να πάνε σε κάποιο μέρος.
0: Ναι, αυτό είναι και καλό για την αποκέντρωση, όπως καταλαβαίνετε, και την ενίσχυση της υπαίθρου. Βέβαια.
1: Γιάννου, ο Δήμαρχος Γιάννου έχει πάρει μια πρωτοβουλία για
0: ναι, ναι, αυτό το διαβάσαμε και είναι προς τιμήν του αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση γίνονται προσπάθειες. Συζητιέται και τώρα, ακούσαμε χθες, ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά ναι. θα τα δούμε και στην πορεία. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθούμε τους συναδέλφους αν κάποιος πάει σε κάποιο μέρος που δεν μπορέσει ή μετακινείται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι το οικονομικό και μπορεί να κάνει μια βελτίωση θέσης. Είμαστε θετικοί πάντα σε αυτό, ώστε να διευκολύνουμε όσο γίνεται τους συναδέλφους. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παιδιά έχουν δικαιώματα, πρέπει να έχουν το δασκαλό τους και ο δάσκαλος βεβαίως μπορεί να έχει δικαιώματα και να πρέπει να ανταποκριθεί στις δαπάνησες στα έξοδα, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε εκπαιδευτικούς στο πιο μακρινό χωριό του νομού και να ασπιρίζουν τους μαθητές τους. Αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να μένει στην πόλη του Ηρακλείου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τη μεταφορά και το κόστος της μεταφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Τους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τη θέση τους και να μετακινηθούν πιο κοντά προς το σημείο κατοικίας τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπελαδάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να πείτε με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους.
1: Θα ήθελα να πω καταρχήν σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά, ότι η Διεύθυνση Ηρακλείου έχει δείξει δείγματα και τα προηγούμενα χρόνια. Θα είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι προκύπτει, σε όποιο πρόβλημα συναντούν. Και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι αφήνουν τους μαθητές σε καλά χέρια. Οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη δουλειά τους, αγαπούν το επάγγελμά τους, αγαπούν αυτό που κάνουν και όπου μπορούμε θα προσπαθούμε να αμβλύνουμε τις δυσκολίες των παιδιών, των μαθητών και των οικογενειών. Βεβαίως θέλω να πω ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί με ανοιχτά και τα μάτια αλλά και τα αυτιά, να ακούμε το όποιο πρόβλημα και να βλέπουμε το οτιδήποτε προκύπτει για να δίνουμε λύσεις. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, τα υπάρχουν πάντα, γιατί εκπαίδευση κάτι ζωντανό που αλλάζει και οτιδήποτε ζει, αναπνέει και αλλάζει, πάντα δημιουργεί και ή παρουσιάζονται και διάφορα προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να τα προσεγγίζεις με θετική ματιά και με διάθεση να τα διορθώνεις και να τα προλαβαίνεις. Ξέρετε, πολλές φορές η διοίκηση δεν είναι κάτι απλό. Ένας άνθρωπος ο οποίος συζείται πρέπει να βλέπει το προηγούμενο βράδυ αυτά που θα βρουν όλοι οι άλλοι το επόμενο πρωί. Άρα εμείς προσπαθούμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις, να προλαβαίνουμε ακόμα και τα κενά, έχουμε κάνει την προεργασία μας, την καταγραφή μας, τα πάντα, αλλά βεβαίως δεν είναι όλα πάντα υπό έλεγχο. Καμιά φορά
0: έτσι, θα πρέπει
1: να τρέχουμε και την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι.
1: Άρα εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και να είναι σίγουροι όλοι όσοι αφήνουν τα παιδιά τους σε καλά χέρια.
0: Καλή χρονιά κύριε Μπελαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Όσον αφορά τώρα το τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το νέο σχολικό έτος, υπάρχει μια σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει. Εννοεί τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές βεβαίως. Και τους γονείς βεβαίως. Πλησιάζει και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως μας την περιέγραψε και ο κύριος Μπελαδάκης προηγουμένως, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, λέει επίσης η δημοσίευση, θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού και στη συνέχεια θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς. Παράλληλα, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού, δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό. Ένα θέμα που μας το έθιξε λεπτομερέστατα ο κύριος Μπελαδάκης, ο προϊστάμενος διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, για να έχουμε μια όσο το πέτερο δυνατόν πλήρη κάλυψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ' επέκταση όσο το δυνατόν πλήρη κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο.

σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Γιατίκουλια.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα δούμε αναλυτικά ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται της εθνικής μας άμυνας και είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Η σχετική συμφωνία, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ και θα ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτός ο θόλος, ο αμυντικός που θα δημιουργηθεί στην πέριξ της Ελλάδος, πάνω από την Ελλάδα μάλλον, και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία που υπεγράφει στο Ισραήλ εχθές. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και πάλι τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας δώσεις τα φώτα σου σχετικά με τα αμυντικά θέματα, τα τόσο ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια της χώρας και η άμυνα της χώρας ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, πιστεύω. Λοιπόν, για πες μας, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα. Καλή σου μέρα, καλό μήνα καταρχάς.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία καταρχάς να πούμε ύψους 3 δισεκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων, 3 δισεκατομμύρια.
0: 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή. 50 εκατομμύρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άμεσα εκτέλεστη. Δηλαδή δεν έχει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σε 5 μήνες, 6 μήνες.
0: Σήμερα δηλαδή, θεωρητικά σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει. Να. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες είναι πάγια τακτική ότι ο χρόνος ενάρξεώς της μετράει από τη στιγμή που πέφτει η πρώτη προκαταβολή. Το συμφωνημένο ποσό είναι σε κάθε σύμβαση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, λογικά, με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά και ισχύοντα, θα ξεκινήσει το άμεσα, είναι από τη στιγμή που θα πέσει,
0: ναι, η προκαταβολή.
1: Η πρώτη προκαταβολή,
0: ναι.
1: Το συμφωνηθέν τίμημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κάτι το οποίο σε γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Οπλικά συστήματα όπως το Μπαράκ, MX και το η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα, αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζει στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ.
0: Nice.
1: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής προστασίας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα κάποιος εύλογα θα μπορέσει να πει «Μα καλά, είδαμε πρόσφατα ότι το Ισραήλ επλήγει και από βλήματα κτλ». Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα είναι το καλύτερο δοκιμασμένο παγκοσμίως, δοκιμασμένο σε πλήρεις πολεμικές συνθήκες και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι ποσοστό έχει, δηλαδή το ότι έπεσε ένα βλήμα στην έρημο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το παρακολουθούσε, έβλεπε πως κατευθυνόταν στην έρημο, σε μη κατοικημένη περιοχή, και το άφησε χωρίς να ρίξει βλήμα για να το καταρρύψει, γιατί θεωρήθηκε και ορθώς ότι γίνεται εξοικονόμηση βλημάτων από τη στιγμή που το βλήμα δεν έχει χάσει το δρόμο του, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνει σε κάποια ακατοίκητη μη ενδιαφέρουσα περιοχή. Επομένως, το να ρίξουν οι Ιρανοί οι Χούθοι 100 βλήματα και να πέσει ένα ή δύο, δεν είναι αποτυχία του συστήματος, είναι ένα εύλογο ρίσκο. Δεν καταρρύπτονται όλα τα βλήματα πάντα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή...
0: Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό αστοχίας, ας πούμε, ένα μικρότερο σίγουρα από αυτό, το αυτό της ευστοχίας. Ναι.
1: Ναι, αλλά έχει το σύστημα την, την μνήμη, την ικανότητα και διαβλέπει την πορεία των εχθρικά κατευθυνόμενων βλημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη. Όταν διαπιστώσει ότι δεν κινδυνεύει κάποιος στόχος από το βλήμα το επερχόμενο, δεν το καταρρύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνεις πολύτιμη οικονομία βλημάτων, τα οποία σου είναι πολύτιμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως τα βλήματα τα οποία δεν καταρρύπτει και τα αφήνει και πέφτουν σε μια άλλη περιοχή, η οποία δεν έχει ενδιαφέρον, στατιστικά λογίζονται ως μη καταρρυφθέντα. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι πολλές φορές και το μη καταρρυφθέν είναι σαν καταρρυφθέν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν σου προκαλεί τον κίνδυνο τον οποίο θα σου προκαλούσε αν έπεφτε.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτό το σύστημα το αντιβαλιστικό, περιλαμβάνει αυτός ο θόλος και άλλα οπλικά συστήματα, Λεωνίδα?
1: Κοίταξε, γι' αυτό λέγεται και θόλος ή ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, διότι, διότι περιλαμβάνει πλήθος επιμέρους συστημάτων, τα οποία έρχονται και δένουν μεταξύ τους με κοινό μηχανισμό και λειτουργία διευθύνσεως και ελέγχου. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο κάποιος του αντιεροπορικού πυροβολικού μου το είχε περιγράψει πολύ παραστατικά. Πιστεύω ότι το πλέγμα της αντιεροπορικής άμυνας είναι όπως ένα κρεμμύδι που έχει επάλληλες φλούδες.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως βλέπουμε ότι οι φλούδες είναι από το μικρό ύψος που αποτελείται από ένα ντρόν αυτοκτονίας μέχρι τα μεγάλα ύψη που μπορεί να αντιμετωπίσει σε περχόμενο βαλιστικού πυράβλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η στρωματοποίηση έχει για κάθε στρώμα και το αντίστοιχο σύστημα το οποίο είναι προς αντιμετώπιση της εχθρικής απειλής.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Ισραηλινό σύστημα δεν είναι μόνο του, η ασπίδα του Αχιλλέως δηλαδή δεν είναι μόνη της, καθώς σε αυτήν έρχονται και δένουν, έρχονται και κουμπώνουν τα υπάρχοντα συστήματα όπως είναι τα Patriot, καθώς επίσης και το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, που αυτή τη στιγμή είναι πλήρως επιχειρησιακό και δοκιμασμένο σε μάχη και το κατασκευάζει όπως είναι γνωστό η ΕΑΒ. Υπάρχει δηλαδή μια πολυεθνική,
0: πολυσυστημική,
1: σημαντική,
0: ναι,
1: ακριβώς αντιμετώπιση της απειλής. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, είχε γίνει συμφωνία και επιχειρησιακές δοκιμές και το σύστημα Κένταυρος ήρθε και κούμποσε,
0: ναι,
1: στα συστήματα της του Iron Dome του Ισραηλίνου, του σιδερένιου θόλου του Ισραήλ. Επομένως υπάρχει και συνεργασία και επιχειρησιακή δοκιμή των, και αλληλεπίδραση των συστημάτων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε,
0: ναι,
1: ότι σύμφωνα με τα δηλωθέντα από ελληνικής πλευράς, το σύστημα αυτό έχει ένα 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες, δηλαδή επιστροφή χρημάτων 25% που είναι περίπου 700 εκατομμύρια στη χώρα μέσω της κατασκευής συστημάτων και επιμέρους τμήματων από ελληνικές εταιρείες, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι προκάλεσε πάρα πολλές και σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας, γεγονός που από μόνο του δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οπλικό σύστημα που τόσο ενόχλησε την Άγκυρα.
0: Μάλιστα. Λεωνίδα, αυτά είναι τα κύρια ωφέλη από αυτά το πολυσυστημικό, την πολυσυστημική αντιμετώπιση άμυνας. Ήθελα να σε ρωτήσω, τα παράπλευρα ωφέλη για τις ένοπλες δυνάμεις ποια είναι?
1: Κοίταξε να δεις,
0: όταν υποστηρίζονται ας πούμε οι ένοπλες δυνάμεις από αυτό το σύστημα, φαντάζομαι ότι απελευθερώνονται αμυντικοί πόροι, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι όταν έχεις από πάνω σου και ξέρεις ότι δεν θα πέσει ο πύραυλος επάνω σου,
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πρώτον στον ψυχολογικό τομέα και δεύτερον στον καθαρά επιχειρησιακό τομέα, λειτουργείς διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς μεν τα σχέδια αλλάζουν, τα επιχειρησιακά σχέδια αλλάζουν.
0: Σωστά.
1: Αφετέρου υπάρχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ενιαίο μέτωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή από την Ευρώπη μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το τελευταίο το τόνισε σε δήλωσή του που έκανε επίσημη δήλωση ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση απειλής από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ευρώπη. Θέλοντας δηλαδή να τονίσει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται με αυτό το σύστημα, άρα προστατεύεται το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε στο σημείο αυτό ότι η Βουλγαρία, επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δέχτηκε τις ιρανικές απειλές ή την υπονόηση ιρανικών απειλών εναντίον της, ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδος για να προστατεύσει τον δικό της εναέριο χώρο, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως βλέπουμε ότι αυτό το πλέγμα που αυτή τη στιγμή δημιουργείται, είναι υποδημιουργία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, εκτείνεται και στη Βουλγαρία σε πρώτη φάση και βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι όταν όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν, η Τουρκία, η οποία εντάξει είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στην παραγωγή αμυντικού υλικού, έτρεχε όμως δεξιά και αριστερά και κλιπαρούσε για να βρει αντιεροπορικά για να προστατευτεί.
0: Ναι.
1: Ζητώντας από το ΝΑΤΟ πυροβολαρχίες Patriot και λέγοντας ότι έχει μόνο μία πυροβολαρχία Patriot που είχε στείλει η Ισπανία στη βάση του Ιντσιβλίκ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Που δημιουργούν το μεγάλο puzzle.
0: Βέβαια. Τη μεγάλη εικόνα. Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα διαφωτιστικά μας είπες. Σε ευχαριστούμε που τα ξέρεις τόσο καλά αυτά τα πράγματα και μας τα μεταφέρεις και μας, και έτσι ξεκαθαρίζουμε την εικόνα, γιατί ξέρεις αυτά τα θέματα πάντα υπάρχουν απορίες. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας αναλύει την συμφωνία που υπέγραψε χθες η Ελλάδα με το Ισραήλ, στο Ισραήλ, για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Μόλις πέσει η πρώτη προκαταβολή της συμφωνίας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται και η συμφωνία αυτή. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολυσυστημικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα που αποτελείται από μικρότερα και τα οποία προστατεύουν τα συστήματα αυτά την χώρα από επίθεση από αέρος. Είτε ντρόν είναι αυτό, είτε βαλιστικός πύραυλος, όλη η γκάμα. Είναι σαν ένα κρεμμύδι, όπως τα στρώματα του κρεμμυδιού, όπως είπε ο Λεωνίδας. Μπορεί να αντιμετωπίσει δηλαδή το πολυσυστημικό αυτό σύστημα όλα τα υπτάμενα αντικείμενα που θα εκτοξευθούν ή θα προσπαθήσουν να προσβάλλουν την άμυνα της χώρας μας.

Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο σιγά σιγά, αλλά θα βλέπω εδώ σχετικά με την είδηση που σας έδωσα στην αρχή της εκπομπής με τις εκτόσεις στο σούπερ μάρκετ από το CNN Greece, το CNN.gr, ότι διψήφια νούμερα έχουμε όσον αφορά σε πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς, διψήφια νούμερα στην μείωση και υπάρχει στη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, και υπάρχει λέει εδώ έως, υπάρχει μείωση έως 28% στα κρέατα. Και διαβάζω σχετικά ότι διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην εθνική πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα εχθές και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Στη λίστα, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με μέση μείωση στο 9,5%, ενώ στα επώνυμα φτάνει ακόμα και το 44%, λέει εδώ η δημοσίευση του CNN. Είναι μια καλή πρωτοβουλία σίγουρα, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα. Το εάν μπορούν ή όχι θα το μάθουμε ενδεχομένως σύντομα, και λέω περισσότερα γενικά για το πορτοφόλι μας, όχι μόνο για το μέρος του ποσού που ξοδεύουμε στα σούπερ μάρκετ. Και θα το μάθουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου να είναι, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εμφανίζονται και σε διάφορες προδημοσιεύσεις, να το πούμε έτσι, πριν ανακοινωθούν επισήμως. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα, για άλλη μια φορά βέβαια, για άλλη μια μέρα, τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συζητήσαμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, και είδαμε την εικόνα της αγοράς όπως είναι σήμερα. Συνομιλήσαμε και με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για την εικόνα σήμερα που αρχίζει το σχολικό έτος, γιατί σήμερα αρχίζει το σχολικό έτος, στις 11 του μήνα αρχίζει, όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Μπελαδάκης, το διδακτικό έτος. Σήμερα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει ήδη στα σχολεία τους για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τους ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή χρονιά. Και συνομιλήσαμε λοιπόν για ποια είναι η εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και συνομιλήσαμε και με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, που ειδικεύεται σε αμυντικά θέματα, για την ασπίδα του Αχιλέα. Τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα και πόσο θα ωφελήσει την εθνική μας άμυνα και την προστασία βεβαίως τη χώρα από οποιονδήποτε βούλεται να την προσβάλλει. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφια στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συμπρόταση. Δείξτε του, δείξτε του ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα μας προστατεύει όλους.

Λοιπόν, διασπείτε το χιλιά. Πρώτο θέμα σήμερα. Γιατί άμα θα αναφερθώ στο άλλο θέμα που με καίει και με πονάει, θα αρχίσω τα πινελίκια και δεν κάνει πρωί-πρωί. Καλημέρα σας. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είναι μια ωραία Τρίτη σήμερα, Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει πιο σοκαριστικό θέμα από αυτό που έχει βγει εδώ και δύο μέρες σχετικά με το Airbnb της Φρίκης στην Κυψέλη, με αυτά τα τέρατα που σκοτώσαν ένα βρέφος, μωρό, νεογέννητο, έμβριο, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Ο ιατροδικαστής έπαθε πλάκα όταν είδε ότι στο κορμάκι του βρέφους υπήρχαν πάνω από 10 μαχαιριές. Και όπως είπε αυτό το τέρας, πρόκειται για ένα παιδί που ήταν σατανισμένο και τους το είχαν αλλάξει στο μαιευτήριο. Τι να πεις. Θα πάνε στα δικαστήρια σε λίγο καιρό και θα λένε είναι τρελή αυτή, για σατανισμένα μωρά μιλάνε και τέτοια. Είναι αυτή η περίπτωση, ξέρετε, που το παίζεις τρελός για να σε βγάλουν τρελό και να έχεις μια ειδική, έτσι, μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Μόνο που στη φυλακή υπάρχουν και κάποιοι νόμοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα αργότερα. Σημασία έχει ότι όλη η Ελλάδα συζητάει αυτό το θέμα. Μειώσεις τιμών σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη και κρέατα. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί φίλοι μου οι οποίοι σπάνε το φράγμα του 10% και μιλάμε για πάνω από 5 επώνυμους κωδικούς οι οποίοι έχουν διψήφια μείωση, δηλαδή 10, 12, 14% κάποια. Στα Χανιά υπήρχε πάλι ένας δολοφόνος ο οποίος τον κυνηγάει η αστυνομία, τον αναζητεί, καθώς εκεί στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Χανίου, Αθηνών Κορίθου πήγα να πω, ξέρεις, όπως ήμουν στην Αθήνα. Λοιπόν, τέσσερα, ήταν η παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, στην οποία ένα ταξί είχε κάμερα μπροστά και κάμερα κυκλοφορίας και κατέγραψε τη σύγκρουση με αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο ταξιτζή. Ζούνε από θαύμα. Αλλά δεν θα είναι θαύμα αν τον πιάσουν σήμερα κιόλας, καθώς όλη η τροχέα εκεί στα Χανιά έχει επικεντρωθεί στο άνθρωπο κυνηγητό αυτού του τύπου, αλλά και ενός άλλου. Μιλάμε για τον τύπο με τα κολονάκια, έτσι. Το θυμάστε αυτό με τα κολονάκια που πέναγε εκεί πέρα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πέρασε πάνω από τα κολονάκια. Τον ψάχνει η αστυνομία ακόμα. Γιατί τον ψάχνει ακόμα? Είναι συγκεκριμένες οι πινακίδες οι οποίες έχει, έχουν αλλοιωθεί από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι λόγω του βίντεο το ότι δεν φαίνονται καλά τα νούμερα, όπως δεν είναι πηγές, αλλά τον αναζητούν παντού, καθώς όλοι τι κάνουν με το που γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, δεν ειδοποιούν τις αρχές, το ανεβάζουν στο διαδίκτυο, το στέλνουν σε 5-6 φίλους δημοσιογράφους και μετά ξεχνάνε τις αρχές. Και πρέπει οι αρχές τώρα να δουν το βίντεο από τα social media, να το πάρουν και αρχίσουν να ψάχνουν. Και αφήστε πάμε, έχει περάσει και το αυτόφορο, μετά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Και πρέπει να γίνει καταγγελία, όπως έγινε με έναν τύπο στα Χανιά και τον πιάσανε στο Ρέθυμνο και από την καταγγελία τον πιάσανε. Εκεί όμως, ως εκ του θαύματος, δεν υπήρχε βίντεο. Κανένα βίντεο. Ο τύπος βρέθηκε από την αστυνομία στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά έγινε η παράβαση, μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Παρέχουν να τρακάρει δύο αυτοκίνητα με μωρά μέσα και τα δύο, που είχαν μωρά στο βρεφικό κάθισμα πίσω. Ένας πολύ επικίνδυνος οδηγός, ο οποίος τον βρήκε η αστυνομία βάσει των καταγγελιών, τον έφερε στο τμήμα και ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε βίντεο. Και αναγκάστηκε και ομολόγησε. Και την πάτησε μόνος του. Καλά να πάθει. Και αυτό που σας λέω δεν είναι ψεύτικη ιστορία, είναι πραγματική και αληθινή. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνουν από την τροχέα, καθώς πιστεύουν ότι αν γίνει καταγγελία, όλα τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Και για τους πολίτες που δεν θα έχουν στο δρόμο τέτοιους οδηγούς, αλλά και για την τροχέα, όπου θα μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα τους, πώς να τους πούμε, αυτούς τους παραβατικούς οδηγούς. Συνάντηση με τον Πλεύρη θα έχουν εδώ πέρα μια πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, προκειμένου να συζητήσουν για την τομή των μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Πλεύρης θα τους ακούσει και τους πέντε να μιλάνε, αλλά θα δεχτεί μόνο εάν υπάρχει
άλλη πρόταση να μην γίνει δομή των μεταναστών εκεί στο θανάτου σου. Πρώτη Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Είμαι στο δρόμο συνέχεια, είμαι σε ταξί, είμαι σε αυτοκίνητα φίλων, γιατί εγώ δεν οδηγάω όπως χαίρεται πολύ καλά. Αλλά μία φορά, μία, να συναντήσω την κυρία Βατζηλένα μου, δίνει εκεί φυλάδιο από το Πασόκ που θα κάνει εδώ 3 Σεπτεμβρίου πανικό, που έχουν γιορτή εδώ τα στελέχη για τα πόσα χρόνια, 59 του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη ο Νικόλας Ανδρουλάκης θα νιώσει πραγματικά αρχηγός. Γιατί θα νιώσει αρχηγός? Γιατί τον υποδέχονται πιο ζεστά στο Ηράκλειο. Ειδικά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικά. Οπότε αυτό είναι το κάστρο του Πασόκ για τις εκλογές που έρχεται. Η Κρήτη. Βάρδα να μην τη χάσει κι αυτή.

Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που το θεωρώ ίσως το πιο... Τι να πω, πώς να το πω. Αποτρόπε, δεν υπάρχουν πια λόγια να περιγράψετε τις δολοφονίες. Λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία, το αγοράκι ήταν αγοράκι. Το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε ένα βάζο που το είχαν κλείσει μέσα σε μια βαλίτσα και το σκότωσαν στην Κυψέλη. Ποιος τώρα, ο πατέρας, η μητέρα, αυτός μάλλον που φέρεται σαν πατέρας ή αυτή που φέρεται σαν μητέρα. Έγκυος είναι η 38χρονη που έχει συλληφθεί, αλλά και η 15χρονη που ζούσε μέσα στο σπίτι. Ενώ η 15χρονη και το 9χρονο αγόρι που είναι μέσα, που τώρα τα έχει αναλάβει, είναι στο σπίτι του παιδιού, νοσούν και τα δύο από σύφυλλη. Ναι, θα το πούμε έτσι ανοιχτά, καθαρά, γιατί δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει όλο αυτό το μακάβριο σκηνικό. Λέγαμε τότε για την Πισπυρίγκου, λέγαμε μετά για τη Μουρτζούκου, λέγαμε για το μικρό άγγελο εδώ στην Κρήτη, λέγαμε για εκείνο το παιδί, το Νικολάκη στην Κυψέλη. Για αυτή την ιστορία θέλω να σας πω πάλι. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ όμως, καθώς αυτό το αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, σύμφωνα με τον δικαστή, ήταν παγωμένο μέσα σε ένα βάζο. Και αυτό το βάζο το είχαν βάλει μέσα σε μια βαλίτσα, που αυτή τη βαλίτσα ήταν να την πάρουν αυτοί για να φύγουν από το σπίτι, γιατί δεν πληρώνανε. Όμως ο διαχειριστής του Airbnb τους κράτησε μέσα, πέλεγε μια ομάδα βίας, τους φώναξε, τους λέει ανεβείτε πάνω, δεν με πληρώνουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Και έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η δολοφονία. Έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία που ακόμα. Ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί δεν ξέρουν πού θα φτάσει. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία υπάρχουν ένα τουλάχιστον ακόμα σπίτι το οποίο λειτουργούσε και αυτό όπως λειτουργούσε, για να μην τα πούμε και όλα. Και από ό,τι φαίνεται οι αστυνομικοί ψάχνουν και για τρίτο σπίτι που είχαν μέσα διάφορα. Να πούμε ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα. Να το πω έτσι απλά, για να μην το πω αλλιώς. Βρέθηκαν πράγματα τα οποία αν αρχίσουμε και τα... Όχι, μην γελάς καθόλου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, ούτε εμείς, ούτε οι αστυνομικοί ακόμα δεν μπορούν να φανταστούν τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι. Αυτό που είναι πιο κρίσιμο σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι καταθέσεις που θα δώσουν τα παιδιά. Το 15χρονο, το 9χρονο και άλλο ένα παιδί. Εκτός από την 15χρονη και το 9χρονο αγόρι, υπάρχει και άλλο ένα που είναι 12 ετών. Και αυτά τα παιδιά έχουν πάει τώρα στο σπίτι του παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Μιλάμε για τους καλύτερους που έχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, τους έχουν ρίξει πάνω σε αυτά τα παιδάκια. Ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί για την ώρα κατηγορείται μόνο για το κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρασης νεκρού για το μωράκι. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισε να μιλάει στους αστυνομικούς για το πώς έγινε αυτό με το μωρό, τι έγινε γι' αυτά, μου λένε φίλοι ότι οι αστυνομικοί τρελάθηκαν. Υπήρχε μάλιστα ερευνητής εκεί της αστυνομίας, ο οποίος βγήκε από το δωμάτιο. Βγήκε από το δωμάτιο γιατί δεν μπορούσε να ακούει τον 49χρονο να λέει ότι... Έκλαιγε συνέχεια το μωρό. Μας έδωσαν ένα άλλο στο μαιευτήριο και αυτό ήταν, λέει, σατανιασμένο. Όχι σατανισμένο, σατανιασμένο. Όταν λέει πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας από τα κλάματα. Άκουσον, άκουσον. Υπάρχουν τρία παιδιά. Μια 15χρονη, ένα 9χρονο και ένα 12χρονο. Η 15χρονη είναι έγκυος. Η 15χρονη και το 12χρονο αγόρι, και το 9χρονο, συγγνώμη, βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Δηλαδή νοσή από... σύμφυλλη, αυτό που σας είπα. Το 2025, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, τα παιδιά αυτά είχαν εντοπιστεί να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι ακόμα σε αυτή την οικογένεια. Έτσι, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αστυνομικές πηγές έχουν φρικάρει. Να το ξέρετε. Η κυρία Δημοκλίδου βγήκε σήμερα σε Sky και Earth. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της. Δεν την έχω ξαναδεί τόσο σοκαρισμένη. Είναι και αυτή η μητέρα.
όλοι είμαστε γονείς, αλλά πραγματικά δεν μπορείς να περιγράψεις όλη αυτή την κατάσταση που συζητάνε μεταξύ τους. Συζητάμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι που έχουμε μάθει κάποιες φορές, αλλά που δεν μπορείς να τις αναμεταδώσεις όλες. Τι να πρωτοποιείς. Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι. Αυτή η ιστορία στην Κυψέλη μου έφερε εμένα στη μνήμη μία άλλη ιστορία πριν από 4-5 χρόνια, όπου ο μικρός Νίκος είχε εξαφανιστεί. Οι γείτονες τον αναζητούσαν. Οι οικογένειες έτσι δίπλα με άλλα παιδάκια που τον ήξεραν τον αναζητούσαν. Ρώτουσαν συνέχεια τη μητέρα του: Πού είναι ο Νίκος, πού είναι ο Νίκος. Και εκείνη έλεγε, η μητέρα, η οποία έχει καταδικαστεί στη φυλακή πλέον για τη δολοφονία του 6χρονου Νικόλα, έλεγε ότι έχει πάει στον μπαμπά του στη Γερμανία. Έγινε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού, στην εισαγγελία, παντού. Όλοι ψάχναν να βρουν αυτό το παιδί. Κανένας όμως από αυτούς δεν πήρε τηλέφωνο στη Γερμανία, τον πατέρα. Να πει, ρε μεγάλε, είναι εκεί το παιδί. Καμία σχέση, καμία σχέση. Ακόμα και το χαμόγελο του παιδιού που λειτουργεί πάντα τέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί πέρα έκανε μια ψηλό έτσι γκάφουλα. Γιατί δεν ρωτήσανε ποτέ τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε ήταν υπουργός εργασίας και ήταν, είχε υπευθύνει τις όλες αυτές τις δομές. Έκανε ένα τρομερό πανικό για να μαθευτεί και να πάρει διάσταση αυτή η ιστορία, έτσι ώστε να ασχοληθούν όλοι περισσότερο. Τελικά ο μικρός Νίκος που βρέθηκε μέσα σε μια εργαλειοθήκη σιδερένια, την οποία την είχαν θάψει την ταράτσα του σπιτιού τους στην Κυψέλη. Αναφέρομαι στη Δόμνα Μιχαηλίδου γιατί η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε κάνει μεγάλο τσαμπουκά, είχε κάνει μεγάλο πανικό, είχε θέσει το ερώτημα καλά. Κανένας δεν πήρε τον πατέρα του παιδιού να το ρωτήσει. Και είχε τότε αυτή η δράση της, είχε πέσει πάνω στο χαμόγελο του παιδιού και φυσικά στην εισαγγελία. Γιατί κανένας ποτέ δεν ρώτησε στη Γερμανία τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί του. Τι πιο απλό. Μακάβριο το έβριμα τότε, μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί εργαλείων, το κορμάκι του άψυχου Νίκου. Μακάβριο και το έβριμα αυτό τώρα με ένα 9 μηνών βρέφος να είναι μέσα σε ένα βάζο παγωμένο και μαχαιρωμένο. Κάντε κάτι με τις δομές, λίγο παραπάνω χρειάζεται, κάτι παραπάνω χρειάζεται, παιδιά, κάντε το. Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια θέματα. Και με αυτή τη μακάβρια έτσι ιστορία, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις με τον Νίκο Αγγελάκη και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση του Υπουργείου μετά τις καταγγελίες για κακή διαχείριση του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη στην εκπομπή Πηξίδα. Αδιάθετα κονδύλια από άλλα νησιά θα δοθούν για την Κρήτη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε υπόθεση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Η πλειονότητα των εμπλεκόμενων δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς την εφορία από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για συνολικά 43 ακίνητα που βρίσκονται και στην Κρήτη. Συνελήφθη 23χρονος για επίθεση στην 19χρονη σύντροφό του σε κατάλημα στο Κολυμπάρι. Επεισοδιακός έλεγχος για δυνατή μουσική κατέληξε σε 4 συλλήψεις στη Βιάνο. Πελάτες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον υπεύθυνο. 177 συλλήψεις και πάνω από 1000 παραβάσεις μόνο τον Αύγουστο σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου. Αφορούσαν από αέριο γέλιο και ηχορύπανση μέχρι άγρα πελατών. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα σε παραλία στην Νάπολη. Με μειωμένη αγοραστική κίνηση στα μεγάλα καταστήματα ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλα Οσκουλούδη. Μπαράζ Ισραηλινών επιθέσεων καταγράφηκαν στη Γάζα με αναφορές για θύματα, εντολές εκένωσης σε νοσοκομείο. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ζέστη και μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Εδώ ο Νίκος Σιρμουλέκης, όλα μαζί, και έχω δεχθεί ήδη αρκετά μηνύματα. Τι να πεις τώρα για αυτή την Ιραλίνα και τον Βασίλη, αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι είναι οι γονείς

παιδιών. Υποτίθεται, γιατί περιμένουμε τα τεστ DNA, όπως είπε και η κυρία Δημοκλίδου, προκειμένου να ξεκαθαριστεί όλη η οικογενειακή κατάσταση. Οικογενειακή, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι στηρώνουν τα ζώα, ε? Έτσι λένε, ε? Για να μην ξέρεις. Μη στέλνετε τέτοια μηνύματα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Γιατί δεν δείχνει τα πρόσωπά τους, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Φίλε, το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορείς να δείξεις τα ονόματα, τα πρόσωπα, αν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Τώρα, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει γίνει εκεί πέρα. Όταν διευκρινιστεί ακριβώς ποιο είναι το story μέσα σε αυτό το σπίτι, τότε ίσως μπορεί να το παίξουμε όλοι. Ε? Χωρίς να χρειαστούμε εισαγγελική εντολή. Αλλά να δούμε τι έχει γίνει. Και είναι και στη μέση και αυτός ο διαχειριστής του Airbnb. Εκεί ο οποίος άνθρωπος λέει τους κλείδωσε μέσα, λέει τους κλείδωσε τα πράγματα, λέει, για να μην φύγουν. Και μάλιστα λέει, είδαν ότι ο Αφγανός λέει χτύπησε την 15χρονη την ώρα που γινόταν τα σκηνικά εκεί. Τρελή ιστορία, τρελή ιστορία. Δεν μακάβριο όλο αυτό. Πραγματικά θλίψη. Ένα μωράκι. Πώς το μαχαιρώνεις ένα μωρό. Τι αμόκ πρέπει να σε έχει πιάσει. Τι ναρκωτικά πρέπει να έχει πάρει για να μαχαιρώσεις πάνω από 10 φορές ένα μωρό. Σου έρχεται η εικόνα. Κάντε εικόνα στο μυαλό σου. Μπορείς, αντέχεις, δεν αντέχεις με τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σιμεών Μεσογείτη, αυτός το διαμάντι των ιατροδικαστών στην Ελλάδα, έμεινε άναυδος. Πάνω από 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Στην αρχή κάνανε λόγο για 20, τελικά δεν τις ξεπερνάει τις 20. Κατεψυγμένο το βρέφος μέσα στο βάζο. Το διανοείσαι, μωρό μέσα σε βάζο. Νεκρό, μετά από μαχαιριές. Δηλαδή το λέω για να το πιστέψω. Ότι δεν είναι κάποια ταινία που είδαμε χθες στο σινεμά και τη συζητάμε. Μου φαίνεται ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα πρέπει να την κάνουμε για τα μωρά. Για τα παιδιά. Να προστατευτούν παιδιά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι να συνέλθουμε και να πάμε σε αστυνομικά θέματα άλλα. Πιο χαλαρά λίγο. Μίλησε σήμερα και ο κ. Σοχοίδης, ειδικά για τους Ρωμά. Ότι πλέον είναι επιδημία αυτό που συμβαίνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Εδώ στη ασφάλεια του Ηρακλείου, πριν από 2 μέρες, το παίξαμε αποκλειστικά εδώ στο πολιτικά.gr, έπιασε μια σπήρα η οποία είχαν εξαπατήσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις έχουν εξιχνιάσει. Τώρα φαίνεται ότι από την έρευνα θα βγουν και άλλες περιπτώσεις. Anyway, που λένε και στο χωριό μου, πάμε να ακούσουμε τα γόδια και επιστρέφουμε να πάρουμε και μια ανάσα.

Πάμε και στο θέμα με τα τροχαία, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχαμε 3 νεκρούς. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα το δείτε σε λίγο στο πολίτικα.gr, στο οποίο βίντεο φαίνεται η φωνική σύγκρουση των δύο μηχανών που συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα να χαθούν 3 ζωές. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Στη μία μηχανή επέβαιναν μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ήταν στο ρεύμα προς τον Παθησίων και την ίδια στιγμή η δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 59χρονος, κινούνταν αντίθετα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Στο Ερυθρό Σταυρός μεταφέρθηκαν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αλλά τώρα, τελευταία 2 μέρες τώρα, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε πάρα πολλά τροχιά. Γιατί, ξαφνικά. Η ιστορία εδώ στην Κρήτη με τα 2 αυτοκίνητα τα οποία αναζητούνται οι οδηγοί είναι το ένα με τα κολονάκια που τα παρέσει όλα, πήγε στο αντίθετο ρεύμα και πάνε να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο είναι με τη σύγκρουση που καταγράφηκε. Μιλώντας χθες και προχθές με ανθρώπους της τροχέας, μου έλεγαν ότι τι ψάχνουμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Ψάχνουμε να βρούμε μετά την καταγγελία. Γιατί δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία, μόνο μέσα από τα βίντεο κοινωνικής δικτύωσης ψάχνουμε να βρούμε τα βίντεο. Και υπάρχει και ο κίνδυνος, ένα από αυτά τα βίντεο, ξέρω εγώ, να είναι πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες. Και απλά τώρα να πέσει στα χέρια κάποιου και να το πήρε και να το έβαλε στη δημοσιότητα. Άντε τώρα να υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο, μπορεί να έχει καταστραφεί, να το έχουν πετάξει ή οτιδήποτε. Και μετά θα λένε η αστυνομία δεν τους βρίσκει. Ναι, δεν τους βρίσκει. Γιατί πρέπει, αφού κάνετε την ανάρτηση, να στείλετε και το βίντεο στην αστυνομία, όπου εκεί με την επεξεργασία που θα κάνει, να μπορεί να δει ποιος είναι ο οδηγός, τις πινακίδες, και να φτάσει στη σύλληψή του, όπως έγινε πριν από 3 ημέρες στο Ρέθυμνο. Ένας έκανε παραβίαση σε όλο τον κώδικα που υπάρχει, οδηγικής λεωφορείας, έφτασε μέχρι το Ρέθυμνο και στο Ρέθυμνο τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε σε βίντεο όλη η δράση του και ομολόγησε. Απλά. Δηλαδή φαντάσου, πιάνουνε μετά από καταγγελία αυτόν που δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο, έτσι, και το παραδέχεται και μόνος ότι έχω κάνει ό,τι έχω κάνει, και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα αυτούς τους δύο που έχουν αναστατώσει όλη τη χώρα και παίζουν τα βίντεο παντού. Παιδιά, ανεβάζετε το βίντεο. Το στέλνετε σε δημοσιογράφους. Κάντε και μια καταγγελία στην αστυνομία, δεν είναι τίποτα.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε τώρα για το τροχαίο. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, παιδιά. Περιμένετε λίγο να κλείσουμε και μετά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις εδώ να πάμε λίγο στο πολιτικό μέρος γιατί έρχεται η ΔΕΘ την Παρασκευή και σας έχω και θεματάκια από εκεί. Ποιοι βουλευτές, ποιοι μάλλον θέλουν να γίνουν βουλευτές από το Ηράκλειο, ξέρεις ποιοι? Εγώ ξέρω. Πολλούς θέλουν να γίνουν βουλευτές. Έχουν δει και τα δημοσιεύματα που δεν αναφέρεται πουθενά η Κρήτη, δηλαδή δεν υπάρχει ονοματολογία για την Κρήτη από τη μεριά της Δημοκρατίας, και έχουν φρικάρει και λένε: Ωπ, λες, λες, λες. Για να δούμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man.
1: Ναι, γυρίσαμε. Λοιπόν, πολιτικά 89,8. Νίκο Φιλμουλέξη, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο εδώ με τον Αλέξανδρο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω μια πολύ σπουδαία είδηση. Η κοκαίνη λέει ξεπέρασε το πετρέλαιο ω κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τη Κολομβία. Όχι, το λέω γιατί ξέρεις, εκεί στο Περού πάνω, όταν πας ξέρεις, με γκρουν και αυτά, σου δίνουν φύλλα κόκκινα να τα μασίσεις. Ξέρεις γιατί? Για να αντέξεις το υψόμετρο. Δεν σου όμπλα, καλύτερα. Γιατί το είπα τώρα, ε? Άκου γιατί το είπα, πώς το συνδυάζω τώρα. Μαγείρεψαν σε ένα χωριό. Αντί για baking soda, ρίξανε κοκαίνη. Καταλαβαίνεις τι έγινε, φασολάδα. Ήταν η φασολάδα το φαγητό. Τώρα μου το στείλαν μήνυμα, μου έχουν πει και το χωριό, θα το ψάξω να δω αν είναι αλήθεια. Πάντως, αν είναι αλήθεια, ετοιμαστείτε για πολύ χοντρό γέλιο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εδώ στην Κρήτη αστυνομικά θέματα. Μιλάμε για τρομερή εγκληματικότητα, η οποία όμως τι γίνεται. Βλέπεις εδώ στο Ηράκλειο, με το που γίνουν απάτες ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, κατευθείαν μπαμ, λίγες ώρες, λίγες μέρες και τους συλλαμβάνουν. Το Ηράκλειο έχει ένα τρομερό ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων. Στις απάτες αγγίζει το 85%. Στις δολοφονίες, εγκλήματα και συναφή έχει αγγίξει το 100%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο που να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σου πω σε λίγο, περίμενε.

Και κοίτα, δεις τώρα, σήμερα σας έλεγα και αυτό το θέμα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου που είχε γίνει τότε στην Κυψέλη. Και τώρα τη βλέπω εκεί στο Sky, στους αταρίες τους, με τον Τζούνιο και τον. Και μιλάμε πραγματικά. Είδες, μου έρχονται και τα τηλεφωνήματα τώρα. Κοίτα εδώ. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε. Φέτος για πρώτη φορά μπήκαν στους Ολυμπιακούς σταθμούς πολυτεχνοί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είπε πριν από λίγο η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Sky και είναι αλήθεια. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτή την ιστορία στην Κυψέλη, όπου η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής γιατί έκανε αυτό που έπρεπε. Έκανε τη δουλειά της. Έκανε, δηλαδή, ρώτησε το απλό. Ρώτησε κανένα στον πατέρα εκεί στη Γερμανία αν ξέρει που είναι το παιδί του, αν το παιδί είναι μαζί του. Κανένα δεν το έκανε αυτό. Και πέσανε να την φάνε τότε. Μια γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τις δομές και με τα ασυνόδευτα και με τα παιδιά σε ιδρύματα. Και η προσπάθειά της να αδειάσουν τα ιδρύματα, να δοθούν παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες ή για υιοθεσία, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που κάνει. Και επειδή δουλεύει πολύ και σκληρά και το έχω δει, το έχω ζήσει, ειδικά με τα παιδιά που είναι να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες, πραγματικά έχουμε το καταφέρει πολύ πιο σύντομα από όσο υπολογίζει. Ας σας πω ένα άλλο περιστατικό πάλι με τη Δόμνα, γιατί πραγματικά τη βλέπω τώρα και μου έρχονται στο μυαλό και οι ιστορίες. Είχε βρεθεί στον Ασπόπυργο ένα μωράκι, ένα βρέφος, με τον οφάλιο λόρο πάνω. Κάποια γυναίκα είχε γεννήσει εκεί σε ένα χωράφι, το είχε αφήσει εκεί και έφυγε. Το μωράκι αυτό βρέθηκε ζωντανό. Τυχερό μωρό. Μέχρι την ατυχία του να το γεννήσει μια γυναίκα και το παρατήσει εκεί, τυχερό, γιατί μιλάμε για μια πολύ αεροκατοικημένη περιοχή με σκυλιά, λεπούδες εκεί, ό,τι άλλο όμως να φανταστείς, κατζόχυρους, ποντικούς, αρουραίους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το μωράκι ευτυχώς δεν το ακούμπησε τίποτα. Το βρήκανε από το κλάμα του κάτοικοι εκεί της περιοχής. Είχε γίνει τρομερό σκηνικό, τρομερή ιστορία. Και θυμάμαι τότε ότι είχα συναντηθεί με την Δόμνα Μιχαηλίδου για μέσα συνέντευξη του για τον Αντένα εκεί στο Υπουργείο. Είχε πάνω από 3.000 μηνύματα το Υπουργείο για να υιοθετήσουν αυτό το μωράκι. Πάνω από 3.000 μηνύματα. Μέσα σε 2 μέρες. Δεν σας κάνω πλάκα. Τρομερή ιστορία. Λοιπόν, άστο, γιατί άμα τη συνεχίζω να τη βλέπω εκεί στο Sky τώρα θα μου έρχονται και άλλες ιστορίες, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά. Και μπράβο της, είχα συνεχίσει έτσι.

Και μου στέλνει τώρα ένα σκάφος μήνυμα και μου λέει: ρε φίλε, γιατί γλύφεις έτσι τη δόμνα? Δεν τη γλύφω, ρε φίλε. Δεν είναι παγωτό το κορίτσι. Καθρίλα πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρε φίλε, σου λέω ότι μία υπουργός που μέσα στα τόσα που έχουμε ζήσει σε όλη αυτή τη μαυρίλα, σας λέω ότι έχει κάνει κάποια καλά πράγματα για τα παιδιά. Και εσύ μου λες ότι γλύφω. Δηλαδή, πόσο άδειο είναι, ρε παιδί μου. Το κυκλοφορεί ελεύθερο το κεφάλι του. Ξέρεις, χωρίς έτσι κόπο. Είναι τόσο άδειο που είναι ελαφρύ και μπορεί να περπατάει άνετα. Τι να κάνουμε.

ναι, μετά από πάρα πολύ καιρό. Μανώλη, απάντησα. Ναι, κάποια πράγματα δεν έχεις να τα αφήσεις να πέφτουν κάτω. Δηλαδή, για να σου γιατί. Φίλε μου, εσύ έχεις να πας σπίτι εκεί να κάνεις για μένα κίνηση, κάτι, οτιδήποτε. Γιατί τώρα, άμα βάλεις το Sky, μιλάει για την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο ανακαινίζω, νοικιάζω. Για μπες λίγο, γιατί μπορεί να αρχίσει να σταματήσει να τη βρίζεις. Γιατί είναι ωραίο το πρόγραμμα αυτό. Το έχω δει και είναι πολύ ωραίο. Θα αρχίσω τώρα να χώνω. Δε γίνεται. Δηλαδή, ήρθε κι άλλο μήνυμα. Θα σου πω τώρα, φίλε μου, και σένα. Σεπτεμβρίου μου λέει όλοι στη γιορτή του Πασόκ. Να πάτε. Εγώ έχω διάστρεμα στο πόδι, δεν περπατώ καθόλου, δεν πάω πουθενά. Δηλαδή και στο ραδιόφωνο που ήρθα σήμερα είπε προσπάθεια έκανα. Αλλά να πάτε και όλοι. Το παλιό Πασόκ να το θυμάστε. Και να κάνετε γιορτές γιατί δεν ξέρεις μετά τις εκλογές που θα είναι το Πασόκ. Αν θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω που θα είναι. Και όπως μου λέει ένας φίλος εχθές, Νίκο, έχει κάνει μια επιτυχία ο Ανδρουλάκης και δεν την έχει ανακοινώσει κανένας. Λέει τι, πέρασε την Καριστιανού.

Λοιπόν, μετρήθηκε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που δεν έχει γίνει ακόμα. Έτσι. Κοντά στο 4,5% το βρίσκουν. Βλέπω ένα καταποντισμό Καριστιανού, Βελόπουλο, Νατσιό και γύρω-γύρω εκεί τα δεξιά αυτά. Βλέπω ένα καταποντισμό. Βελόπουλε, δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα κάτι για κόντρες μέσα στη Δημοκρατία, ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι έχουν έτσι. Ξέρεις, ο ένας με τον άλλον, ρε παιδί μου, δεν γουστάρονται να συναντιούνται. Μάθετε λοιπόν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε συγχαρητήρια στο Δένδια και στο Μητσοτάκη φυσικά, έτσι, για τη συμφωνία με το Ισραήλ ως προς την ασπίδα του Αχιλλέα, που όπως έχουμε πει, θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε πάσης φύσεως απειλές. Αν δείτε λίγο τι κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάθετε μια πλάκα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό που έγινε τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Η οποία ασπίδα του Αχιλλέα την ξέρεις την ιστορία. Από τον Όμηρο. Λοιπόν, στη Ραψοδία τότε εκεί τη Ιλιάδα, η Ραψοδία Σίγμα ήταν, μου φαίνεται, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, εκεί κάπου. Όταν ο Έκτορας σκότωσε τον ανιψιό του Αχιλλέα, του πήραν τα όπλα. Του πήραν την ασπίδα, του πήραν το δόρυ, όλα αυτά που του το έχει φτιάξει ο ύφεστος. Έτσι. Λοιπόν. Και τότε η μητέρα του, η Θέτιδα, η νύμφη, παρήγγειλε από το Θεό μια άλλη πανοπλία και μια άλλη ασπίδα. Σε αυτή την ασπίδα λοιπόν είχε πάνω σχέδια. Λοιπόν, στη μέση ήταν η Ελλάδα. Γύρω-γύρω ήταν οι χώρες αυτές που ήταν οι απειλές για τον Αχιλλέα και για την Ελλάδα τότε, την αρχαία Ελλάδα. Όπως ακριβώς είναι ο χάρτης πάνω στην ασπίδα, είναι και ο χάρτης, αν το βάλουμε έτσι αυτό το σύστημα, δηλαδή την ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από τις χώρες, όπως ακριβώς καλύπτει τώρα την αεράμινα της χώρας. Τυχαίο? Καθόλου.

μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει για τον Κωνσταντέλη αυτό που είπα προχθές εγώ και για τον Μητσοτάκη. Λέει που τον έκραξε, λέει ο Τσίπρας, λέει και καλά του έκανε. Καταρχήν, για να κράξεις κάποιον πρέπει να έχεις μια συνοχή στο λόγο σου. Έτσι, δηλαδή να βάλεις ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, ξέρεις. Όλα αυτά να είναι σωστά γραμματικά μια πρόταση. Αν ακούσετε την πρόταση που ξεστόμησε ο σοβαρός και μοντέρνος εξυγχρονιστής Αλέξης Τσίπρας, ήταν λίγο ασύνδετο μεταξύ του. Δηλαδή την ευχή που έδωσε, ξέρετε, για Κωνσταντέλη, από το πει λίγο περίεργα, το θυμάστε. Φτιάξτε το πρώτα συντακτικά στο μυαλό σου για να είναι ωραίο σαν αστείο και πέτα το προς τα έξω. Για να κάνεις το εφέ σου και να παίξεις παντού. Τώρα παίζει παντού μια φράση η οποία είναι λίγο, ξέρεις, γραμματική δευτέρας δημοτικού, τρίτης, τετάρτης.

Λοιπόν, μαθαίνω τώρα για τις ετοιμασίες που γίνονται, όπου μαζεύουν, λέει, αυτοκίνητα για να μεταφέρουν τον κόσμο που θα έρθει, λέει, με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την γιορτή που θα κάνει στις 3 του μήνα, εδώ Σεπτέμβριο, στην Κρήτη, για τα 59 χρόνια του Πασόκ. Λοιπόν, κοίτα να δεις που θα γίνει ένα πρωτάθλημα πόλεων στις εκλογές. Δηλαδή, το Πασόκ έχει πιάσει στα σύνδεδο εδώ στην Κρήτη, μπας και μαζέψει όλο το ποσοστό εδώ και τον ενισχύσει προεκλογικά. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το δυτικό τομέα Αθηνών και τη Β' Πειραιώς, λέει, ότι εκεί είναι τα καλά του. Ο Σαμαράς έχει τη Μεσσηνία, όπου εκεί θα σαρώσει αν κατέβει. Και η Λατινοπούλου, λέει, έχει τη Θεσσαλονίκη. Ο Βελόπουλος δεν είχε τη Θεσσαλονίκη, ο Βελόπουλος, λένε κάποτε αυτά. Τι να πεις.

πιο σωστή ερώτηση σήμερα έγινε από τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Αλέξανδρο. Μου λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος Γαλανός, εσύ με ποιον είσαι?

Λοιπόν, με ρωτάει ο Αλέξανδρος, εσύ με ποιον είσαι? Με ποιον είμαι? Θα σας πω.

Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για την ακρίβεια. Τι έγινε τώρα με τα σούπερ μάρκετ, έχεις μάθει? Ε? Πόσοι κωδικοί, πάνω από 1.700 κωδικοί, έχουν στην Εθνική Συμφωνία έχουν μειωθεί. Υπάρχουν και οι ταμπελίτσες πάνω που λένε για τη μείωση. Το μόνο παράπονο κάποιων καταναλωτών είναι ότι δεν γράφεται πάνω στη μειωμένη τιμή πώς έκανε πριν. Αλλά αυτό θα το λύσουμε μάλλον σήμερα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Και από ό,τι φαίνεται, η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που φέρνουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης στη μηνιαία μείωση του πληθωρισμού τροφίμων. Και ενώ θα πρέπει να δούμε τον Τέκη Θεοδωρικάκο να βγαίνει να πανηγυρίζει με σημαίες και αυτά, να λέει: Όπου οι φίλοι είμαστε οι πρώτοι για αυτά, κρατάει χαμηλά την μπάλα και προαγγείλει νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ δηλαδή. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν αυτές οι μειώσεις, αλλά τι να κάνουμε, είναι υπουργός που δουλεύει. Εσύ θες απάντηση τώρα, θες απάντηση για το ερώτημα. Θα σου πω στο τέλος εκπομπής. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά μηνύματα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα και αυτό είναι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat από τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων

πόσο τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, όπου σε μηνιαία βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 η μείωση ήταν κοντά στο 2,3%. Μείωση είναι, παιδιά, ό,τι και να είναι, είναι μείωση. Είναι λίγο, πολύ, θα δείξει. Και αυτά τα στοιχεία τώρα δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση να στο παίξει σε ένα μαγκιά ότι ξέρεις κάτι, μειώσαμε τις τιμές, κάναμε, δείξαμε. Τα αναφέρει τα στοιχεία Eurostat, οπότε είναι επίσημα στοιχεία. Τι να λένε άλλο και Πασό και ΖΕΗ και όλα αυτά για τις μειώσεις? Γιατί εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, γεγονός είναι αυτό, αλλά κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, προσπαθεί. Υπάρχει προσπάθεια να πέσει και να γίνει κάτι. Γίνεται έρευνα αγοράς από όλους τους καταναλωτές πάνω στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι μόνιμοι γκρινιάριδες που τα βρίσκουν όλα στραβά. Ναι, γιατί βλέπουν ότι στη μέσα είναι υψηλά και αυτό δεν αρέσει. Αλλά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια. Κάνεις την έρευνά σου, κάπου θα βρεις το προϊόν πιο φθηνό. Πρέπει να πάρεις το super wow, αυτό που διαφημίζεται και είναι wow. Όχι, κάνε και λίγο κάτι. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο με συνεχείς παρεμβάσεις, με εντατικοποίηση της συνεργασίας που έχει το Υπουργείο με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Κυρία Τσαγκάρη βγαίνει παντού. Ο κ. Θεοδωρικάκος βγήκε μαζί της. Υπάρχει και βίντεο στο πολιτικά.gr να το δείτε. Υπάρχει μια στρατηγική από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτή η στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όμως δεν είναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε για να πέσουν οι τιμές. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Θεοδωρικάκο εκεί που λέει ότι για την αντιπολίτευση πέταξε ένα καφάκι πολύ ωραίο. Μιλάμε, εντάξει, χρόνια στο επάγγελμα. Το πρόβλημα δικό του ζωής, λέει, δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με τις αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για προτάσεις οι οποίες, εντάξει, θα τις ακούσουμε 3 Σεπτέμβρη τώρα εδώ στα 59 χρόνια του Πασόκ. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάντως από τον κύριο Θεοδωρικάκο σε αυτή τη δήλωση που έχει κάνει είναι ότι δεν πανηγυρίζει. Και λέει, περιμένετε από, δεν θα έχουμε κοινές παρεμβάσεις. Ούτε τότε θα πανηγυρίσει. Γιατί άμα γίνουν και άλλες μειώσεις, κάτι πρέπει να γίνει, ζευγάρι. Πρέπει να πανηγυρίσεις. Εδώ πανηγυρίζουν οι άλλοι για ατάκες που λένε στον αέρα και που δεν έχουν κανένα στόχο. Δηλαδή είναι ατάκες του αέρα. Δώστε τη μάχη για να φτάσει η μείωση των τιμών στη τσέπη του πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Και άμα βλέπεις ότι βγαίνει μπροστά ο υπουργός μαζί με την κυρία Τσαγκάρη, βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Και όταν βλέπεις ότι η Eurostat βγάζει τέτοια ανακοίνωση, στημένη και η Eurostat. Τι να πεις τώρα, δεν πάει να το πεις αυτό, μπορείς να το πεις, όχι. Υπάρχει ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει ακρίβεια. Θυμάμαι Παρίσι τώρα που μου έλεγε φίλος, 4,95 το μικρό μπουκαλάκι το νερό με τα 30 ml. Εδώ πόσο το έχουμε, ξέρεις. Άστο. Και βγαίνει άλλος και σου λέει άλλη μισθή στη Γαλλία. Ρε φίλε, ό,τι μισθοί υπάρχουν στη Γαλλία υπάρχουν και εδώ. Υπάρχουν οι χαμηλόμισθοι, οι υψηλόμισθοι, οι σούπερ υψηλόμισθοι. Όλα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Η ακρίβεια όμως είναι διαφορετική παντού. Ο χαμηλόμισθος της Γαλλίας που είναι ίδιος με το χαμηλόμισθο της Ελλάδος, εκεί πλέον το μπουκαλάκι 4,90 το νερό. Εδώ εμείς το πλέον 50 λεπτά. Τα 50 ml. Τα 30 αυτά πλέον 4,90. Λοιπόν, να τα βάζουμε λίγο κάτω όλα.

Λοιπόν, και επειδή μου στέλνουν και μηνύματα για τη Eurostat, να σας πω ακριβώς τα ποσοστά. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και ότι η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Δεν πανηγυρίζουμε, κρατάμε χαμηλούς τόνους και μάλιστα προανήγγειλε ο Υπουργός νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο. Ακριβώς αυτή τη δήλωση έκανε. Και μάλιστα έχει σημειωθεί μείωση των τιμών κοντά στο 2,3%. Λοιπόν, είναι κάτι. Δεν μπορείς να το πεις αλλιώς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από Σεπτέμβριο, λέει, τώρα δηλαδή, καλό μήνα σήμερα, θα υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες

σαν αυτή που έγινε με την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών και που θα δούμε τώρα στην πράξη, τις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσο έχει πιάσει αυτό το μέτρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως, επειδή είδα στο σούπερ μάρκετ κίνηση σήμερα και χθες, φαίνεται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να πιάσει για τα καλά τον Έλληνα πολίτη και να δει μια διαφορά στην τσέπη του. Και τον από ο Τάκης Θεοδωρικάκος δίνει αυτή τη μάχη για να πέσουν τιμές, γιατί τη δίνει τη μάχη, δεν μπορώ να πηγάσω, δεν τη δίνει, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και αντιπολίτευση που βγαίνει και λέει διάφορα εκεί τσιτάτα για να τσιτώσει τον κόσμο, μπας και κερδίσει κανένα ψήφο. Και το λέω έτσι γιατί προτάσεις σημαντικές για την αγορά δεν έχουμε δει. Δηλαδή το να μου λες συνέχεια να ρίξουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, είδαμε το έκαναν άλλες χώρες και πώς τον πατήσανε, έτσι. Η πρωτοβουλία που θα πάρθει από τις αρχές Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από ό,τι μαθαίνω, έχει να κάνει με περαιτέρω μείωση σε βασικά είδη διαβίωσης και όλα αυτά από τώρα, από τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή τώρα, μετά τη ΔΕΘ, πριν τη ΔΕΘ, θα δείξει. Και όσο για τα τσιτάτα, τα προβλήματα του κόστου ζωής, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Πολιτικό το μήνυμα, το είπαμε. 3 Σεπτεμβρίου που θα είναι εδώ όλο το Πασόκ, δεν θα υπάρχει ακρίβεια. Και αν υπάρχει ακρίβεια, θα πάνε σε φτηνά ξενοδοχεία να μείνουν. Όχι. Τι όχι. Γιατί το λες αυτό τώρα. Και τα φτηνά ξενοδοχεία καλά έχουν την ομορφιά τους. Μην το βλέπεις έτσι. Εμένα μου άρεσε πάντως η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε. Μακάρι. Αυτό θέλουμε εμείς. Να συνεχίζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν τώρα παίζει σε όλα τα δελτία, σε όλα τα κανάλια. Είναι ανατριχιαστικές οι αποκαλύψεις που έρχονται από την Κυψέλη σχετικά με αυτό το μωρό, το βρέφος. Τι πρόλαβε και αυτό. Μια ανάσα ζωή έκανε, έργα. Μία. Δεν μπορώ, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, εσύ με καταβάλουν. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Έχεις ένα παιδί, προσπαθείς να το μεγαλώσεις με τρόμο, με φόβο, με έννοια και ξαφνικά βλέπεις έναν αλυταρά εκεί πέρα με την άλλη να έχουν κολλήσει σύφυλλοι τα παιδιά τους. Αν είναι παιδιά τους, έτσι. Μπορεί να είναι και τίποτα παιδιά που τα έχουν αρπάξει από κάπου. Να μου φοράει η μπλούζα που κάνει 250 ευρώ. Ο τύπος. Άμα δεις την μπλούζα, είναι 250 ευρώ κάνει. Η απλή, αυτό το φανελάκι. Ναι, θες να σου πω και τη μάρκα Βαλεντσιάνκα είναι. 250 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και να μου έχεις τα παιδάκια με σύμφυλλοι μέσα στο σπίτι. 15χρονοι, έγκυος. Έγκυος, 15χρονοι. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Και ξέρεις τι, πού είναι ο Σιλιγάρδος τώρα, να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πού είναι αυτές οι ευαίσθητες κοινωνικές, έτσι, αυτές οι ομάδες, οι φεμινιστικές, να βγουν να μιλήσουν για αυτή τη μάνα. Γιατί δεν μιλάνε. Γιατί δεν λένε για αυτό το σκηνικό.

έθαψα το παιδί γιατί φοβόμουν να μην πάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες και μου πάρουν τα άλλα παιδιά. Παιδιά, αυτό είπε στην κατάθεσή του. Δηλαδή το μαχαίρωσε, το σκότωσε για να ησυχάσει το σπίτι, όπως είπε, και μετά το έθαψε εκεί στο βάζο και δεν το είπε πουθενά για να μην του πάρουν τα άλλα παιδιά. Δηλαδή τα άλλα τα παιδιά τα αγαπούσε, αυτό δεν τα αγαπούσε, επειδή έκλαιγε. Ή επειδή, όπως είπε στην κατάθεσή του, ήταν σατανισμένο. Τι να ακούσουν. Τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι 49χρονος, αλλά στο Sky λένε τώρα ότι είναι 43χρονος. Εντάξει. Έχω το προφίλ του τώρα εδώ στο Facebook να δεις φωτογραφίες μέσα στα τατουάζ, μέσα στα όπλα, μέσα στη μαγκιά, μέσα στο... Ξέρεις, εγώ μου Γκρέκο, έτσι το έπαιζε, Γκρέκο, Γκρέκο, έλεγε το όνομά του και Γκρέκο δίπλα. Όχι Γκρέκο, όχι Γκρέκο, ούτε καν δούλος δεν είσαι, ούτε καν για δούλος δεν κάνει. Ξέρεις, το Γκρέκος που λέγανε οι Τούρκοι τότε βγαίνει από το αυτό δηλώνει, δούλος. Ο Γκρέκος είναι ο δούλος και καλά. Μα την Παναγία, δηλαδή κάποιες φορές σκέφτομαι, είχα ρωτήσει κάποτε έναν έτσι πολύ υψηλό βαθμό αξιωματικό, του λέω πώς νιώθει, επειδή ήταν σε πολύ συγκεκριμένη υπηρεσία, ήταν στο ανηλίκο να σας το πω έτσι καθαρά, και την είχα ρωτήσει τότε, πώς φύγει, όταν σφίγγει την καρδιά σου σε ένα θέμα, πώς το παλεύεις μετά, τι κάνεις, πας παρακάτω και ζητάς στην επόμενη περίπτωση να προλάβεις να σώσεις ένα παιδάκι. Αυτό μου το έχει πει η κυρία Πατρονούδη, η διοικήτρια των ηλίκων στην Αθήνα, σε μια μεγάλη συνέντευξη που της είχα κάνει τότε, και ήταν η μόνη που είχε δώσει. Και πραγματικά δηλαδή είχα αυτή την απορία. Πώς πάει παρακάτω μια γυναίκα, μητέρα, όταν έχει τέτοια αποτρόπια εγκλήματα να διαχειριστεί. Πας παρακάτω σκεπτόμενη και δουλεύοντας να μην ξαναγίνει στο επόμενο. Να μην υπάρχει επόμενο. Και όπως βλέπεις, δυστυχώς αυτά τα τέρατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπω τον αστυνομικό που τον συνοδεύει τώρα και είναι ψύχρεμος. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι ηρωισμός. Είναι ηρωισμός να είσαι τόσο ψύχρεμος πίσω από ένα τέτοιο κτίνος που κατάφερε πάνω από 10 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Βρέφος. 8-9 μηνών.

Λοιπόν, και μου λέει τώρα εδώ ο Αλέξανδρος, τότε στην Πάτρα εκεί με την Πισφυρίγκου, πώς το βιώσαμε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή με εμένα τότε? Δεν ήταν ούτε όταν τσακώθηκα με την Πισφυρίγκου, με τη μάνα της, με τον πατριώτη, ξέρω εγώ ποτέ ήταν αυτός που το έπαιζε μαγκιά εκεί τσαμπουκάς και επειδή όποτε του κάνεις ερώτηση τι πήγε να χτυπήσει κάμερα. Ούτε με την αδερφή της που ήταν πιο κάφρος από την Πισφυρίγκου. Αυτό που δεν μπορούσα να διαχειριστώ εγώ ήταν όταν μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Είχε αδειάσει το σπίτι, έτσι. Είχε μπει πρώτα η αστυνομία, τα είχαν πάρει από ό,τι είχαν πάρει. Ήταν το σπίτι άδειο. Οι δύο πιο δύσκολες στιγμές τότε ήταν όταν μπήκα μέσα στο σπίτι και έγινε αυτή τη, ξέρεις, εδώ ζούσε η Τζορτζίνα, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, η Τζορτζίνα ήταν το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, γιατί μπορεί να ήταν παραπληγική, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Ήταν πανέξυπνη. Δηλαδή, ακριβώς δίπλα ήταν, θυμάσαι, ο παιδικός σταθμός που ήταν δίπλα, ακριβώς από το σπίτι. Εκεί πήγαινε. Να μας έχει μιλήσει ο υπεύθυνος εκεί του σταθμού, σαν σχολείο ήταν αυτό, και να μας λέει πόσο έξυπνο παιδί ήταν η Τζορτζίνα. Και τότε που η δεύτερη στιγμή ήταν με τη ζωγραφιά. Μια απίστευτη ζωγραφιά. Ένα παιδάκι ζωγράφησε την Πισπυρίγκου να την συλλαμβάνουν αστυνομικοί και από πάνω τα τρία παιδιά να ρωτάνε γιατί μαμά. Απίστευτη φωτογραφία. Την έχω, θα τη βγάλω αύριο στο Πολίτικα. Πας μετά στην υπόθεση Μουρτζούκου, πας μετά στην υπόθεση αυτή που σας είπα πριν με την Κυψέλη και βλέπεις τα παιδιά που γίνονται θύματα μιας κατάστασης απίστευτης. Δηλαδή δεν μπορώ να... Έχουμε πει κάποια πράγματα μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα από την αστυνομία. Δεν μπορείς να τα πεις στον αέρα, αν δεν εξακριβωθούν, ή αν κάποια πράγματα και να εξακριβωθούν, δεν μπορείς να τα πεις. Αλλά τώρα να είναι μια 15χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι και ένα 9χρονο αγόρι με σύφυλλη, δηλαδή με καθαρά σεξουαλικά νοσήματα, έτσι. Δηλαδή, πού να πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Δηλαδή, και το πιο δύσκολο ακόμα της υπόθεσης ποιο είναι? Οι αστυνομικοί που είναι μαζί του τώρα μέσα στη Γαδά, εκεί που τον κρατάνε, μέχρι να απολογηθεί, μέχρι αυτό, μέχρι να δώσει κατάθεση, μέχρι. Λοιπόν, και είναι πατέρας ο άλλος, έτσι, και είναι απέναντί του και τον κοιτάει. Και όπως τον κοιτάει ο αστυνομικός, βλέπει, τι βλέπει στα μάτια του? Ένα κτίνος να μαχαιρώνει ένα βρέφος πάνω από 10 φορές. Δηλαδή, και μόνο που θα τον δεις απέναντί του, σου έρχεται εικόνα. Να, εγώ βλέπω σένα τώρα που είσαι από την Κύπρο και σκέφτομαι τη Λευκοσία, ξέρεις, εκεί την Πλατεία Ελευθερίας, που έχει ωραία μαγαζιά. Έτσι σκέφτομαι. Ο άλλος, δηλαδή, όταν βλέπει αυτό το κτίνος, τι σκέφτεται? Κατάλαβες? Άστο.

Ας ευχηθούμε να βρουν τους δύο τύπους που κάνανε εκεί τις μαγκές στον δρόμο. Ας ευχηθούμε να μην ξαναγίνει ποτέ τέτοιο σκηνικό όπως έγινε αυτό με το βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Τι να πω, η Κυψέλη τραβάει τους εγκληματίες μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας και τα λέμε αύριο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

κολλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα, το ημερολόγιο έγραψε την 1η του Σεπτέμβρη. Είναι μια ημερομηνία, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολη, υπό την έννοια ότι σηματοδοτεί το τέλος τυπικά, δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά, των θερινών διακοπών. Αυτό που λέμε, έχοντας δανειστεί την έκφραση από τους πολιτικούς διαχρονικά, που λένε τα μπάνια του λαού. Εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη βέβαια, μπάνια του λαού σημαίνει ότι συνεχίζουμε μέχρι και τον Οκτώβρη, πολύ και από τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, μέχρι και τον Νοέμβρη και κάποιοι άλλοι όλο το χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη κοιτούσα λίγο τον καιρό τις προηγούμενες μέρες, κάπου βρέχει, έχουν χαμηλώσει οι θερμοκρασίες, δηλαδή αυτό που λέμε το φθινόπωρο ας πούμε, που εδώ δεν υπάρχει, γιατί δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή. Εκεί βάζω και ένα μεγάλο αστεράκι, γιατί επίσης έβλεπα κάποια στατιστικά. Το φετινό καλοκαίρι, ας πούμε, για παράδειγμα, έδωσε λιγότερους καύσονες από τους θερμούς μήνες και τους καύσονες της δεκαετίας του 80, παρακαλώ, προσέξτε, και του 90. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν κάτι πάρα πολύ σχετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέραν του καλού μήνα για τις ευχές, έχουμε ένα μήνα που είναι γεμάτος, συνεχίζει να είναι γεμάτος, δηλαδή η ατζέντα του Σεπτέμβρη έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα επανέλθουμε σε μια καθημερινότητα η οποία, εντάξει, δεν θα είναι εύκολη και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας και πράξης. Έχουμε τα ρολόγια που από σήμερα μετράνε στην κυριολεξία αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ θα δώσει το στίγμα των επόμενων μηνών. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα έχει ενδιαφέρον. Φέτος έχει διπλό ενδιαφέρον, διότι έχουμε μπροστά μας την Εθνική Κάλπη μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή, σε λιγότερο από ένα χρόνο, από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει στο βήμα της ΔΕΘ την Παρασκευή, θα έχουμε και επί της ουσίας την Εθνική Κάλπη για την κυβέρνηση των επόμενων 4 ετών. Εκεί λοιπόν γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι όλα τα επιτελεία των κομμάτων μπαίνουν σε μια τέτοια ζύμωση εν όψη και της πολιτικής χρειάς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σημαντικό ρόλο εκεί παίζουν οι φορείς που παίρνουν μέρος στην έκθεση, και σήμερα θα αφιερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της εκπομπής, έχοντας καλεσμένο, θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη. Η Φιλία Σεριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Έχω την χαρά να συνεργάζομαι στον ήχο και στα τεχνικά με τον Βαγγέλη Τολίτινα. Στην παραγωγή μας είναι η Ζέδα Οικολογού. Στην επιμέλεια της ύλης, ο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως τη Σίτζετς, που και σήμερα προσφέρει την εκπομπή, προσφέρει την πηξίδα στους ακροατές του Πολίτικα. Είτε μας ακούτε απευθείας από το ραδιόφωνο στους 89.8, είτε μέσω του site μας politika.gr, διαδικτυακά δηλαδή. Να πω επίσης ότι τρέχει ο διαγωνισμός, μείναν λίγες μέρες ακόμα, στις 4 θα τον ολοκληρώσουμε για να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο σε ένα νικητή προς πάσαν κατεύθυνση στο Αιγαίο, εκεί όπου ένα από τα 50 δρομολόγια, ένας από τους 50 προορισμούς μπορεί να γίνει ο δικός σας προορισμός με τα μεγάλα, γρήγορα, άνετα πλοία του μεγαλύτερου στόλου ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, τη Seajets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλά.

0: Με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου ξεκινάμε ως χαλί. Το λέω γιατί πολλές φορές με ρωτάτε. Είναι το μουσικό σήμα που έγραψε αυτό το μουσικό θέμα, σωστό τώρα, ο Γιώργος Χατζηνάσιος αρκετά χρόνια πριν για την τηλεοπτική σειρά του Αντένα τότε, το Τμήμα Ηθών. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία του την ώρα. Έχουμε τον απόϊχο της μεγάλης συμφωνίας της Ελλάδας με το Ισραήλ και ένα επικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου για την ασπίδα του Αχιλλέα, τα καρφιά από το Τελαβίβ για την Άγκυρα και ο διεθνής αντίκτυπος για τη συμφωνία. Σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα ενεργούν αποφασιστικά για την προστασία της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απόλυτα ταυτισμένος στη γραμμή του ίδιου του Προέδρου και Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του Προέδρου της κυβέρνησης, ενώ έτσι υπάρχει και Πρόεδρος Δημοκρατίας στο Ισραήλ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Θέλω να σας πω και να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να το λέμε αυτό, διότι για μένα, καταθέτω πάντα την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό, η Ελλάδα του 2029 αμυντικά, στρατιωτικά δεν θα έχει, και εξοπλιστικά δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο παραπάνω από εσάς τους απλούς πολίτες, με την Ελλάδα του 2020. Προσέξτε, δεν θα σας πάω πίσω. Θα σας πάω μόλις 9 χρόνια πίσω από το σημείο αναφοράς του 29. Γιατί βάζω το 29? Γιατί σε 35 μήνες από σήμερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 29, θα έχουμε ολοκληρωμένο το σύστημα με την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ακριβώς θα λειτουργεί. Χρειάζεται μια περίοδος προπαρασκευής, αλλά μέχρι το 29 τι θα έχει συμβεί? Καταρχήν θα έχουμε τις δύο μπεργκαμίνοι που πρόσφατα υπογράψαμε στην Ρώμη. Τις φρεγάτες που έχουν κατασκευαστεί στα ναυπηγεία της Φικαντιέρη και που πλέον θα ενταχθούν στο πολεμικό μας ναυτικό. Θα έχουμε και τις τέσσερις μπελαρά. Θυμίζω ότι οι δύο μπελαρά παραδίδονται και έρχονται να κάνουν παρέα στον Κίμωνα μόλις στους επόμενους μήνες. Κοιτούσα χθες το χρονοδιάγραμμα από τα ναυπηγεία της Ναβάλ στην Γαλλία. Έχουμε λοιπόν παράδοση, για να γνωρίζετε ακριβώς, και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σπουδαίο, διότι πιστεύουμε στο μέγα της θαλάσσης κράτος. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε, στα μέσα Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, τον Νέαρχο που έρχεται, και αμέσως μετά, στο τέλος του Δεκέμβρη, έρχεται και ο Φορμίωνας. Άρα το τέλος του 26 μας βρίσκει με τρεις μπελαρά στο πέλαγος. Με τις φρεγάτες ΜΕΚΟ να έχουν αναβαθμιστεί και να έχουν γίνει όσο πιο σύγχρονες, παρότι είναι παλιές φρεγάτες, αλλά να είναι αξιόμαχες και αξιόπλοες. Με τα Ραφάλ να έχουν γίνει κτήμα των χειριστών τους. Πλέον δεν έχουμε απλά τα Ραφάλ, τα ξέρουμε τι κάνουνε. Έτσι, ξέρουμε πώς τα πετάμε. Επίσης, θέλω να πω κάτι για τα Ραφάλ. Δεν τα πολυβγάζουμε, γιατί δεν θέλουμε να τα πολυβγάζουμε. Πετάνε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, μου έλεγε πριν από λίγες μέρες ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής μας αεροπορίας εμπιστευτικά. Εμείς δοκιμάζουμε και πετάμε με τα Viper F-16 εκεί που πρέπει να πετάμε, τα οποία επίσης δεν διαθέτει η Τουρκία, έτσι. Προσέξτε, εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα F-16. Και τι άλλο θα έχει συμβεί μέχρι το 29, που θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα? Θα έχουμε ξεκινήσει τις παραλαβές των F-35. Άρα μιλάμε ένα δεύτερο Ισραήλ σε ισχύ, αποτροπή, δύναμη και αποφασιστικότητα μέσα σε 9 χρόνια. Πιστέψτε με, αυτό ούτε στο καλύτερο όνειρο όλων εμάς που πιστεύουμε στις επενδύσεις στα εξοπλιστικά, στην ισχυρή άμυνα, γιατί είμαστε θειασότες της θεωρίας που έχει απαντηθεί από την ίδια την ιστορία, ότι ανάμεσα σε κανόνια και βούτυρο η απάντηση είναι μία, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Συνεπώς, ορθά η κυβέρνηση, θα το επιμείνω σε αυτό, έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και εύχομαι στο μέλλον, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα είναι ισόβιος πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πάντα στην εξουσία, υπάρχει εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία όπως σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Εύχομαι λοιπόν αυτοί που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα. Θέλουμε ένα ισχυρό κράτος, γιατί έχουμε ένα γείτονα ο οποίος δεν καταλαβαίνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με την ισχύ, την αποτροπή και την αποφασιστικότητα. Να πω επίσης μια λέξη για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα, ότι έζησα στον πόλεμο του κόλπου το πώς λειτουργεί ένα αντίστοιχο σύστημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν για περίπου μια εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεχόταν τις επιθέσεις του Ιράν. Εγώ έτυχε να βρεθώ εκεί, όπως πολύ καλά το ξέρετε, και κοιμόμουν ήσυχος το βράδυ, γιατί πολύ απλά έβλεπα μια ασπίδα που είχε να ενεργοποιηθεί και εξουδετέρωνε τις επιθέσεις είτε των βαλιστικών πυράβλων είτε των ντρόουν στον ουρανό ψηλά. Θα μου πεις, μα και το Ισραήλ είχε πλήγματα. Σας εξήγησα και χθες και λέω το εξής: είναι άλλο να σου πετάξει απέναντι 1000 πυράβλους και να πέσουν 5, να καταφέρουν 5 να τρυπήσουν την ασπίδα, και άλλο να πέσουν και οι 1000. Αυτό κάνει αυτό το σύστημα. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή θα είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει λόγω της χρονικής του, αν θέλετε, τοποθέτησης, ίσως θα αυξάνει ακόμα περισσότερο την ισχύ και την κάλυψη σε έναν βαθμό που θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή, να πούμε ότι θα καλύπτει από το Καστελόριζο και την Λίμνο μέχρι την Κέρκυρα και τη Γάβδο, δηλαδή ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Αν υπήρχε τώρα διαθέσιμη θέση επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Ποιος τα λέει αυτά? Μια παλιά αλεπού της πολιτικής. Πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έγινε πρόεδρος κόμματος, ευρωβουλευτής. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος σχολίασε μέσα από μια τηλεοπτική συζήτηση τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε για Τσίπρα, Καριστιανού και Μητσοτάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οφείλω να πω ότι δεν έχω προλάβει να την δω, να την ακούσω. Έτσι, με μια επισκόπηση, βλέπω απλά τους τίτλους, τις λεζάντες που έχουν βάλει οι συνάδελφοι. Για να είμαστε συνυφασμένοι με αυτά που θα πούμε σε λίγο με τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη, να σας πω ότι ο Πιερακάκης στην G7 είπε ότι οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλο το φάσμα. Και κλείνω λέγοντας ότι είμαι έντονα προβληματισμένος με αυτά που συνεχίζω να βλέπω στους δρόμους. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, εκδότης και δημοσιογράφος από το Φωνίεν, μου έστειλε μια φωτογραφία, τη βάλαμε στο Πολίτικα, από μια προσπέραση μέσα στο τούνελ του Βραχασίου. Παιδιά, είναι απίστευτο. Στο τούνελ μέσα είναι καθαρά φωνική ενέργεια να κάνεις προσπέραση. Πρέπει να αντιμετωπιστείς όπως αντιμετωπίζεται κάποιος που σου βγάζει όπλο. Απλά και ξεκάθαρα. Αυτό έρχεται αγκαζέ με την πτώση του οχήματος από τη γέφυρα της Παντάνασας. Και έρχεται επίσης να δέσει με ένα τροχαίο δυστύχημα με απώλεια 3 ανθρώπων στην Αθήνα. Ας προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε συνετοί, ψύχρεμοι και σοβαροί στο τιμόνι. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι με πολύ μεγάλη θλίψη διαπιστώνω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί, ειδικά σε φορτηγά δημόσιας χρήσης και τράκτορες, δεν είναι αυτό που πρέπει. Βλέπω μια επιθετικότητα, μια μαγιά στον δρόμο. Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό τον τελευταίο καιρό. Όμως είναι απαράδεκτο ένας επαγγελματίας να συμπεριφέρεται έτσι. Εφιστώ την προσοχή στους οδηγούς. Είχαμε επίσης ένα απίστευτο τροχαίο χθες που είδαμε από βίντεο κάμερα οχήματος στα Χανιά, όπου κάποιος έφυγε από την πορεία του, πήγαινε σύσυχα και ωραία πήγαινε ο οδηγός αυτός, πήγε και έπεσε πάνω του. Μέσα στην πόλη, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν πάμε καλά στους δρόμους. Και δεν φταίνει οι δρόμοι, παιδιά. Εγώ το φώναζα πάντα. Ο δρόμος, όταν πηγαίνεις όμορφα, ωραία, συνετά, χωρίς αλκοόλ, με ζώνη, με κράνος, δεν σε σκοτώνει, όσο κακός κι αν είναι. Σκοτώνει ο κακός οδηγός και οι λάθος επιλογές αυτού που κάθεται στο τιμόνι. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που είναι εδώ μαζί μας, και έχουμε και είδηση να σας δώσουμε, διότι χθες από αυτή εδώ την συχνότητα και από αυτή εδώ την εκπομπή αναδείξαμε το θέμα που έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα θυμίσω ότι αυτό το οποίο υπόθηκε χθες είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Κρήτη, όχι προς το επιμελητήριο, προς την κυβέρνηση, για το ότι χάθηκαν πολλές περιπτώσεις και δεν πήραν τα χρήματα, υπό αυτήν την έννοια το λέω, του μεταφορικού ισοδύναμου, επιχειρήσεις που το δικαιούταν στην Κρήτη. Με πολύ καλά αντανακλαστικά, να πω ότι φαίνεται ότι δούλεψε ένα σύστημα. Έχουμε μια καλή εξέλιξη. Την είδηση δεν θα την πω εγώ. Σας καλωσορίζω. Καλό μήνα, κύριε Καρκανάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί μας δίνετε ευκαιρία σε μια πολύ κρίσιμη από πλευράς επικαιρότητας χρονική στιγμή να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ευχηθούμε καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Καλή νέα σεζόν. Σήμερα είναι και το πρωτοχρονιά του έτους του Ινδίκτου, του εκκλησιαστικού έτους. Το Σεπτέμβριο σηματοδοτεί γενικά καινούργιες αρχές, σχολικό έτος, εκκλησιαστικό έτος. Εύχομαι και σας μια πολύ καλή νέα σεζόν, να έχετε πάντα ευχάριστες ειδήσεις, όπως είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσω σήμερα. Πράγματι, κύριε Σιλιγάρδο, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα ιδιαίτερο μέτρο το οποίο προσπαθεί να κάνει μια άμβληση, αν θέλετε, όλων αυτών των επιπτώσεων που έχουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά το αυξημένο κόστος μεταφορών. Ως Επιμελητήριο Ηρακλείου αλλά και ως Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Γνωρίζετε, να μην επαναλάβω, έχει περάσει από πολλές περιπέτειες. Στο αρχικό μέτρο είχε εξαιρεθεί εντελώς η Κρήτη, στη συνέχεια είχε μπει με διάφορες προϋποθέσεις και δυσκολίες. Στη συνέχεια είχαμε κάποια, ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, μια δυσλειτουργία με νέους ΚΑΔ που είχαν μπει, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τρομακτική καθυστέρηση αποπληρωμής των πραγματικών δικαιούχων. Πάνω από όλα αυτά, ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου είναι πάρα πολύ χαμηλός και υπάρχει μια συνεχής πίεση από τα επιμελητήρια να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου. Όπως επίσης μια προσπάθεια του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε επαφή που είχαμε με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών, τον Έλληνα Επίτροπο, τον κύριο Τζικώστα, για να μπορέσει το μέτρο αυτό να υπαχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην έχει αυτόν τον περιορισμό του προϋπολογισμού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πάνω σε όλα αυτά, για το 2023, του οποίου η πλατφόρμα άνοιξε ουσιαστικά πριν από 2 μήνες, για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά για το μεταφορικό κόστος που είχαν το 2023, είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Ενώ από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δόθηκε μια παράταση να υποβάλουν οι επιχειρήσεις μέχρι 31 Αυγούστου τα δικαιολογητικά τους, από τις 17 Αυγούστου ο προϋπολογισμός για την Κρήτη, που ήταν μόλις 8 εκατομμύρια, είχε κλείσει και δεν μπορούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, έκλεισε η πλατφόρμα κάπου στις 23 Αυγούστου και δεν άφηνε καθόλου τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τους φακέλους τους οποίους είχαν έτοιμοι, και είχαν εφησυχάσει ότι μπορούν μέχρι 31 Αυγούστου να υποβάλουν τους φακέλους τους. Αμέσως και σαν Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο κάναμε παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά πριν από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έγινε και επιπλέον πρόσθετη παρέμβαση από το Επιμελητήριο Ηρακλείου με συγκεκριμένη πρόταση, επειδή είχε έρθει εις γνώση μας ότι από τις άλλες κατηγορίες, από τις άλλες περιφέρειες που αντίστοιχα επιδοτούνται με το μεταφορικό ισοδύναμο, υπήρχαν αδιάθετα ποσά, αυτά τα ποσά να μεταφερθούν ουσιαστικά στην περιφέρειες αυτές που έχουν το μεγαλύτερη ζήτηση, και κυρίως αυτή είναι η Κρήτη. Είμαι στην ευχάριστη θέση, μετά από αυτήν την παρέμβαση που σας είπα πριν από λίγο, καθώς ήμουν καθοδόν προς το σταθμό σας, επικοινώνησε μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Φώτης ο Μάγκος, και μου είπε ότι μετά από συνεννόηση και με το Διευθυντή του Υπουργού προχωράνε στην έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί η ισχύουσα δεν τους δίνει τη δυνατότητα αυτής της μεταφοράς από περιφέρεια σε περιφέρεια, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς αυτό και να μπορούν να μεταφέρουν τα αδιάθετα ποσά που όντως υπάρχουν στην περιφέρεια Κρήτης. Κατόπιν αυτού θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για μερικές μέρες, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τους φακέλους όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να υποβάλουν το φάκελό τους, μέχρι βέβαια εξαντλήσεως αυτού του πρόσθετου προϋπολογισμού.
0: Πότε θα ανοίξει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
1: Μόλις έχουμε την καινούργια ευθεία. Δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία, θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και μέσω του επιμελητηρίου μας. Το παρακολουθούμε στενά το θέμα, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο πραγματικά, κύριε Σλιγάρδο, είναι κάτι το οποίο...
0: Άρα μιλάμε για μια εξέλιξη που έδεσε, κούμποσε, να το πω πολύ απλά. Ακριβώς. Είναι μια αποκλειστική είδηση που βγαίνει από το ραδιόφωνο μας και βεβαίως στην Πηξίδα. Σωστά. Όπου το λέω εγώ επιγραμματικά και συνοπτικά, μετά χθεσινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, δημοσιογραφική παρέμβαση, προκαλέσαμε μια εξέλιξη η οποία ήταν άκρος θετική, και η είδηση που προκύπτει σήμερα είναι ότι με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, και βεβαίως την έγκριση του κ. Κικίλια, θα έχουμε τη μεταφορά αδιάθετων υπολείτων χρηματικών ποσών από άλλες περιφέρειες της Ελλάδος στην Κρήτη, ώστε δικαιούχοι που δεν πήραν χρήματα από την πρώτη κατανομή, να το πω έτσι πολύ απλά, να μπουν στο πρόγραμμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και να διεκδικήσουν χρήματα που δικαιούνται και τα οποία δεν είχαν λάβει λόγω εξάντλησης του μικρού αυτού αποθέματος που υπήρχε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που μοιραζόμαστε σήμερα. Είναι μια αποκλειστική είδηση που ακούτε πρώτη τώρα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χάριν στην ουσιαστικά πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου να τη γνωστοποιήσει και την ουσιαστική επικοινωνία του θεσμού, του φορέα μας τοπικά, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με το αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα, στον Πειραιά για την ακρίβεια, εκεί που εδρεύει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αναμένουμε να μας δώσετε τις ημερομηνίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε πάλι μπαίνουν κάποιοι για να βγάλουν ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία δικαιούχουν από τον λογαριασμό στο ταμείο τους.
1: Θέλω να πω και κάτι επιπλέον, κύριε Σιγάρτο, ότι αυτό το θέμα της διάθεσης των αδιαθέτων υπολείπων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από την αρχική αίτηση θα υπάρξουν και αρκετοί φάκελοι οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, δεν θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός που υποβάλλει η επιχείρηση επιλέξιμος, που σημαίνει ότι και από αυτά από αυτές τις αιτήσεις θα μείνουν ποσά αδιάθετα. Από τη στιγμή που θα αλλάξει η οικία και θα δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των ποσών, θεωρώ ότι και από εκεί θα υπάρξει ένα περιθώριο για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, πραγματικοί δικαιούχοι, σε αυτό το μέτρο. Και βέβαια δεν σταματάει η πίεση μας της αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού, της ταχύτητας που πρέπει αυτά να εκταμιεύονται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος που έχουμε ως επιχειρήσεις στην Κρήτη.
0: Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη ουσιαστικά ενότητα και ξεκινήσαμε με μια είδηση με τον κύριο Καρκανάκη, στο δεύτερο μέρος που ουσιαστικά θα πάμε σε μια μονοθεματική επί της ουσίας συνέντευξη. Αναφέρομαι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην οικονομία, σε επιχειρήσεις, στο επιμελητήριο και εν όψη της ΔΕΘ. Θα είμαστε λοιπόν σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας εδώ για να συνεχίσουμε μετά την ανάπαυλα, και αφού σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει σε όλους εσάς η C-Jets, που συνδέει 50 προορισμούς στο Αιγαίο καθημερινά, άνετα, γρήγορα, οικονομικά, που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Και αφού γνωρίζετε βεβαίως ότι ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε το ένα διπλό εισιτήριο, το οποίο θα δώσουμε στο τέλος της εβδομάδας σε έναν νικητή ή σε μία νικήτρια, με ένα πολύ απλό τρόπο. Κάνετε follow τις σελίδες του Πολίτικα στο Instagram και στο Facebook και κάνετε tag, ταγκάρετε δηλαδή, γνωστοποιείτε το διαγωνισμό σε ένα φίλο σας τουλάχιστον για να πάρετε μέρος. Εκεί θα συγκεντρώσουμε τη λίστα, θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδί.

0: Λοιπόν, όταν έχεις δίπλα σου τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, Ηρακλείου, είναι σαν να έχεις ουσιαστικά όλη την εικόνα της αγοράς. Καλύψαμε τους 8 από τους 12 μήνες του 2026. Έχουμε μια μεγάλη πλέον εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, κύριε Καρκανάκη?
1: Κύριε Σιλιάρδο, η αλήθεια είναι ότι και η Κρήτη, όπως συνολικά η νησιωτική επιχειρηματικότητα, αντιμετωπίζει αρκετά ιδιαίτερα θέματα και ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το μεταφορικό κόστος. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής και για το μεταφορικό ισοδύναμο που προσπαθεί λίγο να αντισταθμίσει απειροελάχιστα το κόστος αυτό. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το ενεργειακό κόστος, με το δυσκολία εξέβρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη που έχουμε τους δύο βασικούς πυλώνες, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή, τους οποίους προσπαθούμε να συγκεράσουμε με διάφορες δράσεις που κάνει το επιμελητήριό μας και συνολικά τα επιμελητήρια της Κρήτης σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τη στήριξη πάντα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και αναφέρομαι στο Παγκρήτιο Φόρουμ Κρητικών Προϊόντων, έτσι ώστε να διαμοιράζεται, αν θέλετε, όλη αυτή η προστιθέμενη αξία που δίνει ο τουρισμός στο νησί μας. Γενικά η εικόνα πάντως που έχουμε ως επιμελητήριο και με τα στοιχεία που έχουμε από το Μητρό που τηρείται στο επιμελητήριο, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσο αφορά την ανεκτικότητα των κριτικών επιχειρηματιών. Βλέπουμε από χρονιά σε χρονιά, αλλά ιδιαίτερα το 2025 είχαμε ρεκόρ νέων ενάρξεων επιχειρήσεων, η οποία θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, συγκριτικά δηλαδή. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει περισσότερες νέες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, το οποίο, όπως σας είπα, αποτελούσε ρεκόρ για το Μητρό μας. Αυτό μας δίνει, αν θέλετε, μια αισιοδοξία ότι οι κριτικοί, οι ηρακλειώτες επιχειρηματίες δείχνουν μια επιμονή, μια αντοχή, την οποία όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, αν θέλετε, και η πολιτεία, βοηθώντας αυτήν την τάση να ενισχυθεί ως το δυνατόν περισσότερο προς όφελος της τοπικής οικονομίας, αλλά συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα που έχουμε, και θέλω να πω ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κυρίως ενάρξεις επιχειρήσεων ευκαιρίας που θα λέγαμε, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έβρισκε δουλειά προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μήνυμο εισόδημα, άνοιγε μια μικροεπιχείρηση την οποία πολύ πιθανόν να μην μπορούσε να την κρατήσει και για αρκετά χρόνια, σήμερα βλέπουμε μια τάση να δημιουργούνται επιχειρήσεις και στον κλάδο της μεταποίησης και στον κλάδο του εμπορίου ακόμα, και με πιο εταιρικά σχήματα, με κυρίαρχη μορφή βέβαια την ΙΚΕ, την Ιδιωτική Κεφαλαιοχική Εταιρεία, αλλά ακόμα και σε μορφές ανώνυμες εταιρείας ή ετερόρυθμες εταιρείας, η οποία είχε μια σχετική έκρηξη, θα έλεγα, τον προηγούμενο χρόνο. Άρα έχουμε κάποια πιο σταθερά σχήματα ενάρξεως επιχειρήσεων, και που βέβαια από την άλλη δεν μπορούμε πλέον με τα ποσοστά ανεργίας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρει δουλειά και γι' αυτό ανοίγει μια επιχείρηση. Άρα είναι επιλογή συνειδητή το επιχειρήν για τον Ηρακλειώτη, για τον κριτικό επιχειρηματία, και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε γενικότερα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι λειτουργούμε ήδη το κέντρο υποστήριξης μικροπιστώσεων για τα μέλη μας, το οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε, και πραγματικά πολύ καλά απολογιστικά στοιχεία. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το στόχο που είχαμε βάλει για την χρηματοδότηση συνολικά του 2026.
0: Πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
1: Λειτουργεί. Αυτό λειτουργεί. Το επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία και με ειδική σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solution αναλαμβάνει δωρεάν όλη την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου χρηματοδότησης και υποβάλλει το φάκελο μαζί με την εισήγησή του προς το ταμείο του ΤΜΕΔΕ. Η αίτηση μάλλον μπορεί να είναι από 3 έως 25.000 ανά αφημί, με πολύ γρήγορη σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα το υπόλοιπο διαδικασία, με κριτήρια τα οποία μπορούν και ξεπερνάνε κάποια προβλήματα που πιθανόν να έχουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν θα μπορούσαν στις συστημικές τράπεζες να έχουν αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε είναι ένα πολύ καλό χέρι βοηθείας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Αυτό μιλάμε.

0: ελληνικές θεραπείες. Έχουμε λοιπόν, για να το συνοψίσω όλο αυτό και να πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, μια καλή εικόνα για το 2026, για το πρώτο εξάμηνο, που συνεχίζει την καλή εικόνα του 2025. Θα κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα, κύριε Κρακανάκη. Αυτό είναι απόρρια μιας γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, πιστεύετε, που είναι φιλική προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, ή είναι τυχαίο?
1: Κοιτάξτε, τυχαίο δεν είναι, γιατί πρόσφατα τον Ιούνιο του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, είχαμε κάνει μια ανάλυση των στοιχείων εγγραφών διαγραφών επιχειρήσεων μελών από την περίοδο 2015 έως 2025, δηλαδή τη δεκαετία αυτή όσον αφορά τις ενάρξεις και τις διαγραφές νέων επιχειρήσεων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το 2015 είχαμε αρνητικό ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών, δηλαδή ήταν περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλεισαν από τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη, όπως επίσης και για το 2016. Το 2017 ήρθε οριακά ίδιες εγγραφές, διαγραφές επιχειρήσεων. Από το 2018 παρουσιάζει μια μικρή θετική ανάκαμψη, η οποία συνεχίζεται το 2019 και αρχίζει να έχει πολύ θετικά νούμερα από το 2021-22. Το 2020 είχαμε λίγες ενάρξεις, αλλά είχαμε και πολύ λίγες διαγραφές, παρά το ότι είχαμε την πανδημία τότε. Όμως με τα μέτρα που λήφθησαν τότε και στηρίχθηκαν επιχειρήσεις με την κάλυψη της μισθοδοσίας, με τις επιστρεπτές προκαταβολές κτλ., δεν είχαμε διαγραφές αντίστοιχες, οπότε παρέμεινε θετικό το ισοζύγιο. Και βέβαια έχουμε μια εκτόξευση θετικού ισοζυγίου με νέες εγγραφές 1.800 περίπου το 22, 2.250 το...
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ξεκάθαρα θετικό ισοζύγιο.
1: Κυριολεκτικά ρεκόρ το 2025 με 3.354 νέες εγγραφές έναντι 900 διαγραφών, δηλαδή με ένα θετικό ισοζύγιο 2.500 περίπου επιχειρήσεων. Και το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα, ότι αυτή η εικόνα εμφανίζεται και για το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου είναι θετικότερα τα νούμερα από ό,τι ήταν το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά πραγματικά δίνουν ένα τόνο αισιοδοξίας. Η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ένα σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον για να μπορέσει πραγματικά να ανοίξει τα φτερά της και να δείξει όλες αυτές τις δυνατότητες που φαίνεται ότι διαθέτει μέσα από αυτές τις δυσκολίες όλες που έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Θα πάω σε μια προσωπική ερώτηση. Είστε επιμελητηριακός πάρα πολλά χρόνια. Ενεργός, άνθρωπος που πιστεύει στο θεσμό και τον έχετε υπηρετήσει. Οι συνάδελφοί σας, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, τα μέλη δηλαδή του επιμελητηρίου, σας όρισαν στις τελευταίες εκλογές να ηγηθείτε του φορέα. Πόσο σημαντικό τελικά είναι το επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις και τα μέλη του σήμερα, με τη δική σας την πολιτική, κύριε Κρακανάκη, που εφαρμόζετε, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια, δηλαδή και ως μέλος του επιμελητηρίου, παύλα μέλος επιχείρησης που μετείχε στον φορέα, και ως μέλος της διοικούσας, να το πω, στο παρελθόν, και σήμερα από τη θέση την τιμητική του Προέδρου. Πείτε μας δύο λόγια έτσι, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς.
1: Πράγματι, κύριε Σιλιγκάρδο, υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό 20 ακριβώς χρόνια.
0: Ακριβώς. Μα σας θυμάμαι τόσα χρόνια, πραγματικά.
1: Ήμουν γραμματέας στο 2006-2011 και στη συνέχεια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας πάντα να συνεργαστώ με την Διοικητική Επιτροπή και με τον κάστοτε πρόεδρο του επιμελητηρίου, προσφέροντας από όποιο μετερίζει, οριζόμουν στο θεσμό εκπρόσωπο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για πολλά χρόνια. Ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και να προσφέρει πάρα, πάρα πολλά στις μικρές, στις πολύ μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόσο όσο αφορά ενημέρωση για γενικότερα θέματα που μπορεί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ήδη αναφέραμε κάποια από αυτά, το μεταφορικό ισοδύναμο, το Ταμείο Μικροπιστώσεων, προγράμματα τα οποία αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την νεανική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει ένα κομμάτι του επιμελητηρίου, ειδικά Ηρακλείου, το οποίο είναι το μόνο, αν θέλετε, σε όλη τη χώρα

0: διαθέτει κλάδο κατάρτισης στις τεχνικές σχολές του τις επαγγελματικές τεχνικές σχολές του Επιμελητήριου Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, από τις οποίες έχουν παλαιότερα ειδικά αποφοιτήσει αρκετοί τεχνίτες, στελέχη επιχειρήσεων.
1: Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό κύτταρο. Έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες διοικήσεις, με διάφορους επικεφαλείς, με διάφορες θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες. Πραγματικά βγάζουν ανθρώπους που η αγορά τους έχει ανάγκη σε ένα φάσμα ειδικοτήτων, που σήμερα θα πω και κάτι άλλο, επειδή τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε άνθρωπος της αγοράς. Περιζήτητη.
0: Ακριβώς.
1: Να έχετε εμπιστοσύνη στο θεσμό, να παρακινήσετε τα παιδιά σας, εάν έχουν μία τάση, μία ροπή, να το πω έτσι πολύ απλά, προς την κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να πω ότι δεν κάνω διαφήμιση, περιγράφω μια πραγματικότητα και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να δώσει πολλές προοπτικές, αποκατάσταση επαγγελματική, γρήγορη, άμεση και ικανοποιητική σε αυτούς που το επιλέγουν για κάθε ηλικία. Αυτό πρέπει να το βάλουμε επίσης. Δεν αναφερόμαστε μόνο σε παιδιά που τελείωσαν μόνο το σχολείο 18 χρονών. Μπορεί να είναι κάποιος που είναι 40.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Και επειδή έχουμε τον παλμό της αγοράς, γνωρίζουμε ποια επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία είναι περιζήτητα, όπως ακριβώς είπατε. Οι επιχειρήσεις σήμερα, ένα από τα κυριότερα, για να μην πω το κυριότερο πρόβλημά τους, είναι ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό σε πολλές ειδικότητες, και επειδή έχουμε κάνει και ιδιαίτερα συμμετοχική τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Γιζιγάρου, έχουμε ιδρύσει επιτροπές που ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια πολύ δραστήρια επιτροπή και έχει καταθέσει ένα σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, για να ενημερώσουμε κυρίως τους νέους μας ότι βεβαίως τα πανεπιστήμια, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη, μπορεί να βοηθήσει, όμως υπάρχουν και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολλές φορές είναι πιο προσοδοφόρα και που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμα και από φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ετοιμάζεται βαλίτσα για ΔΕΘ, γιατί με αυτό θα κλείσω, το άφησα στο τέλος.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά σκόπιμα στο τέλος. Σήμερα η συζήτηση, οφείλω να πω, ότι είχε από αποκλειστική είδηση μέχρι αποτύπωση μιας μεγάλης εικόνας για την αγορά. Ρωτώ έτσι πολύ απλά. Ο δρόμος προς την φετινή ΔΕΘ έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το λέω διότι ουσιαστικά μας βάζει επίσημα στην προεκλογική περίοδο, στη μακρά προεκλογική περίοδο, και το ίδιο το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, σε συνεργασία με τους υπουργούς, θα έχουν την δυνατότητα να ξετυλίξουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις προτεραιότητες μέχρι την ώρα της εθνικής κάλπης. Μιας κρίσιμης κάλπης, οφείλω να ομολογήσω, διότι έχουμε πάρα πολλά γεγονότα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά στην Ευρώπη, και βεβαίως ο κόσμος περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα από πολλές πλευρές. Οι επιχειρήσεις επίσης δοκιμάζονται και βάζουν τον πύχη σε ένα ψηλό επίπεδο. Άρα εσείς τι περιμένετε από τη ΔΕΘ? Θα είστε στη ΔΕΘ, ότι το επιμελητήριο έχει δυναμικό παρόν εκεί?
0: Αύριο το πρωί φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Το επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δικό του περίπτερο και μάλιστα συνοδεύει και 6 επιχειρήσεις που θα είναι στο περίπτερό μας, που ζήτησαν να συμμετέχουν μέσω του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε φέτος το δικό μας περίπτερο. Όμως πάρα πολύ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε αυτήν την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι πάντα μια χρονική περίοδος όπου ακούγεται και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, αλλά σίγουρα είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Περιμένουμε αρκετά να ακούσουμε όσον αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και των άλλων κομμάτων. Αυτό που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα πάνω απ' όλα, κύριε Σιλιγάρδο, πέραν από το φορολογικό, το ασφαλιστικό περιβάλλον, τα αιτήματά μας όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, τις χρηματοδοτήσεις, αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η σταθερότητα. Δηλαδή η επιχείρηση, προκειμένου να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να επενδύσει, χρειάζεται ένα σταθερό και πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον για να μπορέσει να σχεδιάσει. στις επόμενες κινήσεις της. Η πολιτική αστάθεια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σημαίνει για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά της χώρας, αλλά και, και των τοπικών οικονομιών. Επομένως, θέλουμε να ακούσουμε ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία που θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερο σταθερό φορολογικό επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο κομμάτι των επενδύσεων, των δημοσίων επενδύσεων και των υποδομών. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ δεν ξεκινάει τώρα. Τώρα στην επίσκεψη αυτή της στη ΔΕΘ θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και σε προσωπική επαφή με εκπροσώπους της κυβέρνησης και να μεταφέρουμε και προφορικά κάποια αιτήματα. Όμως έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε υποβάλει συνολικό υπόμνημα με τα αιτήματα τόσο γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αλλά και για την τοπική οικονομία, για την περιφέρειά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αυτά που αναμένει η Κρήτη σε επίπεδο και υποδομών, να ολοκληρωθούν κάποια έργα και να προγραμματιστούν επίσης κάποια αναγκαία έργα για το νησί μας, και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αλλά και με απευθείας υπόμνημα που έχουμε υποβάλει σχετικά με τα αιτήματά μας προς την κυβέρνηση, και περιμένουμε αρκετά από αυτά να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις εξαγγελίες αλλά και από τη συνέντευξη που θα δώσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εγγενείων.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην αποστολή. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να πιστεύω πως και σήμερα, με καλά νέα, ως κομιστής καλών νέων σήμερα ο Βαγγέλης ο Καρκανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Μια εκπομπή που προσέφερε και σήμερα η C-Jets και που βεβαίως είναι εδώ για να σας δώσει ένα διπλό εισιτήριο, διότι το καλοκαίρι με την C-Jets από το Ηράκλειο συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκανάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Καλό φθινόπωρο, είπαμε. Ξέρω, ακούγεται σαν μαχαιριά στην καρδιά. Αλλά για μας, ρε παιδί μου, τους φίλους του χειμώνα είναι μια ανάσα. Μπορεί να μην είναι ανάσα θερμοκρασιακή, είναι ανάσα ημερολογιακή. Λες, όσο νούπο, πλησιάζει η ώρα. Εδώ στην Κρήτη χρειάζεται ακόμη πολλή ώρα για να πλησιάσει η ώρα. Αν ήμασταν Βόρεια Ελλάδα, θα ήμασταν λίγο πιο αισιόδοξοι. Ή φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά πάση περιπτώσει θα έχει μια διαφορά με την Κρήτη. Όπως και να έχει, βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο.

Εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτες. Αναγνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει έτσι γρήγορα. Έτσι απλά και επειδή απλά και μόνο ήρθε ο Σεπτέμβρης. Αλλά είναι μια κάποια ελπίδα, ρε παιδάκι μου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Ό,τι ελπίδα έχουμε εμείς με το Σεπτέμβρη για να πέσει η θερμοκρασία, άλλη τόση ελπίδα έχουν και οι καταναλωτές μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ από σήμερα. Επειδή έχετε βομβαρδιστεί όλοι από χθες, τεράστιες γενναίες, μειώσεις, τέλος πάντων σε κωδικούς πάρα πολλούς κτλ. Θα σας δώσουμε 2 στοιχεία και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η κυβέρνηση λέει, είπε από χθες, ότι 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλυσίδες τροφίμων, συμμετέχουν στην εθελοντική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, όπου μεσοσταθμικά θα αγγίξουν μέχρι και το 9,5% μεσοσταθμικά. Υπάρχουν τόσεις από 3, 4, 5% έως και 40% σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς. Αυτά τα 12 σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν διαθέσει στη λίστα των μειώσεων 1.700 κωδικούς. Αυτό είναι το στοιχείο, τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν τι δεν μας είπε χθες η κυβέρνηση. Ότι από τις 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν συμμετέχουν όλες που υπάρχουν, που λειτουργούν. Το προσπερνάμε αυτό. Μιας και αυτές που συμμετέχουν είναι οι μεγαλύτερες. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αλλά επειδή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε μόνο το δέντρο, θέλουμε να βλέπουμε το δάσος, λέμε ρε παιδί μου ότι όντως συμμετέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Τι δεν μας είπε όμως η κυβέρνηση? Δεν μας είπε ότι με τους 1.700 αυτούς κωδικούς που έχουν μείωση περίπου μεσοσταθμικά 6, 7, 8, 9% υπολείπονται ακόμη 46.300 κωδικοί. Γιατί τα σούπερ μάρκετ διακινούν οι 12 αυτές αλυσίδες 48.000 κωδικούς. Αυτό είναι το πρώτο που δεν μας είπε η κυβέρνηση. Δεν μας είπε και κάτι ακόμη. Το οποίο βέβαια δεν είναι απαραίτητο να μας το πει. Πρέπει εμείς να το θυμόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν μας είπε λοιπόν ή δεν μας υπενθύμησε η κυβέρνηση ή δεν θυμηθήκαμε εμείς από μόνοι μας όσο οφείλαμε να θυμηθούμε. Γιατί εμείς κρατάμε το λογαριασμό. Ναι. Ότι ναι μεν μειώνεται κατά 5, 6, 7, 8, 9% μεσοσταθμικά η τιμή για 1.700 από τους 48.000 κωδικούς, αλλά δεν μας είπαν ή δεν μας υπενθύμησαν ή δεν θυμηθήκαμε ότι η μείωση αυτή του 7, 8, 9% αφορά σε μια τιμή προϊόντος που ήδη έχει αυξηθεί κατά 40%. Και εμείς θα πρέπει να πανηγυρίσουμε κιόλας. Κοντολογής, αν αφαιρέσει κάποιος το 6, 7, 8% ως προς τις παλιές τιμές, η μείωση είναι μια διατήρηση της αύξησης περίπου κατά 35%. Ας το πούμε πιο απλά εμείς, ανάποδα από αυτό που δεν θα ήθελε να ακούσει η κυβέρνηση.

Κάπως έτσι η μεν ενθλική πρωτοβουλία μείωση τιμών από την πρώτη μέρα εφαρμογής της αποδεικνύεται περίπου ως κακόγουστο αστείο. Η δε εθελοντική εφαρμογή από τα σούπερ μάρκετ και, και το ηθελημένα, θα τολμήσω να πω, ασαφές πλαίσιο που διέπει αυτή την εφαρμογή οδηγούν τελικά σε μειώσεις περισσότερο για τα μάτια του κόσμου. Και γιατί λέμε για τα μάτια του κόσμου, πει κάποιος, παιδί, είμαι πολύ ισοπεδωτικός, θα γίνει μια προσπάθεια αυτό, το άλλο, κάτι κάνει η κυβέρνηση, κάτι μπορεί, κάτι αυτό, διαπραγματεύεται, διαβουλεύεται εκεί κτλ. Παρακαλεί, οικετεύει, ρίξτε ρε λίγο τις τιμές, αυτό, το άλλο, μπας, πιάνει τόπο κατά 5, 6, 7%, πέρα το ότι έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα κατά 40%. Θα πει κάποιος, παιδί μου, ότι εσύ, εντάξει, εντάξει, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Μάλιστα, για να δούμε τι ακριβώς κάνει και τι μπορεί να κάνει.

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι πολλά προϊόντα στην πραγματικότητα πωλούνται σήμερα ακριβότερα σε σχέση με τον περασμένο. Όχι ο χρόνο. Τον περασμένο Ιούλιο. Καλά, μην πάμε τώρα στα καύσιμα. Αφήστε το εκεί. Είναι μια τεράστια και πονεμένη εξαιρετικά ιστορία. Διότι έχουμε καταφέρει η χώρα να έρθει στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης με την ακριβότερη βενζίνη και το ακριβότερο ντίζελ. Ανάμεσα σε 150 χώρες, ανεξάρτητα από την δύναμη εισοδήματος, ανεξάρτητα, η χώρα μας ανάμεσα σε 150 χώρες καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη 12η θέση ως προς το κόστος των υγρών καυσίμων, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να πωλείται 2028 το λίτρο και το ντίζελ 2040.

δουλειά ενός σοβαρού κράτους δεν είναι να εικαιτεύει για μειώσεις τάξης του 5-6-7%. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους είναι να πολεμάει τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, να πολεμάει τα καρτέλ στο χώρο της ενέργειας, να πολεμάει τα καρτέλ στο χώρο της τηλεφωνίας, να πολεμάει το καρτέλ στο χώρο της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά ενός σοβαρού κράτους. Δεν είναι δουλειά ενός σοβαρού κράτους να εικαιτεύει 5 εταιρείες που ελέγχουν το χώρο των τροφίμων ή 5 εταιρείες που ελέγχουν το χώρο της ενέργειας και ούτω καθεξής, να παράσχει μία μείωση της αρεσκίας τους, οικειοφελώς δηλαδή, της τάξης του 5-6-7%, και αφού προηγουμένως έχουν εκτιναχθεί τα τιμολόγια ή οι τιμές, αν μιλάμε για προϊόντα. Δουλειά του κράτους είναι να σπάσει τη συνεννόηση μεταξύ των 5 εταιριών που καθορίζουν τις ίδιες τιμές και μάλιστα έχουν συμφωνήσει κιόλας και το επίπεδο των εκτόσεων που θα παράσχουν, για να το παίξουν φιλές πλαχνή απέναντι στους πολίτες με ηκέτη την κυβέρνηση. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους δεν είναι να ανακοινώνει λίστα 1.700 κωδικών για τους οποίους κατάφερε να αποσπάσει, από τους 48.000 που ψωνίζουμε, κατάφερε να αποσπάσει μεσοσταθμικές μειώσεις που δεν υπερβαίνουν διψήφιο ποσοστό. Δουλειά ενός σοβαρού κράτους είναι να πατάξει την εσχροκέρδεια. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχει το βρεφικό γάλα στα φαρμακεία και κανονίζουν μεταξύ τους το ράφι να το έχουν σε μια τιμή καρτέλ, αυτό πρέπει να σπάσει. Άρα, επειδή στο παιδί σου δεν μπορείς να πάρεις άλλο γάλα και δεν έχεις επιλογή, αυτό είναι εσχροκέρδεια. Γιατί σε αναγκάζουν να πάρεις σε αυτή την τερατώδη τιμή το βρεφικό γάλα. Και για να είμαστε δίκαιοι, η ιστορία με το βρεφικό γάλα δεν είναι η ιστορία που δημιουργήθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση που έχει διαχειριστεί, υποτίθεται, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, το ζήτημα της ακρίβειας, να αποκαταστήσει την ομαλότητα στην αγορά σε ό,τι αφορά την πώληση του βρεφικού γάλακτος. Και δεν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο μπορείς και να μην πάρεις. Διάλεξε κάτι άλλο, ας πούμε. Πάρε κοακόλα, ας πούμε, για το βρέφος των 2 μηνών. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι όπως το νερό, ρε παιδάκι μου. Όπως το ρεύμα. Είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορείς να παρεκκλίνεις. Πρέπει να το εξασφαλίσεις. Αλλιώς το παιδί θα σε αποχαιρετήσει. Τόσο απλά. Και είναι, δεν θυλάζουν όλες οι γυναίκες. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να θυλάζαν όλες. Δεν θυλάζουν. Άρα θα πρέπει να απευθυνθούν στην αγορά εξασφάλιση βρεφικού γάλακτος.

Την ώρα που θέτει σε λειτουργία την περιβόητη πρωτοβουλία η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών, έρχονται τα στοιχεία για τον Αύγουστο που κλείδωσε μόλις εχθές σε σχέση με τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε και νέα άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7% σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat για τη χώρα μας. Και τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν νέο γκάζι στην πορεία του δείκτη και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη από αυτή που καταγράφεται η αύξηση στην Ευρωζώνη. Αυξήθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός από το 2,7 τον Ιούλιο, ενώ η αντίστοιχη αύξηση από Ιούλιο σε Αύγουστο στην Ευρωζώνη ήταν 0,4%, σε εμάς ήταν μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. Τεράστιο το χάσμα. Η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, ήταν η 7η ταχύτερη άνοδος στην Ευρωζώνη. Και τροφοδοτήθηκε από πιέσεις και στην ενέργεια αλλά και από την άνοδο στις τιμές των υπηρεσιών. Στην ενέργεια οι τιμές αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα κατά 15,3%. Στις δύο υπηρεσίες στο 4,3, ενώ για τα τρόφιμα η άνοδος ήταν στο 1,2%.

Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτά τα στοιχεία έρχονται μήνα Αύγουστο προς Σεπτέμβρη πλέον, μετά την απότομη επιβράνδυση που είχε σημειώσει για τον Ιούλιο ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση επιμένει να απαντά ότι ούτε αυτή τη φορά στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα προσφέρει γενναία μείωση του ΦΠΑ, έστω και στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως ζητούν όχι μόνο κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και πολλοί φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο και των τροφίμων. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητούν ακόμη και μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης ή ΦΠΑ έως 5% στα υπόλοιπα είδη διατροφής και προϊόντα μαζικής χρήσης.

Η δε καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και η εξάλληψη μονοπωλιακών πρακτικών μάλλον έχει καταστεί απλά και μόνο μια θεωρητική συζήτηση που περισσότερο μοιάζει με ανέκδοτο παρά μια σοβαρή βάση.

Και ήδη γίνονται και πρώτες αναλύσεις σε σχέση με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για συγκεκριμένα προϊόντα που περιλαμβάνονται μέσα στις λίστες αυτής της πρωτοβουλίας, τον κωδικό δηλαδή των 1.700 που έχουν ανακοινώσει ότι συμμετέχουν οι 12 αλυσίδες τροφίμων, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς. Ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η αφετηρία της σύγκρισης, δηλαδή από πότε συγκρίνουν την τιμή για να επιβεβαιώσουν, να καθορίσουν ότι πλέον μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο το προϊόν στους καταναλωτές. Γιατί για τον καταναλωτή δεν αρκεί να γνωρίζει ότι ένα προϊόν εμφανίζεται σήμερα μειωμένο κατά 5, 6, 7, 8, 9% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τιμή του. Καθοριστικό είναι λοιπόν να γνωρίζει πόσο κόστιζε πριν από τον κύκλο των ανατιμήσεων και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η τιμή του μετά την εφαρμογή της πολυδιαφημισμένης μείωσης. Και έχει σημασία το πρόσφατο παρελθόν των τελευταίων 2 μηνών ουσιαστικά. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μετά τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξη του κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας. Και ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί από 1η Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνάντηση, η συνάντηση έγινε στις 8 Ιουλίου της ηγεσίας του Υπουργού Ανάπτυξης με τους σούπερ μάρκετάδες, τους βιομηχάνους και όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο τροφίμων. Από τις αρχές Ιουλίου λοιπόν, λίγο μετά τις 8 δηλαδή, έως τα τέλη Αυγούστου, η ιστορικότητα των τιμών των συγκεκριμένων κωδικών δείχνει ότι σε σειρά προϊόντων μεσολάβησαν σημαντικές αυξήσεις πριν να ανακοινωθούν οι νέες μειωμένες τιμές. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η μείωση εφαρμόστηκε πάνω σε μια τιμή η οποία έχει ήδη αναπροσαρμοστεί σημαντικά προς τα πάνω. Έτσι, η σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη τιμή εμφανίζει πράγματι ποσοστή αποκλιμάκωση. Η σύγκριση όμως με την τιμή που πλήρωνε ο καταναλωτής τον Ιούλιο, ή πολύ περισσότερο τον Ιούνιο, οδήγησε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα.

έτσι πάρα πάρα πολλά προϊόντα από τα 48.000 και όχι από τα 1.700, δηλαδή το σύνολο των προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή του Ιουλίου ή των αρχών Αυγούστου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά ξεπερνά το 20%. Αρκεί κάποιος, γιατί το ξεχάσαμε, πέρα από τον μπούλιο που έκανε, να κάνει τη χρήση της πολύ χρήσιμης, κατά τα άλλα, πλατφόρμας, το οποίο η κυβέρνηση βοήθησε να δημιουργηθεί, να τα λέμε όλα, του πόσο κάνει. Διότι εκεί θα αποκαλυφθεί η ιστορικότητα των τιμών και θα αποτυπωθεί όχι μόνο η σημερινή τιμή, αλλά και οι μεταβολές που προηγήθηκαν.

Πρόσεξε, ας σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μην πούμε ονόματα, ονομασίες, μην νομίζω κάποιος ότι στοχοποιούμε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν κάποιας εταιρείας, θέλοντας να βάλουμε εναντίον της εταιρείας. Να πούμε ένα σαμπουάν. Στις 8 Ιουλίου το σαμπουάν των 300 ml, πολύ γνωστή εταιρεία, με δύναμη και λάμψη για τα μαλλιά και όλα τα συναφή, είχε 2 ευρώ και 43 λεπτά. Είναι η μέρα που έγινε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους σουπερμαρκετάδες και κυρίως τους προμηθευτές του σουπερμάρκετ. Δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες. 8 Ιουλίου λοιπόν το συγκεκριμένο σαμπουάν 2 ευρώ για λεπτά. Αυτά δεν είναι μαγειρεμένα, είναι από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Του Υπουργού Ανάπτυξης δηλαδή. Στις 30 Αυγούστου, δηλαδή προχθές, το ίδιο σαμπουάν, το οποίο έκανε 2 ευρώ και 43 λεπτά, στις 8 Ιουλίου κάνει 3 ευρώ και 54 λεπτά.

Δηλαδή μιλάμε για 1 ευρώ και 11 λεπτά αύξηση σε περίπου 40-45 ημέρες. Από τις 8 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Κρατήστε τώρα, προσέξτε τώρα. Περιμένετε. Το κερασάκι στην τούρτα. Ο κωδικός αυτός συμπεριλαμβάνεται στην λίστα των 1.700 κωδικών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία πλέον είναι με εκπτώσεις. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος κωδικός παρουσιάζει γενναία έκπτωση ποσοστιαία. Το βλέπεις και λες, μα οι άνθρωποι εδώ πέρα ξεπουλάνε. Τα δίνουν όλα, μπράβο τους. Συγχαρητήρια, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Το ίδιο σαμπουάν λοιπόν, το οποίο επαναλαμβάνουμε στις 8 Ιουλίου 2023 και στις 30 Αυγούστου 3.54, η τιμή του χθες διαμορφώθηκε στα 3 ευρώ και 25 λεπτά, που σημαίνει ότι σε σχέση με την προχθεσινή του τιμή, δηλαδή πριν την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, παρουσιάζει μείωση 33,7%. Τεράστια μείωση. Ναι, αλλά συγκρίνεται με την τιμή μόλις προχθές. Γιατί στις 8 Ιουλίου, η μέρα της συνάντησης, επαναλαμβάνουμε, του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εμπλεκόμενους, είχε 1 ευρώ και 11 λεπτά λιγότερο η τιμή του. Έτσι παρουσιάζονται οι εκπτώσεις.

Μίλησαν πριν για γάλα. Θα δώσουμε άλλο προϊόν. Θα τα πούμε. Πούμε πολλά προϊόντα. Τα έχουμε δώσει συγκεντρωμένα. Για γάλα, το πολύ γνωστή εταιρεία από τα πιο παλιά. Γάλα συμπυκνωμένο πλήρες 6 τεμαχίων επί 400 γραμμάρια. Είναι τα πακέτα. Τα δεμένα που λέμε. Το γάλα λοιπόν των 6 τεμαχίων 400 γραμμάριων. Στις 8 Ιουλίου η συσκευασία αυτή των 6 τεμαχίων γάλακτος συμπυκνωμένου είχε 5 ευρώ και 59 λεπτά. Πολύ ωραία. Στις 29 Αυγούστου η συσκευασία αυτή είχε 7 ευρώ και 54 λεπτά. Δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ παραπάνω η τιμή. Ο κωδικός αυτός είναι μέσα στα 1700 προϊόντα. Σήμερα έχει 6 ευρώ και 78 λεπτά. Παρουσιάζεται λοιπόν μειωμένη η τιμή του σε σχέση με το προχθές, αλλά αυξημένη σε σχέση με τις 8 Ιουλίου. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Σε έχουμε και άλλα προϊόντα. Εδώ τα πούμε όλα. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι μας λένε και πόσο σανό μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι εδώ στο τέλος θα τρελαθούμε αυτά που επιχειρούν να μας επικοινωνήσουν σε σχέση με την επιτυχία της νέας αυτής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών και το τι πραγματικά συμβαίνει στα ράφια, τι πραγματικά συμβαίνει στις τιμές των προϊόντων. Και όσο το ψάχνει κανείς και επιμένει, τόσο βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι πραγματικά ισχύει και όχι τι μας λένε ότι ισχύει. Σας δώσαμε το παράδειγμα με το Σαμπουάν, πολύ γνωστής εταιρείας, καθώς και με το συμπυκνωμένο γάλα, επίσης πολύ γνωστής, παλιάς εταιρείας, έχει μεγαλώσει παιδιά και παιδιά. Συνεχίζουμε να πάμε σε ένα άλλο προϊόν, να πάμε σε φιλετάκια κοτόπουλου, τα λεγόμενα nuggets, ναι. Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε έως 5% σε συγκεκριμένη συσκευασία της συγκεκριμένης εταιρείας, πολύ γνωστής ελληνικής εταιρείας παραγωγής φιλέτου κοτόπουλου. 480 γραμμαρίων συσκευασία, μειώθηκε λοιπόν 5%. Στις 8 Ιουλίου, η μέρα που έγινε η συνάντηση, επαναλαμβάνουμε, 8 Ιουλίου, του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους του κλάδου των τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, αλλά και τους προμηθευτές, τις μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες. Στις 8 Ιουλίου λοιπόν το συγκεκριμένο προϊόν πολλούνταν στα 5 ευρώ και 59 λεπτά. Στις 29 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, το ίδιο προϊόν στο ίδιο σούπερ μάρκετ είχε τιμή 7 ευρώ και 8 λεπτά. Ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει στην ίδια τιμή των 7 ευρώ και 8 λεπτών. Και ενώ συμπεριλαμβάνει τους 1.700 κωδικούς. Δηλαδή ο καταναλωτής το αγοράζει σήμερα κατά 1 ευρώ και 49 λεπτά ακριβότερα ή κατά 26,7% σε σχέση με την 8η Ιουλίου.

να πάμε σε κάψουλες καφέ εσπρέσο που πλέον πολλοί κόσμος καταναλώνει στο σπίτι του προκειμένου να μειώσει τα κόστη από τον καφέ παίρνοντας είτε take away είτε με delivery. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, κάψουλες καφέ εσπρέσο 57 γραμμαρίων. Η κυβέρνηση αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε 8% στη συγκεκριμένη συσκευασία. Στις 8 Ιουλίου πολλούνταν 4,84 ευρώ. 8 Ιουλίου, ημέρα συνάντησης Υπουργού Ανάπτυξης και εκπροσώπων της αγοράς. Στις 29 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ που πουλούσε το προϊόν το συγκεκριμένο στα 4,84 ευρώ είχε αυξήσει την τιμή του στα 6,20 ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε από το ίδιο σούπερ μάρκετ ότι διαθέτει στα 1700 προϊόντα μειωμένης τιμής στο συγκεκριμένο κωδικό με 5,82 ευρώ. Στις 9 Ιουλίου το πουλούσε 4,84 ευρώ, στις 29 Αυγούστου 6,20 ευρώ και τώρα μας το προσφέρει μειωμένη τιμή στα 5,82 ευρώ. Δηλαδή αυξημένο από τις 8 Ιουλίου κατά 20,2%.

Να κλείσουμε με ένα γιαουρτάκι έτσι για την χώνευση. Γνωστής εταιρείας, ελληνικής εταιρείας, γιαούρτι αγελαδινό 2%, συσκευασία ιδεμένη των τριών τεμαχίων, των 200 γραμμαρίων. Η Κιβές λοιπόν αναφέρει πως η τιμή μειώθηκε για το συγκεκριμένο προϊόν, συμπεριλαμβάνεται στα 1700, στο 7%. Στις 20 Ιουλίου, σούπερ μάρκετ το πουλούσε 2 ευρώ και 18 λεπτά. Στις 28 Αυγούστου το ίδιο σούπερ μάρκετ πολλούσε το ίδιο γιαούρτι 2 ευρώ και 48 λεπτά. Αυξημένο κατά 30 λεπτά. Χθες ανακοινώθηκε πως το ίδιο σούπερ μάρκετ το διαθέτει 2 ευρώ και 33 λεπτά. Δηλαδή αυξημένο 15 λεπτά σε σχέση με την τιμή στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 1,5 σχεδόν μήνα. Επομένως η τιμή παραμένει μετά την έκπτωση υψηλότερη το τελευταίο δίμηνο κατά 6,9%. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με πάρα πολλά προϊόντα. Καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα. Μπορείτε και εσείς να κάνετε μια αντίστοιχη αναζήτηση. Δεν είναι τίποτα. Απλά κατεβάζετε την εφαρμογή πόσο κάνει. Στοχεύετε σε ένα προϊόν που το οποίο το έχετε εντοπίσει ότι είναι στη λίστα των 1700 κωδικών. Δεν λέμε ότι σε όλα συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά. Και παρακολουθείτε την τιμή. Σημείο κλειδί, να ξέρετε, έτσι για να έχει ένα νόημα όλο αυτό, είναι 8 Ιουλίου. Είναι η ημερομηνία στην οποία ανακοινώθηκε ότι 1η Σεπτέμβρη θα γίνει μια γενναία πρωτοβουλία, επειδή είναι γαλαντόμοι και μπάριδες όλοι που εμπλέκονται στον κλάδο των τροφίμων και άκουσαν τέλος πάντων τις εκκλήσεις, παρακλήσεις, παρακάλια και όλα τα συναφή της κυβέρνησης, τις ακούστηκαν όλα αυτά και προχωρούσε μια γενναία πρωτοβουλία μείωση τιμών. Άρα η 8η Ιουλίου είναι το σημείο καμπής.

Αυτά όσο καταφέραμε να σας ενημερώσουμε, να σας περάσουν τίποτα χθεσινούς σε σχέση με τις τιμές και τις μειώσεις των τιμών για τους 1.700 από τους 48.000 κωδικούς που βρίσκονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

Δεν θέλω να σας ταραχίσω, ούτε τέλος πάντων να σπείρουμε τον πανικό κτλ. Αλλά το έχουμε περιγράψει. Όλες οι ενδείξεις αυτό επιβεβαιώνουν. Όσους αναλυτές έχουμε το τελευταίο διάστημα φιλοξενήσει σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας το επιβεβαιώνουν. Ελάχιστα από αυτούς περιορίζονται στο να επαναλάβουν ότι η ρητορική, η προκλητική ρητορική της Τουρκίας θα περιοριστεί απλά στις λεκτικές παρεμβάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς συμφωνούν ότι πολύ γρήγορα όλο αυτό θα κορυφωθεί με κάποιο τρόπο και θα εκφραστεί επί του πεδίου. Κάνω αυτή την εισαγωγή, θα επιστρέψουμε στην Τουρκία, για να πάμε στην χθεσινή ανακοίνωση. Σήμερα είχαμε και ένα επικό βίντεο από το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, την συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός θόλου προστασίας της χώρας, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ και Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Γιατί όχι πελατάρα η χώρα μας. Τόσα και τόσα έχουμε εισάγει από το Ισραήλ, Predator, διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, τα θυμίζουμε. Γιατί όχι και να βοηθήσει το Ισραήλ στην ασπίδα του Αχιλλέα. Μάλιστα, οι Ισραηλοί μας ενημερώνουν ότι σηματοδοτείται ουσιαστικά μια νέα εποχή για το Ισραήλ, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα προμηθεύσει άλλη χώρα με ένα ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα έναντι ενός ευρέως φάσματος απειλών. Αυτό το φάσμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βαλιστικούς πυράβλους και drones. Αυτά έγιναν χθες και η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση πανηγύρισε για αυτή την συμφωνία. Θεωρείται ότι ενισχύει την αμυντική θωράκιση της χώρας και αποτελεί ίσως την ιδανικότερη και καταλληλότερη απάντηση απέναντι στην τουρκική απειλή.

Σήμερα μάλιστα είχαμε και ένα επικό βίντεο από την εταιρεία που είναι η παραγωγός εταιρεία, από την εταιρεία αμυντικών συστημάτων Ραφάλ. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπεγράφει χθες στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί μεταξύ χθες και σήμερα, μέσα σε 24 ώρες.

νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ο Ισραηλινός τύπος φιλοξένησε εκτενή δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν ότι το ναυτικό του Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για πιθανές τουρκικές προκλήσεις στην Ελλάδα.

και αναφέρουν τα Ισραηλινά δημοσιεύματα αυτά σήμερα. Χθες είπαμε τι έγινε με την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Ναι. Τέσλα, Ισραηλινά δημοσιεύματα υποστηρίζουν το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ λαμβάνει μέτρα με στόχο την αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα στην θαλάσσια περιοχή και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με, με τις πηγές Ισραηλινών αξιωματούχων, η επιτήρηση αφορά περιοχές κοντά στην Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το χειρότερο σενάριο, ακόμη και τη Συρία ή τη Γάζα.

αυτά σήμερα το πρωί, τα οποία δημοσιεύματα αναδημοσιεύθηκαν στον ελληνικό τύπο σήμερα το πρωί, με το που εκδόθηκαν οι Ισραηλινές εφημερίδες νωρίς σήμερα το πρωί. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό το εξής. Στο Καστελόριζο έχει σημάνει συναγερμός, καθώς σκάφος του ελληνικού λιμενικού σώματος παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις ενός τουρκικού ερευνητικού και έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή το σύνολο των ελληνικών αρχών.

δυνάμεων πυροδοτήθηκε αμέσως μετά την έκδοση παράνομης ναυτιλιακής οδηγίας Ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας. Με την Άγκυρα να επιχειρεί να δεσμεύσει τη συγκεκριμένη ζώνη έως τις 15 Σεπτεμβρίου και συνδέοντας τις επιστημονικές έρευνες με το αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα.

Δεν ξέρω πόσο ωφέλησαν οι πομπόδες ανακοινώσεις περί της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι πρόκειται να γίνει. Άρα δεν έχει γίνει, δεν έχει υλοποιηθεί το έργο ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα όταν θα υλοποιηθεί, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά για την Τουρκία. Και φυσικά εντελώς διαφορετικά για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας μας. Επομένως η κοινή λογική λέει το εξής. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που καταδεικνύουν γιατί η Τουρκία θα επιλέξει συντομότερα από το αναμενόμενο να κλιμακώσει τη ρητορική και την προκλητικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Καταρχάς γιατί ακόμα στην εξουσία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει αναθερμάνει τη σχέση του με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι ο ισχυρός του τουρκικού κατεστημένου. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη την ασπίδα του Αχιλλέα που συμφώνησε με το Ισραήλ ως αμυντικό θόλο πάνω από το Αιγαίο. Η Αμερική είναι εμπλεγμένη με το Ιράν καθώς και με το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Η Ευρώπη είναι εμπλεγμένη επίσης με το μέτωπο Ουκρανίας και Ρωσίας. Και η Τουρκία εξακολουθεί σήμερα που μιλάμε να έχει υπεροπλία σε μη επανδρομένα εναέρια αλλά και θαλάσσια ντρόουν καθώς και βαλιστικούς πυράβλους.

Επομένως δεν θέλουμε να σας ταραχίσουμε, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα πράγματα όσο τα προχωράει ο χρόνος, κάτι από λίγο από καλώδιο, κάτι λίγο από θαλάσσια πάρκα, κάτι λίγο ένας, κάτι λίγο άλλος, όλα αυτά θα κλιμακώσουν στο πεδίο, για να δούμε αν η κλιμάκωση αυτή θα προχωρήσει στην επόμενη πίστα ή θα ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, όπου εκεί ως γνωστόν σε κάθε τέτοιο είδους συζήτηση εκείνος που πάντα χάνει είναι εκείνος που δεν απαιτεί ή δεν διεκδικεί. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τέλος θέμα κλίμα. Το στεγαστικό, όπως όλοι πλέον επιβεβαιώνουν, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις της εποχής. Όμως, όσο το πρόβλημα μεγαλώνει, τόσο εντονότερη γίνεται και η συζήτηση για το αν οι παρεμβάσεις που επιλέγονται χτυπούν πραγματικά την αιτία ή απλώς μετακινούν το πρόβλημα από τη μία πλευρά της αγοράς στην άλλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται για μία ακόμη φορά η βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά το πάγωμα νέων εγγραφών σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως περιοχές Αθήνας ή και της Θεσσαλονίκης, πλέον η κυβέρνηση εξετάζει μία πολύ πιο βαθιά παρέμβαση. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει επεξεργασία σχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δίνεται δυνατότητα λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε μια πολυκατοικία μόνο εάν συμφωνούν οι υπόλοιποι, μάλλον το 51% των ενίκων ιδιοκτητών της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Με το ίδιο σχέδιο νόμου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρείται παράλληλα να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο των κανόνων της συνδιοκτησίας, της αντιπαροχής, των επισκευών και των εξαδιαιρέτου ακινήτων. Προφανώς και η συζήτηση δεν είναι μόνο ελληνική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται σε νέο πλαίσιο που θα δίνει μεγαλύτερα περιθώρια στις πόλεις που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση να παρεμβαίνουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και εδώ βέβαια τίθεται και το ερώτημα, είναι πράγματι το Airbnb μία από τις βασικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης ή έχει μετατραπεί στο εύκολο θύμα, στον εύκολο στόχο μιας πολιτικής που εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα? Το οποίο δεν είναι άλλο από την ανεπαρκή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Έτσι, στην ίδια συζήτηση μπαίνει αναπόφευκτα και το περιβόητο πρόγραμμα σπίτι μου. Ήταν το ένα, πήγαμε στο δύο, εξετάζεται να υπάρξει και τρίτο πρόγραμμα. Επομένως, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν τελικά χρειαζόμαστε περισσότερους περιορισμούς στα ακίνητα ή περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Αν μπορεί η στεγαστική πολιτική, αντί να κυνηγά τις τιμές εκ των υστέρων, να αυξήσει την προσφορά κατοικίας και ταυτόχρονα να δώσει και κίνητρα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια και να ζήσουν έξω από τα ήδη κορεσμένα μεγάλα αστικά κέντρα. Και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων, επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος της More Consult, τον κύριο Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο οποίος έχει έτσι και ιδιαίτερη σχέση και έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων. Κύριε Παπαγεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Επενδυτής και αναλυτής, είπε κατά βάση.
0: Επενδυτής και αναλυτής, λοιπόν. Να ξεκινήσω από μία θέση σας που μάλλον είναι απόλυτη. Λέτε ότι κανένα από τα περιοριστικά μέτρα για τα Airbnb δεν απέδωσε και ούτε πρόκειται και νέα μέτρα, αν και αυτά συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αποδώσουν. Γιατί? Πού θεωρείτε δηλαδή ότι κάνει λάθος?
1: Ναι. Δεν είμαι απόλυτος εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι η ζωή.
0: Α,
1: εάν συζητάμε ότι η μέρα έχει 24 ώρες και όποιος το λέει αυτό είναι απόλυτος, δεν φταίει αυτός. Η μέρα όντως έχει 24 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βγάλει έρευνα πέρσι, τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2025, όπου γράφει μέσα αναλυτικά πως όλα τα περιοριστικά μέτρα δεν έχουν αποδώσει και συνήθως οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Η Λισαβόνα επέβαλε περιορισμούς στα Airbnb και τους πήρε πίσω και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η Αθήνα έχει τώρα δεύτερη χρονιά περιορισμούς και φυσικά δεν μειώθηκαν τα ενίκια. Η Θεσσαλονίκη που έβαλε, που ξεκίνησε, ούτε εκεί θα γίνει τίποτα. Να πω κάτι άλλο. Αν με ρωτάγατε εμένα πού θα είχε νόημα να συζητήσουμε για περιορισμούς στα Airbnb,
0: ναι,
1: θα σας έλεγα το Ηράκλειο, την Κέρκυρα και 3-4 ακόμα σημεία στην Ελλάδα που φαίνεται ότι πραγματικά υπάρχουν δυσανάλογα πάρα πολλά σπίτια σε αυτήν την κατηγορία σε σχέση με αυτά που είναι προς μακροχρόνια μίσθωση. Ας πούμε στο κέντρο της Κέρκυρας δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο από Airbnb.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πλέον είναι η άλλη άκρη. Όμως, όταν μιλάμε για γενικούς περιορισμούς και τεράστιους και με νόμο κτλ.
0: Βλέπετε, συγγνώμη, από τα στοιχεία που έχετε, βλέπετε κορεσμό στο Ηράκλειο σε κατοικίες τύπου Airbnb.
1: Δεν το πατυχαία.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο και τα Χανιά είναι πολύ κοντά στο να θεωρήσουμε ότι όντως είναι πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί άμα δείτε αναλογικά με το μέγεθος των πόλεων, με τα διαθέσιμα κινητά κτλ, είναι όντως πάρα πολλά τα κινητά. Το Airbnb, βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι η Κρήτη γενικότερα υποδέχεται ένα τεράστιο αριθμό τουριστών. Και να πούμε και ότι αν σταματήσουμε τα Airbnb, ακόμα και στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι θα πέσουν τα ενοίκια, αλλά θα ανεβούν οι τιμές των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι στην πράξη, αυτό στην Βενιδά. Αυτά όλα τα υπόλοιπα είναι ευχές. Και εγώ μπορώ να ευχηθώ για παγκόσμια ειρήνη και να είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι, πλούσιοι, όμορφοι και έξυπνοι. Επειδή όμως αυτό είναι λίγο δύσκολο, να δούμε στην πράξη τι μπορεί να γίνει.
0: Πάντως, δεν είναι απαραίτητα αρνητικό ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ξενοδοχείων. Τι θέλω να πω. Αν αυξηθούν οι τιμές των ξενοδοχείων, εγώ που έχω μια κατοικία βραχυχρόνια μίσθωση και έχω κάνει ένα business plan και έχω θεωρήσει ότι θα μου αποφέρει αυτό το έσοδο, σημαίνει ότι πρακτικά θα είμαι φτηνότερος. Άρα. Δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα βασικά μου έξοδα. Άρα θα ξανασκεφτώ να το ξαναγυρίσω στην παραδοσιακή εκμίσθωση του ακινήτου. Παρακαλώ.
1: Εάν είστε φθηνότερος από το ξενοδοχείο, ναι, μια χαρά θα πάτε καλά και μια χαρά θα έχετε χώρο στην αγορά. Άλλωστε, η έκρηξη του τουρισμού στην Ελλάδα προχώρησε και με τη βραχυχρόνια μίσθωση που έφερε πιο φθηνές επιλογές σε πολλές περιπτώσεις απέναντι σε ξενοδοχεία και μας έφερε επιπλέον κόσμο. Το θέμα μας είναι ότι αν εσείς το γυρίσετε και σταματήσετε την βραχυχρόνια μίσθωση, θα γίνουν τα ξενοδοχεία μας ακόμη πιο ακριβά και ίσως για τον μέσο Έλληνα πιο απλησίαστα. Αλλά ας γυρίσουμε στο σενάριο που κάποιος σας απαγορεύει να βάλετε, να έχετε το ακίνητό σας σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό το ακίνητο είναι δύο περιπτώσεις των ακινήτων. Η μία περίπτωση είναι τα πάσης ίσως παλιά γραφεία, αποθήκες κτλ. Τα οποία τα έκαναν Airbnb και τα οποία ακόμα και αν απαγορευτεί αύριο, είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά και να λειτουργεί και να ζήσει κάποιος κανονικά 12 μήνες το χρόνο. Αυτή είναι ειδικά η περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι κάποιος επένδυσε ένα σοβαρό ποσό, έφτιαξε το ακίνητο σε αρκετά καλή κατάσταση για να το ενοικιάσει και να έχει ένα καλό εισόδημα από το Airbnb. Και ας πούμε ότι αύριο του το απαγορεύουμε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος που θα το βγάλει αυτό στην αγορά με χαμηλό ενοικιό? Εγώ σας λέω θα το βγάλει στο άνω άκρο της αγοράς. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι ότι, σας λέω τα νούμερα, τα έχω ακριβώς για την Αττική.
0: Ναι, ναι.
1: 15.000 Airbnb, 520.000 κλειστά σπίτια. Και συζητάμε εμείς για τα Airbnb. Το πρόβλημα μας δεν είναι τα Airbnb, τα οποία περισσότερο έχουν αναχθεί σε ένα είδος ταξικού πολέμου, ταξικού συμβόλου κτλ. Και το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να εκνευρίσουν τον κόσμο που είναι θυμωμένος. Το πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να ανοίξουν σπίτια. Και δυστυχώς, προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι και φέτος γίναν πολύ λίγα πράγματα. Το αντίθετο. Κλείσαν πολλά σπίτια που δεν ξανάνοιξαν και εμείς κάναμε στρατηγικά ως χώρα δύο μεγάλα λάθη. Το ένα είναι ότι κρατήσαμε την Golden Visa μετά το 18-19. Η Golden Visa στην αρχή είχε ένα νόημα γιατί ήταν μια αγορά νεκρή, ήταν η μηχανής, να μην την πούμε νεκρή, η οποία δεν είχε καθόλου ζήτηση και λειτουργήσε σαν ένα πολύ ισχυρό φάρμακο όπου κάνουμε ηλεκτροσόκ στον ασθενή για να επανέλθει, να του προσφέρουμε λίγη ζήτηση. Όμως μετά το 18-19 ο ασθενής είχε επανέλθει. Γιατί να το συνεχίσουμε να του κάνουμε ηλεκτροσόκ? Όταν κάνεις έναν άνθρωπο χωρίς πρόβλημα ηλεκτροσόκ, δημιουργείς παρενέργειες. Και εμείς τι κάναμε, μετά το 18-19 και μέχρι και το 25 που άλλαξαν τα δεδομένα, βάλαμε τους Έλληνες να ανταγωνίζονται το Κινέζο και τον Τούρκο κτλ. Για να πάρουν ένα σπίτι που χρειάζονται. Κάτι το οποίο είναι παντελώς αδιάφορο για την Ελλάδα. Δεν κερδίζει η Ελλάδα από αυτό κάτι. Από το ότι έγινε μια συναλλαγή και έδωσε ο Κινέζος, λέω εγώ, και 3% για φόρους και 2% στον έναν και ένα στον άλλον κτλ. Δεν κερδίζει η Ελλάδα από αυτό. Δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, έγινε μια φορά. Δεύτερον, κάναμε τα προγράμματα το σπίτι μου. Η πρόθεση ήταν πολύ καλή. Να βοηθήσουμε τους νέους. Το έχω γράψει, το έχω αναλύσει πριν το Μάιο του 2022, 4 μήνες πριν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το πιστεύω, το έχω δει να δουλεύει στη Ρουμανία. Βάλαμε τόσους περιορισμούς και τόσο πολύ το ελέγξαμε, επιτρέψαμε μόνο σε συγκεκριμένα παλιά ακίνητα, αυτά που λέω εγώ χρέπια, να γίνεται η αγοραπολισία, που τελικά τι πετύχαμε. Πήραμε τα χρέπια και αυτά είχαν, λέω εγώ, ενδιαφερόμενους, ας πούμε στο Ηράκλειο, ας πούμε ότι ήταν 100 σπίτια και είχαν από 80 σε 120 ενδιαφερουμένους. και ξαφνικά εμφανίστηκαν 2.000 ενδιαφερόμενοι, γιατί μόνο αυτά μπορούσαν να πάρουν με δάνειο. Οπότε εκτοξεύσαμε τις τιμές για τα χρέπια. Και ένα σπίτι το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση και είχε γύρω εγώ 60-80 χιλιάδες, έφτασε 120, 140, 150 χιλιάδες. Τεχνητά. Αυτός ο Χριστιανός που πήρε αυτό το σπίτι, το πήρε με δάνειο άτοκο ή χαμηλότερο επιτοκίου, αλλά το πλήρωσε 50, 80 και 100% περισσότερο.
0: Άρα
1: δεν κέρδισε πολλά.
0: Άρα το πρώτο σπίτι μου τελικά όχι απλά δεν βοήθησε, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα στην αγορά.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου θα μείνει στην ιστορία ως το πιο καταστροφικό πρόγραμμα που εφάρμοσε κάποτε ποτέ ελληνική κυβέρνηση με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσε. Θέλαμε να πάμε μπροστά και πήγαμε πίσω. Εκτόξευσε τα ενίκια. Γιατί τα εκτόξευσε τα ενίκια, με ρωτάνε. Πολύ απλά. Αν το χρέπει που είχε 60-80 χιλιάδες και νοικιαζόταν, λέω εγώ, με 300 ευρώ το μήνα, τώρα κάνει 150 χιλιάδες, αυτομάτως ο ιδιοκτήτης δεν τον νοικιάζει άλλο με 300, ζητάει 600-700. Ναι, αλλά αν το χρέπει έχει πάει στο 600-700, τότε τα πιο καλά σπίτια πάνε και αυτά παραπάνω. Οπότε αυτό λειτουργήσε ως ένα είδος χιονοστιβάδας για όλη την αγορά. Και εμείς πλέον τι κάνουμε από το 2018-19 μέχρι και φέτος? Αντί να μεγαλώνουμε την προσφορά και να βάζουμε σπίτια στην αγορά, μεγαλώνουμε τη ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα. Είναι τρελό. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα που κάνουμε.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει μια τρίτη εκδοχή του προγράμματος, διορθώνοντας όμως ζητήματα τα οποία τα βρήκαν μπροστά μας και με το 1 και με το 2.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Καταρχάς φαίνεται ότι θα ανακοινώσουν κάτι σχετικό στη ΔΕΘ και ότι το προχωράνε σαν θέμα. Οπότε μάλλον δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σας πω ότι θα υπάρξει και νέα εκδοχή. Γιατί για κάποιους δυστυχώς αυτό ήταν πετυχημένο, ενώ δεν ήταν. Τώρα, αν κάνουν τα ίδια πράγματα με αυτά που κάναν την προηγούμενη φορά, το αποτέλεσμα θα παραμείνει το ίδιο και χειρότερο. Αν όμως έρθουν και πούν, για παράδειγμα, ότι θα επιτρέψουμε κάθε είδους σπίτι να μπορεί να μπει στο πρόγραμμα του σπίτι μου. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει καινούριο παλιό. Γιατί αν κάποιος αγοράσει, λέω εγώ, έξω από το Ηράκλειο ένα σπίτι το οποίο είναι καινούριο και το πούλησε ο εργολάβος 50 τετραγωνικά με 150.000, τι σε νοιάζει σε ένα κράτος? Εμάς μας ενδιαφέρει να μπουν σπίτια στην αγορά και να μπορεί να τα πάρει ο κόσμος σε μια προσιτή τιμή. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος με 150.000 παίρνεις νεόδμητο 70-80 τετραγωνικά. Να επιτραπεί λοιπόν να μπουν όλα τα σπίτια. Και όχι άλλο να λέμε ότι μόνο τα χρέπια. Γιατί όταν λες μόνο τα χρέπια, κάνεις τους ιδιοκτήτες των χρέπιων να ζητάνε μεγαλύτερη τιμή. Όταν χάσουν το πλεονέκτημα θα εκλογικευτούν. Δεύτερον, να μπορούν να μπουν σπίτια που είναι μισοτελειωμένα, σπίτια τα οποία θέλουν ανακαίνιση για να λειτουργήσουν, για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Να μπορούν ακόμα, αν ο κύριος Κώστας έχει ένα οικόπεδο, να πάρει ένα δάνειο με το πρόγραμμα αυτό, να το χτίσει και να μπει μέσα. Θέλουμε να μπουν στην αγορά σπίτια. Δεν γίνεται άλλο έτσι. Όσο περισσότερους περιορισμούς βάζουμε, τόσο το χειρότερο γίνεται και φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα ακίνητα. Αυτό το πράγμα όλο μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Αν ενώσουμε τη διάσταση του Airbnb, τη διάσταση του προγράμματος σπίτι μου σε μία ερώτηση, μήπως η στεγαστική πολιτική της χώρας έχει πέσει σε μία αντίφαση? Από τη μία περιορίζει την αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων και από την άλλη ρίχνει δημόσιο χρήμα για να ενισχύσει τη ζήτηση αγοράς των ίδιων περιορισμένων ακινήτων?
1: Συμφωνώ, απλά το Airbnb δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το άλλο θέμα. Να σας πω κάτι, όσο μιλάμε έχω μπει στη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων στην Ελλάδα, όπου ψάχνουμε περισσότεροι Έλληνες για σπίτι. Και έβαλα το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έβαλα ένα σπίτι που να είναι από πρώτο όροφο και πάνω, και να έχει ενίκιο, να έχει μια θέση στάθμευσης και να έχει ενίκιο 500 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξέρετε πόσες αγγελίες υπάρχουν. Είναι 16.
0: 16.
1: Για ένα ολόκληρο Ηράκλειο. Αν αφαιρέσω τη θέση στάθμευσης, θα μείνουν 276 σπίτια όλα και όλα. Για ένα ούτε καν, πώς πω τώρα, είναι αστείο το νούμερο. Έχουμε οδηγήσει, δεν έχω βάλει καθόλου θέμα τετραγωνικό, ποιότητας, κατασκευής, τίποτα. Έχουμε οδηγήσει έναν κόσμο σε μια κατάσταση τρέλας που δεν βρίσκει σπίτια πουθενά. που νομίζει ότι υπάρχει κάποια παγκόσμια συνωμοσία. Δεν είναι παγκόσμια συνωμοσία. Όσο τα σπίτια είναι κλειστά, εκεί θα πάμε. Και δυστυχώς, αυτό που το έχω γράψει και είναι λίγο σκληρό, αλλά το πιστεύω πλέον. Δυστυχώς θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όλοι αυτοί που αποφασίζουν για το στεγαστικό, όλοι οι πολιτικοί και οι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, να έχουν μία υποχρέωση, μία εβδομάδα, να βγουν και να ψάξουν να δω σπίτι, να δουν τα δεδομένα της αγοράς.
0: Πολύ καλό το τεστ, ναι.
1: Έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Αυτοί πάνε στα σπίτια τους και είναι ήσυχοι και καλά και νομοθετούν ή γενικά παίρνουν αποφάσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά όπου πραγματικά είναι τα σπίτια κλειστά και δεν υπάρχουν επιλογές. Βοήθησε ένα φίλο μου να πάρει σπίτι στην Αθήνα. Είχα να διαλέξω ένα σπίτι για να του το προτείνω. Δεν είμαι μεσίτης, φίλος μου. Ήταν στο εξωτερικό και ήθελα να το βοηθήσω εγώ. Δεν υπάρχουν επιλογές, είναι πάρα πολύ λίγα τα σπίτια. Χρειαζόμαστε τεράστια, όχι μεγάλη, τεράστια αύξηση της προσφοράς. Για παράδειγμα, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ότι θέλει να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να ξεμπλοκάρει τις αντιπαροχές, ναι, ναι, τώρα που υπάρχει πολυδιοκτησία, τι μας λένε? Μας λένε ότι πρέπει το 66% να αποφασίσει και πρέπει να υποβάλει τα σχέδια στη μειοψηφία και με κάποιον τρόπο που διαρκεί 6-8 μήνες, αυτά δεν γίνονται στην πράξη. Λένε ότι θα το αλλάξουν και θα βάλουν 51%, αυτό που έχω προτείνει εγώ πριν 2 χρόνια, να μπορεί το 51% να αποφασίζει. Βέβαια, όταν αυτό το πρότεινα και τώρα που το έγραψα ξανά, μου έγινε επίθεση και μου είπαν ότι είναι, λέει, φασιστικό να αποφασίζει το 51%. Δεν ξέρω στην Ελλάδα τελικά ποιο είναι το σωστό για τον κόσμο. Νομίζω ότι φτάνει να υπάρχει πλειοψηφία και στη δημοκρατία, δεν είναι? Αν λοιπόν ξεμπλοκάρουμε σπίτια και οικόπεδα και ακίνητα που είναι κλειστά με απλό 51%, αν αρχίσουμε να μπορούμε να επιδίδουμε για κοινόχρηστα στην πόρτα και όχι να ψάχνουμε τον Κινέζο που είναι εξαφανισμένος ή κάποιον άλλο που είναι εξαφανισμένος, και αν αυτό που δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα στο τέλος και είναι το σπίτι κλειστό, να μπορούμε να το βγάλουμε σε πληστηριασμό να φύγει, να μπει κάποιος άλλος μέσα. Αν αρχίσουμε και παίρνουμε σοβαρά μέτρα να ανοίξουμε τα σπίτια, η Πομιδά πρότεινε και συμφωνώ μαζί της να δοθεί η φορολογική τριετής φοροαπαλλαγή για όλα τα σπίτια. Όποιο μπαίνει στην αγορά και είναι κλειστό, σήμερα να έχει τριετή φοροαπαλλαγή. Θέλουμε σπίτια στην αγορά. Εγώ έχω προτείνει και κάτι ακόμα, το οποίο είναι ένα βήμα πιο μετά. Ξέρετε ότι για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή ενός ακινήτου, mm-hmm, η διαδικασία διαρκεί μήνες, δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συγκεντρώσει τα χαρτιά και αν προσέξτε, αυτό είναι το καλό σενάριο. Αν ο ιδιοκτήτης είναι 3-4 μαζί, στην Ελλάδα έχουμε 600.000 ακίνητα που ανήκουν σε 1.000.000 ιδιοκτήτες, βγάλε άκρη με την πολυδιοκτησία που είναι μαλωμένη μεταξύ τους. Αν ένα ακίνητο ανήκει στο δημόσιο κτλ. Και θέλει το δημόσιο να το δώσει, ποιος θα κάνει τα χαρτιά? Κανένας. Το ίδιο καθυστερούν και τα φαντ και το ένα και το άλλο, και είναι μπλοκαρισμένα όλα. Η δικιά μου πρόταση ποια είναι? Να έχει το δικαίωμα ο αγοραστής να φτιάξει αυτό στα χαρτιά. Να πάρει πιο φθηνά το ακίνητο και θα πάρει ένα μικρό ρίσκο. Θα κοιτάξει με το μηχανικό του, δεν θα είναι κατηγορία 5 που δεν ρυθμίζονται κτλ. Αλλά να μπορεί να τα φτιάξει ο αγοραστής. Να μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε χιλιάδων ακίνητα που δεν θα ξεμπλοκάρουν ποτέ. Επίσης, να έρθει το δημόσιο και να πουλήσει υποχρεωτικά την αντικειμενική τιμή. Στη διπλάσια, στο συν 50%, δεν έχει σημασία. Να δούμε ένα νούμερο. Όταν έχει ποσοστό σε ένα ακίνητο το δημόσιο, και είστε εσείς, εγώ και το δημόσιο, να είναι υποχρεωμένο να το πουλήσει. Τι να το κάνει το δημόσιο το 15-20% σε ένα ακίνητο και μπλοκάρει τους υπολείπους? Και επίσης, να πάμε με γρήγορο ρυθμό και να πούμε, αυτοί οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία αποποιήθηκαν τα ακίνητά τους, γιατί υπήρχαν χρέκαλπα αποποιήσεις κληρονομιών, να τους δώσουμε μια ευκαιρία, γιατί αν τυχόν το ακίνητο που αποποιήθηκαν είχε αξία 20.000 και τώρα κάνει 150.000, αυτά έχουν γίνει που σας λέω στο Ηράκλειο και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, μπορεί αυτός ο χριστιανός να πει ότι ναι, επιστρέφω το ακίνητο, το παίρνω στο όνομά μου, το πουλάω, πληρώνω τις υποχρεώσεις 100.000 και ο μέλλον.
0: Και μπορεί να του μένει για ένα ποσό, ναι, σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, το ακίνητο είναι στο δημόσιο, ρημάζει, δεν πατάει κανένας. Και τι γίνεται? Δεν πληρώνει κανείς κοινόχρηστα, η πολυκατοικία όλη είναι θυμωμένη, το σπίτι είναι κλειστό, μια οικογένεια δεν μένει μέσα σε αυτό. Τι κερδίζουμε από όλα αυτά? Πρέπει να ξεμπλοκάρουμε την Ελλάδα. Στο θέμα των ακινήτων, η Ελλάδα έχει μπλοκάρει. Ωραία τα λόγια κτλ., αλλά στην πράξη δεν πάμε έτσι παρακάτω. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχει μία στρεβλή εικόνα που λέει ότι επειδή χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα σπίτια για τους πολίτες που κατοικούν εδώ. Αυτό πρέπει να φέρει σε αντιπαράθεση αυτούς που ψάχνουν σπίτι με αυτούς που έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτοί που ψάχνουν και αυτοί που έχουν. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια που αν ένα μικρό μέρος τους μπει στην αγορά και η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και οι υπερβολές κόστων και θα πάμε σε μια κανονική κατάσταση της οικονομίας. Εμείς όμως πλέον, να σας πω, έχουμε εκλογές. Δεν έχω ακούσει καμία σοβαρή πρόταση για το στεγαστικό από κάποιο κόμμα. Παρά μόνο ευχές και τιμωρία και κυνηγητό, λέω εγώ, των ιδιοκτητών. Δεν θα ανοίξει κανένα σπίτι που θα κυνηγήσει τους ιδιοκτήτες. Και επίσης κανείς δεν μιλάει για τα άπειρα, κανείς δεν ξέρει πόσα σπίτια που έχουν πάει στο δημόσιο με αποποιήσεις και όλα αυτά και δεν ξέρουμε καν πόσα είναι. Ας πάμε λίγο να αφήσουμε την πολιτική και τις κόντρες που ο ένας βρίζει τον άλλον και ο ένας καταργείται τον άλλον και να δούμε στην πράξη πώς θα ανοίξουν τα σπίτια, γιατί μόνο έτσι θα ζήσουν καλύτερα οι Έλληνες, θα ζήσουμε εμείς καλύτερα στη χώρα μου.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις, έτσι πολύ ακροθυγώς που παρουσιάζετε. Αλήθεια, για την πρόταση που εξετάζεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο αυτό και να απαιτείται η συνένεση, για να επανέλθω στη βραχυχρόνια μίσθωση, του 51% μιας πολυκατοικίας για τη λειτουργία βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα σε αυτήν. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Η άποψή μου είναι ότι θα περιμένω το τελικό κείμενο, γιατί ξέρετε ότι από το τι λέμε μέχρι το τι βγαίνει τελικά υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορεί να σχολιάζουμε κάτι εμείς και στο τέλος να αλλάξει ένα γράμμα ή να μπει ένα κόμμα και να μην...
0: Σαν βάση συζήτησης, πώς το ακούτε?
1: Η βάση συζήτηση για μένα είναι η εξής. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάμε κατά περίπτωση. Τώρα, εννοείται ότι σε μια πολυκατοικία η οποία, πώς θα το πω τώρα, δεν θέλει κανένας, να το συζητήσουμε, υπάρχει πρόβλημα. Το 51% στο θέμα της βραχυχρόνιας μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο προβληματικό, ειδικά για αυτούς που έχουν ήδη κάνει. Για τους καινούργιους το καταλαβαίνω. Και να σας πω και κάτι, ίσως σε δεύτερη φάση να δούμε κτίρια ολόκληρα να τα παίρνουν κάποιοι και να τα φτιάχνουν ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση για να λυθεί το θέμα.
0: Καλά, αυτό ήδη όμως γίνεται, ήδη κατά περιπτώσεις γίνεται, δηλαδή ολόκληρα ακίνητα, τριώροφες, τετραώροφες οικοδομές που μεταβάλλονται πλήρως σε βραχυχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά έχουμε ένα ξενοδοχείο χωρίς τις απαιτήσεις ξενοδοχείου.
1: Και να κάνω εγώ την ερώτηση, δύο ερωτήσεις έχω εδώ. Πρώτη ερώτηση, αυτό το ακίνητο που μετατρέπεται σε κτίριο με Airbnb πριν τι ήταν, λειτουργούσε? Συνήθως ήταν κλειστό, άρα δεν στερήσετε σπίτι από την αγορά. Και θα κάνω την ανάποδη ερώτηση, γιατί έχω ένα κακό να λέω πράγματα που δεν αρέσουν ούτε στους μεν ούτε στους δε. Αν κάποιος κάνει Airbnb, μήπως πλέον πρέπει να αρχίσουμε να τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα είδος νοικιαζόμενα δωμάτια και να του ζητήσουμε τις υποχρεώσεις των νοικιαζομένων?
0: Σωστό.
1: Να σας πω,
0: ειδικά τα πολύ οργανωμένα, γιατί το βλέπουμε στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά συγκροτήματα που δεν υπάρχει ούτε γραφείο ούτε σπίτι, ούτε διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι παντού Airbnb. Το μόνο που λείπει είναι η reception και το εστιατόριο. Όλο το υπόλοιπο είναι ξενοδοχείο. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εγώ λέω ότι ας μην πάμε στα ξενοδοχεία, πάμε στα νοικιαζόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ένα νοικιαζόμενο έχει διακριμένες υποχρεώσεις, θα τις έχει και το Airbnb. Και ένα ακόμα πράγμα. Ένα θέμα το οποίο είναι ίσως για μένα πιο σημαντικό από το να κυνηγήσουμε τα Airbnb γενικώς είναι να πάμε και να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb, με τα ακίνητα που αγοράσαν ξένοι και τα νοικιάζουν ως Airbnb.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Πολίτες τους.
0: Παρακολουθούσα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Παπαγεωργιάδη, παρακολουθούσα στην Καβάλα μια εκδήλωση πρόσφατα, όπου περιέγραφαν εκεί οι παράγοντες της αγοράς και μάλιστα συμμετείχε σε αυτό και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ότι 3.000 κατοικίες έχουν πωληθεί σε βουλγαρικές εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά τα ενοικιάζουν σαν βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά όχι μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες, μην πούμε τώρα ποιες είναι αυτές, αλλά
1: ναι,
0: μέσα από εταιρείες που έχουν στήσει, με ιστοσελίδες που έχουν στήσει. Επομένως δεν εμφανίζονται πουθενά οι εταιρείες αυτές εδώ στην Ελλάδα, εννοώ.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι ας δούμε πρώτα αυτό το θέμα, μετά δεύτερο να δούμε το να λειτουργούν επί ίσης όρης με τους υπολείπους. Για μένα, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω ότι σας λέω αυτό που θα θυμώσουν και οι φίλοι μου, ότι είναι θυμωμένοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν είμαι εναντίον της βραχυχρόνιας. Θα θυμώσουν και οι φίλοι μου από τη βραχυχρόνια. Για μένα, για παράδειγμα, δεν είναι λογικό να μένει κάποιος στο δωμάτιο και εσύ να πρέπει να το δηλώσει την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Από την άλλη, μένει κάποιος να το δηλώνει στην ίδια μέρα, όπως ισχύει και για τα ξενοδοχεία και για τα ενοικιαζόμενα. Γενικότερα, να πάμε σε μια κατάσταση ομαλότητας, να δούμε για το από εδώ και πέρα για τα Airbnb, ναι, να υπάρχει μια πλειοψηφία. Αν η πολυκατοικία δεν θέλει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Για αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει σήμερα και έχουν βάλει τα λεφτά τους, δεν μπορεί να τους πεις χάστε τα λεφτά σου γιατί έτσι μ' αρέσει. Υπάρχει, ξέρετε, και το προηγούμενο που λέμε ότι αν ένα κράτος μου επιτρέπει να κάνω κάτι σήμερα και αυτό είναι νόμιμο, δεν μπορεί αύριο να μου, και εγώ επενδύσει, δεν μπορεί να πει αύριο και θα άλλαξα γνώμη, τώρα χάσει τα λεφτά σου. Εκεί όμως που εγώ θα σας πω, σε κάτι άλλο, στην Golden Visa. Έχω μια πρόταση που θα καταθέσω σε λίγο καιρό στο δημόσιο λόγο. Όλοι οι ξένοι που έχουν πάρει ακίνητο για σκοπούς Golden Visa, η δικιά μου πρόταση είναι ότι εντός τριετίας θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι αυτό το ακίνητο είναι ανοιχτό και είναι νοικιασμένο και υπάρχει άνθρωπος που μένει. Γιατί διαφορετικά η πρότασή μου είναι να βγαίνει το ακίνητο σε πληστηριασμό, να πάρουν τα λεφτά τους να φύγουν. Δεν θέλουμε κλειστά σπίτια απλά και μόνο για να σου δώσουμε ένα χαρτί εσένα να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν η Ελλάδα θέλει ντε και καλά να έχει Golden Visa, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους, ας βγάλει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Δεν λέμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι υψηλά τα επιτόκια. Ας βγάλει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, 50 ετές, 30 ετές, με επιτόκιο 0,1%, που να το παίρνει ο άλλος, να δίνει μισό εκατομμύριο, 250, εσύ διαλέξεις το νούμερο, να το παίρνει ο άλλος και να βγάζει Golden Visa. Με αυτόν τον τρόπο θα χρηματοδοτεί το χρέος μας σχεδόν με μηδέν. Αυτός θα κάνει τη δουλειά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα έχουμε γλιτώσει λεφτά, θα βγάζει λεφτά η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί αν γλιτώνει, λέω εγώ, στο 1 εκατομμύριο 3% το χρόνο είναι 30.000. Αυτό θέλω για τη χώρα μου. Όχι απλά να δίνω σπίτια σε ξένους που θα τα κρατάνε κλειστά ή θα τα εκμεταλλεύονται με τους συμπολίτες τους, με τους συμπατριώτες τους, χωρίς να αφήνουν λεφτά στην ελληνική οικονομία. Γενικά αυτό που προτείνω είναι να αφήσουμε τον πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών, ενοικιαστών κτλ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε όλοι μαζί και θα δούμε την ουσία. Η ουσία δεν είναι να εκβιάσουμε τους ιδιοκτήτες να δώσουν τα σπίτια στην τιμή που θέλουν οι ενοικιαστές, ούτε το ανάποδο. Να φτιάξουμε μια αγορά που να κάνουμε τον ιδιοκτήτη τόσο ισχυρό που θα εκβιάζει τον ενοικιαστή. Ας ανοίξουμε τα σπίτια, να ομαλοποιηθούν τα πράγματα, γιατί θα σας πω κάτι, όσο δεν ανοίγουμε και συνεχίζει το στεγαστικό και σε αυτές τις εκλογές θα είναι σημαντικό, αλλά αν δεν ληφθούν μέτρα, οι επόμενες εκλογές θα αφορούν μόνο το στεγαστικό στην Ελλάδα. Για αυτές τις εκλογές το έλεγα από το 22 ότι θα υπάρχει θέμα και ότι στο μέλλον θα είναι από τα σημαντικά και με κοιτούσαν και γελούσαν. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι έχει μπει στο δημόσιο λόγο. Θα σας πω ότι και στα βαρόμετρα που κάνουμε, στις έρευνες που κάνουμε κάθε 6 μήνες, στο βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων που παρουσιάζω στις εκδηλώσεις μου, την ερώτηση εάν το στεγαστικό είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, τα νούμερα είναι πλέον 88-90%.
0: Κύριε Παπαγεωργιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο αλλά και τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που για μία κομφάρα καταθέσετε. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετισμού στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, σύμβουλος, επενδυτικός σύμβουλος με έτσι μεγάλη εμπειρία και συνεργάτης και της Πομιδά με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο των ακινήτων και με αρκετή δουλειά πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Με δημόσιες θέσεις, απόψεις και φυσικά πάνω απ' όλα προτάσεις, όπου η αλήθεια είναι εκ του αποτελέσματος κρίνουμε από τα όσα έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση ως πρωτοβουλίες. Πολλοί απέχουν από την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση που υφίσταται στην αγορά και το αποτέλεσμα νομίζω το διαπιστώνει ο καθένας όσο έχουν αποδώσει και αν έχουν αποδώσει οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Πάμε σε διακοπή μου και να σε επιστρέφουμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Και αφήσαμε για το τέλος, ας πούμε, μια είδηση που απλά έρχεται να επιβεβαιώσει, ας πούμε, να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη φορά που ζούμε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Πέραν όλο τον άλλο, βέβαια, η είδηση αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή. Διότι όταν στέλεχος της ΕΕΠ υποβάλλει μήνυση, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ εν ενεργεία υποβάλλει μήνυση για κατασκοπία. Πάμε ξανά. Στέλεχος της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που συνεργάζεται στην ΕΕΠ σήμερα, υποβάλλει μήνυση για κατασκοπία μέσω Predator. Τότε ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι ζεις στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Και πότε την υποβάλλει τη μήνυση αυτή? Την ώρα που η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει κλείσει επί της ουσίας η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator που αφορά το σκέλος της κατασκοπίας. Έτσι λοιπόν σήμερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, που στοχοποιήθηκε με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία κατά των 4 ιδιωτών αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο ότι θα μας απασχολεί για πάρα πάρα πολύ καιρό η υπόθεση αυτή, παρά το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν είτε να την ξεχάσουμε είτε να την υποβαθμίσουμε. Διότι έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι επί της ουσίας έχει κλείσει υπόθεση, έχουμε την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αρνείται να ανασύρει ξανά τη δικογραφία παρά την ύπαρξη μεγάλου όγκου νέων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και όσων ακούστηκαν στη δίκη στον πρώτο βαθμό των τεσσάρων ιδιωτών που καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης. Έρχεται λοιπόν μια νέα μήνυση που κατατέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να την επαναφέρει στο επίκεντρο. Άρα όταν έχουμε πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ να μηνύει όσους εμπλέκονται στο Predator, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι το Predator και όλα όλοι οι υπόλοιποι πίσω από αυτό ή μπροστά από αυτό παρακολουθούσαν το υψηλόβαθμο στέλεχος αυτό, τον κύριο Παπαδόπουλο δηλαδή, για την προσωπική του ζωή. Τον παρακολουθούσαν εξαιτίας του ήταν το είπα στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Αν ούτε με αυτό το στοιχείο, με αυτή τη μήνυση, δεν πείθεται η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι εδώ υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας της χώρας, από μέσα, απ' έξω, από δίπλα, από παραδίπλα, δεν ξέρουμε, μένει να αποδειχθεί, τότε τι άλλο πρέπει να γίνει για να πιστεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανοίξει την υπόθεση?

Και επίσης εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με νομικούς κύκλους η μηνυτήρη αυτή αναφορά δεν είναι μια αναφορά που απλά συνοδεύει ένα αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας ή διερεύνησής της. Άρα δεν μπορεί να ισχύσει για αυτή τη μηνυτήρια αναφορά η επιχειρηματολογία που έχει επιλέξει ο Άριος Πάγος όταν αρνείται αιτήματα να ανασυρθεί η υπόθεση. Δηλαδή ότι είναι μια υπόθεση που έχει κριθεί πρωτόδικα, θα κριθεί σύντομα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο σε δεύτερο βαθμό και άρα δεν μπορεί να παρέμβει. Επιπλέον το θέμα είναι λήξαν.

Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια και κλείνουμε με αυτό, αφού η υπόθεση είναι υπόθεση ιδιωτών όπως μας λέει η κυβέρνηση και αφού έχουμε πλέον και την εξέλιξη της μηνυτήριας αναφοράς από το κορυφαίο στέλεχος της ΕΕΠ που στρέφεται εναντίον των ιδιωτών αυτών, όπως λέει η κυβέρνηση είναι καθαρά θέμα ιδιωτικό, είναι αυτονόητο για εμάς, για εμάς που είμαστε άσχετοι, το θεωρούμε αυτονόητο ότι τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θα παραστούν υπέρ του στελέχους αυτού του ΕΕΠ και θα στηρίξουν τη μήνυση εναντίον των ιδιωτών. Τι όχι.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Δυτικά 89,8. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Και να μου πείτε πιο καλό φθινόπωρο με τέτοιο καιρό. Τι να κάνουμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είναι η πρώτη του μέρα.

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι. Είναι απολύτως καλοκαιρινός, αλλά είπαμε, ημερολογιακά μπήκαμε στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμη κάπως ο καιρό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλα Οσκουλούδη, για να δούμε πώς πήγαν οι εκτόσεις, αλλά και γενικότερα ποια είναι η εικόνα σήμερα στην αγορά. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για να δούμε πώς ξεκινάει σήμερα το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τους πούμε λοιπόν καλό σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλό ακαδημαϊκό έτος στους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως σήμερα είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και γι' αυτό είναι η αρχή της συνδίκτου, όπως λέγεται, και γι' αυτό θα κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στη συνέχεια. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 244η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:46 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Όπως σας σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα είναι η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Όμως σήμερα τιμάται και η μνήμη ενός ιδιαίτερου, θα έλεγα, ασκητή, του Σιμεών του Στυλίτη. Σήμερα λοιπόν αναφέρει σχετικά για τη σημερινή αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και για τη σημερινή γιορτή, το site της Ναυτεμπορικής, το ναυτεμπορική.gr, ότι όσον αφορά τον Σιμεών το Στυλίτη, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα, εγκατέλειψε ακόμη και το μοναστικό κελί για να ζήσει στην κορυφή ενός στήλου, εκτεθειμένος στον ήλιο, στη βροχή και στο κρύο. Η ακραία επιλογή του γέννησε ένα ολόκληρο ασκητικό ρεύμα που επιβίωσε επί αιώνες. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, δεν πρόκειται για πρωτοχρονιά με τη σημερινή κοσμική έννοια. Είναι η έναρξη του ετήσιου λειτουργικού κύκλου, μέσα στον οποίο ξεδιπλώνονται οι μεγάλες εορτές, οι περίοδοι νηστείας και οι μνήμες των Αγίων. Μάλιστα, χθες σας διάβασα και ένα απόσπασμα από σχετικό μήνυμα που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή την σημερινή έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Η επιλογή της ημερομηνίας, αναφέρει δημοσίευση, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Στο ρωμαϊκό και αργότερα στο βυζαντινό κόσμο χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα χρονολόγησης βασισμένο στην ίνδικτο, δηλαδή σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 15 ετών. Από εκεί προέρχεται η φράση που εξακολουθούμε να συναντούμε κάθε 1η Σεπτεμβρίου στα εκκλησιαστικά ημερολόγια. Αρχή της Ινδίκτου, ήτη του νέου έτους. Η λέξη Ινδίκτος προέρχεται από το λατινικό Ινδίκτιο και αρχικά συνδεόταν με την αναγγελία ή τον καθορισμό φορολογικών υποχρεώσεων. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι φορολογικές εκτιμήσεις και άλλες διοικητικές διαδικασίες άρχισαν να οργανώνονται σε κύκλους ετών. Σταδιακά επικράτησε ο 15ετής κύκλος της Ινδίκτου, ο οποίος απέκτησε τόσο μεγάλη διοικητική σημασία, ώστε χρησιμοποιούνταν για τη χρονολόγηση εγγράφων. Η αρχή της Ινδίκτου συνδέθηκε τελικά με την 1η Σεπτεμβρίου και η πρακτική πέρασε από τη διοίκηση της Αυτοκρατορίας στη Βυζαντινή και εκκλησιαστική παράδοση. Έτσι, ένας όρος που κάποτε είχε κυρίως φορολογικό και διοικητικό χαρακτήρα επέζησε επί πολλούς αιώνες μέσα στο Ορθόδοξο εορτολόγιο. Γιατί όμως Σεπτέμβριος? Η αρχή του φθινοπόρου αποτελούσε ούτως ή άλλως σημαντικό σημείο για τις αγροτικές κοινωνίες. Ο κύκλος της προηγούμενης σοδειάς ολοκληρωνόταν και άρχισε η προετοιμασία για τη νέα περίοδο καλλιέργειας. Η εκκλησιαστική παράδοση έδωσε στην ημερομηνία και θεολογικό περιεχόμενο. Στη λατρεία της ημέρας δεσπόζει η Ευαγγελική περικοπή, στην οποία ο Χριστός εισέρχεται στη συναγωγή της Ναζαρέτ και διαβάζει από τον προφήτη Ισαΐα: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Η αναφορά στο δεκτό εν εαυτό του Κυρίου συνδέθηκε λειτουργικά με την αρχή του νέου έτους. Σύμφωνα με το εορτολόγιο όμως, σήμερα τιμώνται και οι 40 Παρθένες και ο Άγιος Αμμούν, ο Όσιος Μελέτιος ο Νέος, ο Δίκαιος Ιησούς του Ναβί, οι Άγιοι Εύωδος Καλίστη Αγαθόκλια και Ερμογέννης, η Οσία Χάιδο από τη Χαλκιδική. Και πόσοι γιορτάζουν? Πάρα πολλοί. Ακούστε τα ονόματα: Αδαμάντιος, Διαμάντο, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Ευτέρπιος, Θάλια, Θαλής, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Καλιστό, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, Σιμεών, Ισμήνη και Πολυτίμη. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσους έχουν γενέθλια.

Στην επικαιρότητα να μπούμε τώρα, βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι έχουμε δυστυχώς άλλο ένα πνιγμό στην Κρήτη, νεκρός 76χρονος Πολωνός στο Ρέθυμνο. Έσπευσαν διασώστες, μήπως προλάβουν, όμως δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Εξέπνευσε ο άνθρωπος και έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Επίσης διαβάζω εδώ στο politica.gr ένα σχόλιο άρθρο σχετικά πάλι με έναν πολύ έξυπνο οδηγό, ο οποίος έκανε προσπέραση στη διπλή γραμμή μέσα στο τούνελ. Δηλαδή πια το έχουμε χάσει εντελώς δυστυχώς σχετικά με την κυκλοφοριακή μας αγωγή. Και μάλιστα ο σχολιογράφος εδώ που σχολιάζει το σχετικό συμβάν λέει να μπουν παντού κάμερες. Πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μια λύση, εάν δεν είναι η μόνη λύση, να μπουν κάμερες στα κέρια σημεία, να διαπιστωθούν, και σίγουρα η τροχιά ξέρει που είναι τα κέρια σημεία, για να μπουν κάμερες και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται, διότι είναι πραγματικά φορείς θανάτου. Πραγματικά. Και εμένα προσωπικά με έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις και έχει πάει το αίμα στα πόδια μου, που λέμε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τιμωρούνται, και όταν τιμωρηθούν αυτοί θα παραδειγματιστούν και οι άλλοι. Πόσες φορές δεν έχετε οδηγήσει και έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους? Ο άλλος προθές έσπασε τα κολονάκια για να κάνει προσπέραση. Και άλλα κρέα, με τις νταλίκες, με τα βιτιοφόρα, τους υποτιθέμενους επαγγελματίες οδηγούς.

Χθες ξεκίνησε και η πρωτοβουλία για τις εκπτώσεις σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, 1740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνεται στο 9,5%. Οι χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, με ανανέωση κωδικών από την 1η Νοεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τις νέες τιμές στα καταστήματα και στην πλατφόρμα posokani.gr. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται πάνω από 100 βιομηχανίες, προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών, καλύπτοντας τόσο επώνυμα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Χθες έπεσαν οι υπογραφές στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του αντιβαλιστικού και αντιτρόουν θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Όπως αναφέρει στο σελίδα in.gr, πρόκειται για ένα εμβληματικό και πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα που εντάσσεται στη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων και την Ατζέντα 2030 και είχε πάρει την τελική έγκριση από το Κισεά στις 23 Ιουλίου και ενώ η χώρα βρίσκεται ατύπως σε προεκλογική περίοδο, λέει η ιστοσελίδα. Για το θέμα αυτό της ασπίδας του Αχιλέα θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη από το freepress.gr, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.

Μια καλή είδηση είναι και αυτή ότι επιστρέφεται ενίκιο με διπλή πληρωμή σε 50.000 δικαιούχους. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr αναφέρει: η επιστροφή ενοικίου αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μαζί με μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όλο το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ, που μισθώνουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ ετησίως συν 100 ευρώ ανά παιδί. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αφορούν αναδρομικά τα ενίκια του 2024, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης για τα μισθώματα του 2025. Ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει σε ποσό που αντιστοιχεί σε 3 ή ακόμη και 4 μηνιαία ενίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή. Για να καταβληθούν τα χρήματα θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΕΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής, καθώς και να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους ο αριθμός της συγκεκριμένης δήλωσης μίσθωσης.

συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, δεσπόζει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Έχουμε νέα ένταση λοιπόν στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα τους πλήξουμε δυνατά, λέει ο Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Και από το earthnews.gr διαβάζω σχετικά ότι νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν εχθές, έπειτα από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τους πλήξουν δυνατά. Οι δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το Fox News ήρθαν μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δύο εκτοξευτήρων πυράβλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα στρατηγική σημασίας στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις μάλλον, προχώρησαν στην επίθεση αφού εντόπισαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυράβλων που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 7. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν παράλληλα ότι κατέριψαν 2 αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχέτησαν 8 πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν λόγο για εντοπισμό μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από τα χωρικά τους ύδατα και προειδοποίησαν για επικίνδυνη κλιμάκωση. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες ότι θα υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ανταπόδοση σε περίπτωση που οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις από τα εδάφη τους. Η ένταση μεταφέρθηκε και στη θαλάσσια περιοχή του Ορμούζ. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από 3 άγνωστα βλήματα, ενώ διέσχιζε το στενό με κατεύθυνση προς την έξοδό του. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε, σύμφωνα με την Τεχεράνη, να περάσει παρανόμως από το στενό, προσέκρουσε σε 2 ναυτικές νάρκες. Η CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον παραπληροφόρηση. Και αυτή η αναζωπήρωση βέβαια έφερε το φυσιολογικό, τη φυσιολογική συνέπεια να αυξηθεί και πάλι η τιμή του πετρελαίου. Η αναζωπήρωση λοιπόν των εχθροπραξιών, λέει η διαδημοσίευση, προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά, με το Brent που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά να ξεπερνά εκ νέου το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για νέες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα εάν η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ συνεχιστεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω. Είναι άξιο λόγου πάντως το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο και ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπτώσεις σε 1.700 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Κάτι είναι αυτό.

υπάρχει στα social media ένα βίντεο και στα sites που δείχνει το περίφημο πράσινο σπίτι στο Νεπάλ, το οποίο όλα γύρω του έχουν καταρρεύσει και αυτό στέκει χωρίς να μην έχει πάθει τίποτα, που λέει ο λόγος. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και αξιοθέατο, θα έλεγα, αυτό το οποίο φαίνεται στο βίντεο. Και από την αυτεμπορική διαβάζω σχετικά με αυτό το βίντεο ότι έγινε viral, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους λόγους που η κατασκευή άντεξε την ακραία δοκιμασία και δεν κάμφθηκε από την πλευρική πίεση του υδάτινου τείχους. Στο διάλογο παρενέβησαν και πολιτική μηχανική του Architecture Presentation, διευκρινίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε καθαρή τύχη. Το κτίριο παρέμεινε ακλόνητο την ώρα που οι γειτονικές υποδομές κατέρεαν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα τυπικά σχέδια κατοικιών αντέχουν κυρίως κατακόρυφα φορτία, αλλά συχνά καταραίουν από πλευρική πίεση. Το συγκεκριμένο κτίριο άντεξε χάρη στο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τις συνεχείς χαλίβδινες ράβδους που συνέδεσαν άρρηκτα τα υποστηλώματα, τις δοκούς και τα θεμέλια σε ένα ενιαίο άκαμπτο σκελετό. Κατά την πρόσκριση του υδάτινου όγκου, το ενισχυμένο πλαίσιο απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε στο έδαφος. Να γιατί μιλάμε για κατασκευές και εμείς εδώ και για καλές κατασκευές όταν συμβαίνει ένας ισχυρός σεισμός. Η καλή κατασκευή είναι αυτή που θα σε σώσει. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, εχθές τελείωσαν και οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις. Δεν ξέρω εάν είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, ξέρετε, είναι συνέστημα το να αγοράζεις, κατεβαίνω στην αγορά, έχει εκπτώσεις, θα πάρω αυτά που χρειάζομαι, ίσως να πάρω και κάτι που δεν χρειάζομαι, έτσι για να τονωθώ ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Και δεν ξέρουμε βέβαια και τι τζίρος μπορεί να έγινε. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, για να μας δώσει τις πρώτες του εκτιμήσεις σχετικά με την κίνηση την περίοδο των εκπτώσεων, αλλά και την εικόνα της αγοράς γενικότερα. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους Σωκρατές σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ημερολογιακά τουλάχιστον, λοιπόν, γιατί από καιρό δεν βλέπω να είναι ακόμα φθινόπωρο.
1: Εντάξει, ημερολογιακά όμως.
0: Εσείς είχαμε... πάντως, μια και το αναφέρουμε, εσείς τα καταστήματα εννοώ γενικά, έχετε φροντίσει για τα εποχιακά ρούχα, τα εποχιακά παπούτσια, ό,τι της εποχής, τα σχολικά είδη φαντάζομαι, για εκείνους που εμπορεύονται σχολικά είδη, έτσι, είστε προετοιμασμένοι για το φθινόπωρο, υποθέτω.
1: Κοίτα, είναι κάποια καταστήματα που όντως είναι προετοιμασμένα, τα σχολικά δηλαδή, όσοι ασχολούνται με σχολικό είδος, είτε είναι φόρμα ή παπούτσι, σχολικά είδη, χαρτικά, βιβλία, τετράδια, είναι ήδη έτοιμες. Mm-hmm. Είναι ήδη έτοιμα τα καταστήματα.

0: σε μια έκπτωση ανεξάρτητα με το ποσοστό που το είχαν βάλει. Οπότε κρατάει λίγο. Από εκεί και μετά το αποτύπωμα που άφησαν οι φετινές εκπτώσεις, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το top, τέλος πάντων, δεν ήταν τόσο καλό. Δούλεψε το καλό ρούχο και το λέγαμε και στο παρελθόν ότι ο κόσμος ψωνίζει αυτά που χρειάζεται. Το αυτό που περνάει, το βλέπει, το αρέσει, το παίρνει, έχει ελαχιστοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των κοινωνικών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υπήρχαν στο και υπάρχουν ακόμα, κινήθηκε η αγορά. Δεν ήταν όμως από τα καλά. Ήταν καλύτερα από τους προηγούμενους μήνες, ήταν σαφέστατα καλύτερα. Απλά, αν κοιτάξουμε το περσινό με το φετινό, έχουμε μια πτώση περίπου στο 3,2% με βάση τις στατιστικές του ΙΝΕΜΗ που, ξέρεις, δουλέψαμε και δώσανε στοιχεία για την έρευνα που κάνουμε. Φέτος όμως παρατηρήθηκε και είναι πρωτοφανίστικο αυτό και είναι και ανησυχητικό, όχι γιατί λέμε, ξέρεις, κάτι λυπηθήκαμε τις μεγάλες, το ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται και αυξάνεται. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε μια πτώση στις μεγάλες, στα μεγάλα καταστήματα, που αυτά δεν είχαν τόσες ιδιαίτερες. Φέτος είναι πιο μεγάλη η πτώση στα μεγάλα καταστήματα από ό,τι στα μικρά. Δηλαδή τα στατιστικά μας δεν λένε ότι είναι στο 6% η πτώση στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Και πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό?
0: Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά δείχνεται το αποτύπωμα ότι η καταναλώση των οικογενειών έχει ελαστοποιηθεί. Το budget που έχει να καταναλώσει μια οικογένεια έχει μειωθεί. Και ενώ παλιότερα ήταν σε... τα μεγάλα καταστήματα δεν πέφτανε.
1: Όταν λέτε μεγάλα καταστήματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, εννοείται τα μεγάλα καταστήματα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου? Ή γενικά τα μεγάλα καταστήματα στην αγορά?
0: Και μη μέλη.
1: Και μη μέλη, μάλιστα.
0: Και μη μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Καταστήματα όπως είναι οι πολυεθνικές, όπως είναι καταστήματα μεγάλα και του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας πω, οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώσανε μείωση 6% φέτος, που έγινε, αυτό δεν το συνηθίζει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνε καλά πιο πολλές φορές, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Πάνε καλύτερα από τα μικρά. Φέτος δηλώνουν ένα 3% μείωση οι μικρές επιχειρήσεις και ένα 6% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε εμείς οι μικρές ότι είχαμε μικρότερο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από μακριά και αυξάνεται.
1: Αυτό εσείς το αποδίδετε στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Του πολίτη.
0: Δεν έχω κάπου αλλού να το αποδώσω.
1: Mm-hmm.
0: Όταν αν υπήρχε σε ένα κλάδο αύξηση και σε ένα άλλο κλάδο μείωση, δηλαδή αν κατατάξουμε τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες και πούμε ότι αυτές είναι οι μικρές και αυτές είναι οι μεγάλες, στις μικρές επιχειρήσεις, αν υπήρχε μείωση και αύξηση στις μεγάλες, θα πούμε ότι μετατοπίστηκε ο κόσμος, άλλαξε συνήθεια και πήγε στα μεγάλα ή το αντίθετο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν όμως παρουσιάζεται μείωση και στις δύο πλευρές, και στους μεγάλους και στους μικρούς, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι... Είναι καθαρά ότι έχει πέσει, μάλλον έχει μειωθεί το αγοραστικό, η αγοραστική δύναμη στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω γιατί έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Το να μετατοπίστηκε ένα μέρος που μετατοπίζεται, ένα μέρος στα e-shop, ειδικά στα αστιατικά e-shop που δεν έχουμε εκεί εμείς άμεση πρόσβαση, να πω ότι μετατοπίστηκε. Αλλά δεν γίνεται να έχει πάει τόσο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό ή όχι?
0: Ακούστε, εμείς...
1: Εννοώ ως εμπορικός κόσμος, όχι εσείς προσωπικά.
0: Έχουμε μιλήσει και με την Νομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και με την ΕΣΕΕ, τη Συνομοσπονδία.
1: Mm-hmm.

0: εμπορίου και επιχειρηματικότητας, έχουμε τις προτάσεις μας για τη ΔΕΘ. Εκεί τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα μας πούνε και πώς μπορούμε να αποχωρήσουμε. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να δούμε. Γιατί όταν λέμε είναι μια μικρή επιχείρηση και μπορεί να την κοστολογούμε μικρή, είναι μικρή αλλά είναι μικρές αλλά είναι πολλές. Και το έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτές οι μικρές και είναι πολλές, είναι ο πρώτος εργοδότης της χώρας. Τα καταστήματα που είναι κάτω από την ομπρέλα της ΕΘΕΕ είναι ο πρώτος εργοδότης σε όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, στηρίζονται πάρα πολλά νοικοκυριά, γιατί όταν είσαι ο πρώτος εργοδότης πάει να πει ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που βιοπορίζονται από αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει το κράτος να σκέψει και να δει πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι μια μικρή επιχείρηση, έξυχε τι έγινε, είναι μικρή. Ενώ μια μεγάλη αλλάζει με την εικόνα, ήταν μεγάλη και έκλεισε. Και οι μικρές όταν είναι πολλές και κλείνουνε, έχουμε θέματα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κρατηθούν αυτές οι επιχειρήσεις ή να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν κι άλλες.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε από επαφές που θα έχετε, εάν προκύψει κάτι καλό.
0: Ναι, τώρα εμείς απλά τι κάνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε, εκτός από τις αποφάσεις και τις προτάσεις που έχουμε κάνει και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται,
1: ναι.
0: Κοιτάζουμε τώρα πώς θα πάει και ο καιρός. Τα καταστήματα θα κρατήσουν ένα δεκαήμερο εκτόσεων, άρα ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να κατεβαίνει, να κάνει τα ψώνια που χρειάζεται τα άμεσα. Και μετά μπαίνουμε σε χειμερινό, σε φθινοπορεινό, ξεκινάμε δηλαδή με λίγο πιο ελαφρύ ρούχο και μετά μπαίνουμε στο χειμερινό.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι επιχειρηματίες να είμαστε αισιόδοξοι και να σκεφτόμαστε το καλό, να σκεφτόμαστε ότι θα είναι μια καλή χρονιά και να επενδύουμε σε ένα καλό πρόσημο. Από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκτόσεις, αλλά είδα μια ανακοίνωση και βγάλατε και μάλιστα είχαμε χθες και την εξέλιξη και μιλάω για το κτίριο που πρόκειται να γίνει δομή μεταναστών. Έχετε εκφράσει ως εμπορικός σύλλογος την αντίδρασή σας από ό,τι είδα, όπως επίσης μια παρέμβαση νέα έκανε και το επιμελητήριο. Χθες ο Δήμαρχος είπε ότι θα γίνει συνάντηση στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και θα πάνε και εκπρόσωποι εκεί των κατοίκων. Δεν ξέρω εάν θα πάτε και εσείς, δηλαδή εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Ποια είναι η στάση σας απέναντι, ποιο είναι το σχόλιο σας και η στάση σας και η θέση σας απέναντι σε αυτό το γεγονός της δημιουργίας της δομής?
0: Το πρόβλημα με τη δομή στο κτίριο του Σκουλουδί είναι ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι κατοίκοι, δεν ξέρουν ποια θα είναι, ποιος είναι ο τρόπος διαμονής, αν θα είναι ελεύθερη, αν θα είναι κλειστή, αν... Δηλαδή, βρήκαμε ένα ακίνητο, είπαμε θα το βάλουμε εκεί, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, αλλά κάτσε να εξηγήσει τον κόσμο πώς δουλεύει αυτό και γιατί δουλεύει αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ κατά τη δική μου άποψη, και εκφράζω και τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου, αυτή η δομή θα πρέπει να ήταν εκτός κατοικημένης περιοχής. Θα πρέπει να ήταν να είναι μια δομή φιλοξενία για λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Ήρθαν, τους πήραμε τα στοιχεία, είδαμε ποιοι είναι και ή επιστρέψαν από εκεί που ήρθαν ή μείναν, πάνε εκεί που θέλουν να πάνε.
1: Άρα αυτό που εννοείται, κύριε Σκουλούδη, δεν υπάρχει ενημέρωση εκ μέρους της κυβέρνησης για τη μορφή της δομής.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος ακούει, αν υπήρχε μια ενημέρωση, ενδέχεται να μην υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ακούνε θα βάλουμε τους μετανάστες εκεί και μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ενημερώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα μπουν εκεί, να γίνει ταυτοποίηση, να μην είναι σε ένα άδειο χώρο, θα πρέπει να είναι σε ανθρώπινο περιβάλλον, να έχουν τους όρους υγιεινής και μετά από εκεί θα γίνει αυτό. Γιατί αν ήξερε ότι για να μην είναι συσσωρευμένοι στο λιμάνι, σε ένα κοντέινερ, σε ένα παλιό ψυγείο, σε ένα οπουδήποτε, ψάχνουμε μια δομή να μπουν μέσα μέχρι να γίνει κατοπίεση και μετά να γίνει η απέλαση ή να πάνε κάπου αλλού που επιθυμούν. Δεν νομίζω να υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις. Αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Ο κόσμος ακούει τη δομή του σκουλούτ και νομίζω ότι θα πάνε να μείνουν εκεί και θα τον βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν και θα είναι δηλαδή απλά γειτόνι τους.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό αντιδρούν κιόλας, γιατί δεν τους γνωρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν εξηγήσει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Κύριε Σκουλούδη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, όχι, δεν έχω να πω εγώ. Θα πω ένα καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο. Και σε εσάς.
0: Να είμαστε καλά. Και από εκεί και μετά βλέπουμε και κάνουμε.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Σκουλούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης. Ακούσαμε για την εικόνα στην αγορά. Καταρχάς να πούμε ότι μετά τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές και σιγά σιγά θα αρχίσουν να προμηθεύονται και τα καταστήματα, τα είδη που θα είναι ανάλογα του καιρού. Επίσης θα έχουν επαφές για να δουν αυτή την όχι τόσο καλή εικόνα στην αγορά, στη μείωση την, που οφείλεται στη μείωση την αγοραστική του καταναλωτή. Μετράει και το παραμικρό ευρώ για να ξοδέψει και να πάρει αυτά που, όπως είπε και ο κύριος Σκουλούδης, χρειάζεται.

Τι λέγαμε το πρωί σχετικά με τους κυρίους εντός εισαγωγικών και κυρίες, γιατί κάποιες παραβάσεις, αν και δεν έχω δει γιατί σε διπλή γραμμή κυρία, έχω δει άλλες παραβάσεις να κάνουν οι κυρίες. Σχετικά λοιπόν με αυτούς τους κυρίους που πατάνε τις διπλές γραμμές και κουβαλούν το θάνατο με αυτόν τον τρόπο, ή που προσπερνούν και διπλή γραμμή και πάνω στη στροφή. Διαβάζω τώρα εδώ ότι νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας όμως στην Αττική. Και το διαβάζω για να πω ότι αυτό που θα διαβάσω τώρα πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Νέα δεδομένα λοιπόν στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Convos, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εδώ εστιάζεται στη συμφόρηση. Κάτι τέτοιο, με κάμερες και με drones, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και στους δρόμους της Κρήτης. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν άρον-άρον να μας σκοτώσουν, θα πρέπει κάποτε να τιμωρηθούν. Και αυτό θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους. Ο πρώτος που θα φάει το μεγάλο πρόστιμο ή θα το αφαιρθεί το δίπλωμα ή δεν ξέρω τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποτελέσει παράδειγμα και για τους άλλους. Να μην το κάνουν.

καλά, το άλλο φοβερό, αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχαμε τρεις νεκροί μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκρούς μέσα στην Αθήνα από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Μέσα στην Αθήνα, τρεις νεκροί παρακαλώ μέσα στην Αθήνα, σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όπως είπαμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινείται σε κάθετη οδό και επιχείρησε να εισέλθει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα που κινούνταν στη Λεωφόρο. Και τα λέω έτσι με αυτόν τον τόνο, διότι πόσο συχνά το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Αυτός που βγαίνει από κάθετο πρέπει να κοιτάζει, δεν είναι κύριος δρόμος. Πρέπει να κοιτάζει δεξιά, αριστερά αν είναι διπλής κατεύθυνσης, από την κατεύθυνση αν είναι μονόδρομος, που είναι ο μονόδρομος. Δεν γίνεται να βγαίνεις από κάθετο και να μην βλέπεις που βγαίνεις και που πηγαίνεις. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα δύο δίκυκλα κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου και δεν είχε επιβάτες. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών, μια γυναίκα 27 ετών και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Και οι τρεις επέβαιναν στις δύο μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το δεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Α, άλλη ιστορία κι αυτή. Ωστόσο, πρόκειται για αρχική εκτίμηση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και αναζητά τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Τώρα λέει ποια από τις δύο μοτοσυκλέτες είχε προτεραιότητα. Εάν η μία εκινείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή είχε προτεραιότητα. Εκτός αν υπάρχουν φανεί που λέει εδώ, δηλαδή φανάρια που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για κάποιο λόγο μπορεί να μην λειτουργούσαν και έγινε, δεν ξέρανε πώς να συνεννοηθούν, δεν ξέρουμε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κυκλοφορούμε χωρίς να τον ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα να περάσει. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση εδώ στη διασταύρωση που πάει για την Πρασά. Ο δρόμος πρέπει να πω στους οδηγούς που είναι μπροστά από τα εργοστάσια, δηλαδή από γνωστή εταιρεία επίπλων και από γνωστή εταιρεία κατασκευής πλήθων για οικοδομές, έτσι, αυτός ο δρόμος δεν είναι κύριας κυκλοφορίας, δεν έχει προτεραιότητα. Πάνε λοιπόν να μπουν στο δρόμο για την Πρασά τα αυτοκίνητα και δεν σταματάνε. Κάποιος να έρχεται από την άλλη πλευρά της βιομηχανικής, θα υπάρξει σύγκρουση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, αλλά θα υπάρξει σύγκρουση, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι επειδή είναι ευθεία ο δρόμος, ουσιαστικά στρίβεις αριστερά. Οπότε πρέπει να σταθείς, να δεις αν από πάνω έρχεται κάποιος. Και μετά να μπεις στον δρόμο που πάει για Πρασά. Επειδή το βλέπω κάθε μέρα αυτό το συμβάν να γίνεται εκεί και βλέπεις νταλίκες, μοτοσυκλέτες, όλα τα είδη των οχημάτων και τρέχουν. Τρέχουν, νομίζουν ότι είναι προτεραιότητας δρόμος. Δεν είναι προτεραιότητας. Στρίβεις αριστερά. Μπορεί να φαίνεται ότι ο δρόμος είναι ευθεία, αλλά δεν είναι ευθεία. Στρίβεις αριστερά. Και πρέπει να σταθείς να δεις αν από πάνω έρχεται, από το άλλο ρεύμα δηλαδή, έρχεται κάποιος άλλος. Γιατί εάν δεν το δεις και τρέχει και ο άλλος, σίγουρη η σύγκρουση.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε από τους 89,8 την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σας έχω ενημερώσει μάλλον ότι σήμερα είναι η έναρξη του σχολικού έτους, αλλά για τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί ξεκινάνε το σχολικό έτος 2026-2027. Και ακαδημαϊκό έτος. Είναι αρχή και σχολικού για τις δύο βαθμίδες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και ακαδημαϊκού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας έχω προαναγγείλει ήδη ότι για αυτό το γεγονός θα συνομιλήσουμε τώρα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, να ευχηθώ κι εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλους όσους μας ακούνε, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γιατί η σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα, αλλά ναι, το διδακτικό έτος ξεκινάει την άλλη Παρασκευή που είναι ο αγιασμός στις 11 του μήνα.
0: Στις 11 του μήνα.
1: Όπως θα είπατε πολύ σωστά, σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις θέσεις τους, στα σχολεία, κάνουν την αντίστοιχη αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Να πω εδώ ότι χθες, Δευτέρα 31 Οκτώβου, τοποθετήσαμε τους νοδιόρους τους εκπαιδευτικούς, 87 νέους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στο Ηράκλειο.
0: Τι είναι αυτή η νηπιαγωγή, οι δάσκαλοι?
1: Είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και
0: μαζί.
1: Ειδικής αγωγής. Mm-hmm. Τοποθετήθηκα λοιπόν και μαζί με τις τοποθετήσεις αυτές ολοκληρώθηκε όλος ο κύκλος των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών. Ξέρετε ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, mm-hmm, τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεις εντός ΠΙΣΠΕ, εντός νομού δηλαδή, αλλά και mm-hmm από νομό σε νομό. Και έχουμε και τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε 31-8, δηλαδή ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος, mm-hmm, και τώρα πια αυτό που θα ακολουθήσει είναι οι προσλήψεις των αναπληρωτών.
0: Mm-hmm.
1: Οι αναπληρωτές έρχονται να καλύψουν τα λειτουργικά κενά, αυτά που δεν είναι δηλαδή οργανικά. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στο νομό Ηρακλείου και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν καλυφθεί το σύνολο των οργανικών κενών, γιατί όταν πρέπει να κάνεις ένα μόνιμο διορισμό, ο μόνιμος διορισμός γίνεται πάντα σε υπαρκτό οργανικό κενό. Δεν μπορείς να διορίσεις μόνιμα κάποιο σε λειτουργικό κενό.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ελλάδος. Τώρα, περιμένουμε σήμερα,
0: ναι,
1: θα πάρουν το SMS οι αναπληρωτές εκείνοι οι οποίοι διορίζονται, που αναφέρει, που δηλώνει σε ποιο τόπο θα διοριστούν. Mm-hmm. Κάποιοι θα διοριστούν στο νομό μας, κάποιοι άλλοι στις υπόλοιπους δομούς της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτη λοιπόν, πρώτη του μηνός, θα έρθει αυτό το μήνυμα στα παιδιά αυτά τα οποία διορίζονται. Τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, εμείς θα πρέπει να καταχωρήσουμε στον οψήφιο, στο ενιαίο σύστημα, που μέσα από αυτό θα μπουν ηλεκτρονικά και θα διαλέξουν την συγκεκριμένη θέση στην οποία θα δουλέψουν φέτος οι αναπληρωτές με βάση τη σειρά κατάταξη τα μόρια τους. Θα πρέπει να καταχωρήσουμε λοιπόν όλα τα κενά. Άρα σήμερα προσλαμβάνονται, ανακοινώνονται οι διορισμούς τους, αύριο εμείς βάζουμε στο σύστημα τα κενά και την Πέμπτη στις 3/9 οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες με μια σειρά προτίμησης. Όπως είπαμε, με τη σειρά κατάταξη τους ως πίνακες.
0: Mm-hmm.
1: Και την Παρασκευή οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν από εμάς στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή με βάση αυτή τη σειρά που έχει ο καθένας,
0: mm-hmm,
1: και με βάση τη δήλωση προτιμήσεων που έχουν κάνει, την Παρασκευή εμείς θα ανακοινώσουμε πού πάει ο καθένας. Τη Δευτέρα 7 του μηνός και την Τρίτη 8 του μηνός έχουν προθεσμία να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που θα τους τοποθετήσουμε. Δηλαδή κάποιοι που είναι από εδώ από την Κρήτη θα πάρουν αμέσως τη Δευτέρα να λάβουν υπηρεσία. Γιατί με την ανάγκη της υπηρεσίας προσμετράται την προϋπηρεσία τους, πληρώνονται και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα ενδεχομένως να έρθουν την Τρίτη. Γι' αυτό δίνουμε πάντα ένα περιθώριο 2 ημερών, παρόλο που από σήμερα θα ξέρουν ότι πάνε Ηράκλειο, δεν είναι, θα το μάθουν την Τρίτη. Την Τρίτη, mm-hmm, τη Δευτέρα θα ξέρουν τη Δευτέρα ότι πρέπει να πάνε στο συγκεκριμένο σχολείο για να λάβουν υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δευτέρα Τρίτη λοιπόν να λαμβάνουν υπηρεσία. και την Παρασκευή που γίνεται ο λογαριασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Έτσι, θα έχουν πάει, θα έχουν αναλάβει υπηρεσία και θα περιμένουν τους μαθητές τους. Αυτό θα είναι το χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρείται με βλαβική, έτσι, πολύ συνέπεια κάθε χρόνο, και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα. Βεβαίως πάντα θα υπάρχουν και οι ανακατατάξεις τελευταίας στιγμής, οι άδειες, οι αναρωτικές, οι επαπλούμενες εγκυμοσύνες, αλλά θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε και την εμπειρία ώστε να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά.
0: Έτσι που τα περιγράφετε, κύριε Μπελαδάκη, τα πράγματα τη νέα χρονιά θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη και από τις προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πάντα να ξέρετε ότι στην εκπαίδευση, όταν διαχειρίζεις ένα ανθρώπινο δυναμικό 4.600 εκπαιδευτικού που είναι στο νομό Ηρακλείου, να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και εγκατατάξεις. Mm-hmm. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στους 87 νεοδιόριστους συναδέλφους μας, οι 23 βγήκαν αμέσως σε άδεια. Μητρότητας, γονική, επαπειλούμενες εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι φυσιολογικό σε μια διαχείριση προσωπικού πολύ μεγάλο, με μεγάλο αριθμό, έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Βεβαίως πάντα πρέπει να γίνει μια ορθολογική μεταχείριση. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις ανθρώπους να κάθονται για να περιμένεις αν κάποιος αρρωστήσει, αν κάποιος πάρει άδεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται ένας πολύ καλός προγραμματισμός. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι που η εκπαιδευτική είναι σε διακοπές, εμείς δεν είμαστε διακοπές, είμαστε καθημερινά στο γραφείο και είναι η πιο δύσκολη περίοδος για μας για να προβλέψουμε μέχρι την τελευταία ώρα που θα χρειαστεί, ακόμα και την ώρα των αγγλικών, των υπηαγωγείων που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα νηπιαγωγεία, ας πούμε, από τα αγγλικά, έτσι. Βέβαιως, να μην παραγνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και αυτοί οι άνθρωποι που θα αρρωστήσουν, θα χρειαστούν κάποια άδεια, που θα χρειαστούν να λείψουν για κάποιο έκτακτο γεγονός. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση ακόμα και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, θα σας πω ότι ναι, και φέτος θα είναι μια χρονιά που θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε να εγγυηθούμε στους μαθητές και στους γονείς που μας ακούνε ότι θα έχουν το δάσκαλό τους να τα περιμένει την ημέρα του αγιασμού και θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές, έτσι, κάποια συμπληρώματα σε κάποιες ειδικότητες για το ολοήμερο, που αυτά, επειδή θα πρέπει με συνέπεια και σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει η πρωινή ζώνη και οι εκπαιδευτικοί του πρωινού κύκλου να δώσουν τα περισσεύματά τους, γιατί ο καθένας έχει ένα υποχρεωτικό ωράριο, πρέπει να το καλύψει. Άρα εάν σε κάποιο εκπαιδευτικό περισσεύουν 2 ώρες, θα τους δώσει το ολοήμερο. Εάν λοιπόν δεν μπουν όλες αυτές οι ώρες στο ολοήμερο, δεν μπορεί να ξέρει αν έχουμε ακόμα 5 ώρες σε μια έλλειψη καλλιτεχνικών εδώ ή ενός θεατρολόγου εκεί. Αυτά, μόλις κυλήσει το πρόγραμμα και μόλις οριστικοποιηθούν, αμέσως θα πάμε στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα το οποίο άπτεται, όχι βέβαια της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το σχόλιο σας. Μιλάω για το θέμα των υποδομών. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο ειδικά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κτηριακό τα νηπιαγωγεία. Όχι πως δεν αντιμετωπίζουν τα δημοτικά, αλλά πιο πολύ τα νηπιαγωγεία. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια βελτίωση, έχετε πληροφορηθεί από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή φορείς τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο Ηράκλειο?
1: Ναι, ακούστε, οι υποδομές ήταν πάντα για το Ηράκλειο ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω ότι υπήρξε μια περίοδος, καταρχήν τα υπάρχοντα κτίρια τα οποία είναι δημόσια κτίρια, περάσαμε μια περίοδο στα δημοτικά σχολεία τουλάχιστον την εποχή του παραβάνου. Η δεκαετία του...
0: Το θυμάμαι, είχα κάνει κι εγώ σε... είχα κάνει κι εγώ μικρό σε αίθουσα με παραβάν, ναι.
1: Ναι, είχαμε μια αίθουσα λοιπόν αξιοπρεπώς, έτσι, προκοπής που λέμε, και τη χωρίζαμε με ένα παραβάν στη μέση, την κάναμε 2 αίθουσες για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω πείματα.
0: Ναι.
1: Αυτό στην ουσία κατέστρεψε ακόμα και τα μεγάλα, τα υφιστάμενα κτίρια, στην ουσία τα δημιούργησε πρόβλημα, διότι όταν κάνεις μάθημα στη μια αίθουσα που έχει παραβάν, ακούσω τι λένε, ο ένας πως τα ακούει ο άλλος δίπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, μουσική στην μια αίθουσα, αγγλικά στην άλλη, και τα παιδιά ακούνε αυτές τις παρεμβολές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα, και όμως επίσης στα νηπιαγωγεία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα περισσότερα, ιδιαίτερα στο αστικό μισθό της πόλης του Ηρακλείου, είναι μισθωμένα χτίρια.
0: Ναι, είναι μισθωμένα. Ακόμα και σπίτια μισθωμένα είναι.
1: Ναι, σπίτια, αυλές,
0: καταστήματα,
1: ναι. Τώρα, με την έξαρση που έχουν τα Airbnb, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να διώξουν το νηπιαγωγείο, το όποιο νηπιαγωγείο, και να το κάνουν νηπιαζόμενο. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια, και φέτος υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία τους έχουν κάνει έξωση. Αυτή η ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη για την εξέβρεση του χώρου, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, στους δεκάστοτε Δήμους, έτσι, και έχει υποχρέωση ο Δήμος είτε να μεριμνήσει, είτε να επιχειρηματολογήσει στο δικαστήριο για την αναγκαιότητα και το δημόσιο συμφέρον που απαιτεί να μην λυθεί η μίσθωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι άνθρωποι που δικαιώνονται και παίρνουν πίσω το κτίριο το οποίο τους ανήκει, θα πρέπει πρώτον να αδειάσει το νηπιαγωγείο άμεσα, και δεύτερον εμείς να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή η υποχρέωσή μου είναι να πω στους γονείς, ενώ δεν έχω υποχρέωση να βρω το κτίριο, δεν έχω υποχρέωση να κάνω τη μετακόμιση, ενώ οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από το Δήμο.
0: Από το Δήμο, ο Δήμος είναι αρμόδιος, βέβαια.
1: Να κάνει όλα αυτά. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να δούμε πού θα πάμε τα παιδιά να κάνουμε τον αγιασμό. Κατά συνέπεια και αυτό μας απασχόλησε. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεστε. Εκ των πραγμάτων εμπλέκεστε. Μια αρμοδιότητα, αλλά εμπλέκεστε των πραγμάτων.
1: Ναι, δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Ναι. Θα βρούμε και μοιραζόμαστε το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι να προσπαθήσουμε στα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία, τα όμορα σχολεία των περιοχών αυτών, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να βρούμε και να μεριμνήσουμε, ώστε να ελέγξουμε, να βρούμε τέλος πάντων κάποιες αίθουσες για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτό κάνουμε πάντα. Αυτό κάναμε και πέρυσι, αυτό κάναμε και φέτος, και προσπαθούμε στα όμορα, δηλαδή στο δημοτικό σχολείο που θα πάει το νήπιο την επόμενη χρονιά ως πρωτάκι, θα φροντίσουμε ώστε εκεί να βρούμε.
0: Σε αυτή την περιοχή δηλαδή, σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, σε αυτή την περιοχή, στα όμορα, βεβαίως ενδεχομένως το όποιο νηπιαγωγείο να μην ανήκει, να μην είναι, ας πούμε, ακριβώς στον ίδιο δρόμο, να είναι στον...
0: Ναι, στον πιο δίπλα, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση η λύση που βρήκαμε τουλάχιστον εμείς είναι αυτές. Τώρα βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να, σε αυτό το μεσοδιάστημα που έχουμε στις 10 ημέρες μέχρι τον αγιασμό, να προλάβουν να γίνει η μετακόμιση και η μεταφορά του εξοπλισμού.
0: Βεβαίως
1: θα είναι εκεί οι συνάδελφοί μας, όπως από σήμερα θα είναι εκεί, σε όλα τα σχολεία, αλλά θα πρέπει να φροντίσει ο Δήμος που έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει και το προσωπικό, ώστε να γίνει η μεταφορά, και επίσης να μεριμνήσει, ώστε να μπορέσει να βαφτεί το χώρος αυτός, να περιποιηθεί και να μπορέσει να είναι έτσι ένας χώρος χαρούμενος για τα παιδιά που θα πάνε.
0: Σαφώς. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να έχει λυθεί και αυτό το θέμα.
1: Και κάνω και μία έκκληση και ζητάω λίγο και τη συνεργασία και την βοήθεια του Δήμου και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της όποια δημοτικής αρχής, όπου χρειάζεται να γίνουν σχετικές παρεμβάσεις για να κάνουμε πιο χαρούμενα και πιο όμορφα τα σχολιά μας, να το κάνουμε.
0: Ναι. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των εκπαιδευτικών, κύριε Μπελαδάκη, γιατί βγήκε σήμερα μία είδηση ότι αυτές τις μέρες θα επιστρέφονται και τα ενίκια στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στην εκπαίδευση γενικά και στην υγεία. Με το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας?
1: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι ένας δύσκολος νομός, βεβαίως ίσως να μην είναι ο δυσκολότερος, γιατί έχουμε κάποια νησιά που είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά εντάξει, έχει ακριβά ενίκεια, είναι δύσκολη.
0: Ναι, είναι δύσκολη, σίγουρα.
1: Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, και είναι και μια τουριστική περιοχή που υπάρχει, ενώ υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν καταλήμματα, καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός έχει τον πρώτο λόγο, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι άλλοι που χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση Η επιλογή που έχει κάποιος νέος εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο, και αυτό το βλέπω καθημερινά, οι άρχοντες συνάδελφοι έχουν αναπληρωτές που μου λένε ότι εγώ θα ήθελα να πάω στη Μεσαρά. Εμείς χαιρόμαστε βέβαια όταν τα ακούμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και λέμε, μα στη Μεσαρά είσαι από εκεί, όχι δεν είμαι από εκεί, αλλά θα νοικιάσω. Και οπότε εκεί είναι η εξέβρεση πιο εύκολη της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση στο Ηράκλειο υπάρχει και αυτή η επιλογή, υπάρχει δηλαδή η επιλογή ένας εκπαιδευτικός να μην μείνει στο Ηράκλειο μέσα. Ναι. Και να μείνει σε...
0: Για να το λέτε πάει να πει ότι δεν είναι μόνο μία περίπτωση, δηλαδή παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις.
1: Είναι αρκετές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνειδητά να πάνε σε κάποιο μέρος.
0: Ναι, αυτό είναι και καλό για την αποκέντρωση, όπως καταλαβαίνετε, και την ενίσχυση της υπαίθρου. Βέβαια.
1: Ο Δήμαρχος Γιάννου έχει πάρει μια πρωτοβουλία για...
0: Ναι, αυτό το διαβάσαμε και είναι προς τιμή του αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση γίνονται προσπάθειες. Συζητιέται και τώρα, ακούσαμε χθες, ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθούμε τους συναδέλφους αν κάποιος πάει σε κάποιο μέρος που δεν μπορέσει ή μετακινείται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι το οικονομικό και μπορεί να κάνει μια βελτίωση θέσης. Είμαστε θετικοί πάντα σε αυτό ώστε να διευκολύνουμε όσο γίνεται τους συναδέλφους. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παιδιά έχουν δικαιώματα, πρέπει να έχουν το δασκαλό τους και ο δάσκαλος βεβαίως μπορεί να έχει δικαιώματα και να πρέπει να ανταποκριθεί στις δαπάνες και στα έξοδα, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε εκπαιδευτικούς στο πιο μακρινό χωριό του νομού και να στηρίζουν τους μαθητές τους. Αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να μένει στην πόλη του Ηρακλείου, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τη μεταφορά και το κόστος της μεταφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση όπου μπορούμε να βοηθήσουμε βοηθάμε. Τους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τη θέση τους και να μετακινηθούν πιο κοντά προς το σημείο κατοικίας τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπελαδάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να πείτε με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους.
1: Θα ήθελα να πω καταρχήν σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά, ότι η Διεύθυνση Ηρακλείου έχει δείξει δείγματα και τα προηγούμενα χρόνια. Θα είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι προκύπτει, σε όποιο πρόβλημα συναντούν. Και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι αφήνουν τους μαθητές σε καλά χέρια. Οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη δουλειά τους, αγαπούν το επάγγελμά τους, αγαπούν αυτό που κάνουν και όπου μπορούμε θα προσπαθούμε να αμβλύνουμε τις δυσκολίες των παιδιών, των μαθητών και των οικογενειών. Βεβαίως θέλω να πω ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί με ανοιχτά και τα μάτια αλλά και τα αυτιά, να ακούμε το όποιο πρόβλημα και να βλέπουμε το οτιδήποτε προκύπτει για να δίνουμε λύσεις. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, τα υπάρχουν πάντα, γιατί εκπαίδευση κάτι ζωντανό που αλλάζει και οτιδήποτε ζει, αναπνέει και αλλάζει, πάντα δημιουργεί και ή παρουσιάζονται και διάφορα προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να τα προσεγγίζεις με θετική ματιά και με διάθεση να τα διορθώνεις και να τα προλαβαίνεις. Ξέρετε, πολλές φορές η διοίκηση δεν είναι κάτι απλό. Ένας άνθρωπος ο οποίος συζείται πρέπει να βλέπει το προηγούμενο βράδυ αυτά που θα βρουν όλοι οι άλλοι το επόμενο πρωί. Άρα εμείς προσπαθούμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις, να προλαβαίνουμε ακόμα και τα κενά, έχουμε κάνει την προεργασία μας, την καταγραφή μας, τα πάντα, αλλά βεβαίως δεν είναι όλα πάντα υπό έλεγχο. Κάποια φορά
0: έτσι, θα πρέπει
1: να τρέχουμε και την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι.
1: Άρα εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και να είναι σίγουροι όλοι όσοι αφήνουν τα παιδιά τους σε καλά χέρια.
0: Καλή χρονιά κύριε Μπελαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Όσον αφορά τώρα το τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το νέο σχολικό έτος, υπάρχει μια σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει. Εννοεί τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές βεβαίως. Και τους γονείς βεβαίως. Πλησιάζει και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως μας την περιέγραψε και ο κύριος Μπελαδάκης προηγουμένως, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, λέει επίσης η δημοσίευση, θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού και στη συνέχεια θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς. Παράλληλα, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους και θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού, δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό. Ένα θέμα που μας το έθιξε λεπτομερέστατα ο κύριος Μπελαδάκης, ο προϊστάμενος διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, για να έχουμε μια όσο το πέτερο δυνατόν πλήρη κάλυψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ' επέκταση όσο το δυνατόν πλήρη κάλυψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα δούμε αναλυτικά ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται της εθνικής μας άμυνας και είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Η σχετική συμφωνία, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, υπεγράφει χθες στο Τελ Αβίβ και θα ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτός ο θόλος, ο αμυντικός που θα δημιουργηθεί στην πέριξ της Ελλάδος, πάνω από την Ελλάδα μάλλον, και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία που υπεγράφει στο Ισραήλ εχθές. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και πάλι τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας δώσεις τα φώτα σου σχετικά με τα αμυντικά θέματα, τα τόσο ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια της χώρας και η άμυνα της χώρας ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, πιστεύω. Λοιπόν, για πες μας, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα. Καλή σου μέρα, καλό μήνα καταρχάς.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια συμφωνία καταρχάς να πούμε ύψους 3 δισεκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων, 3 δισεκατομμύρια.
0: 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή. 50 εκατομμύρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άμεσα εκτέλεστη. Δηλαδή δεν έχει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σε 5-6 μήνες.
0: Σήμερα δηλαδή, θεωρητικά σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει. Να. Βέβαια θα πρέπει εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες είναι πάγια τακτική ότι ο χρόνος ενάρξεώς της μετράει από τη στιγμή που πέφτει η πρώτη προκαταβολή. Το συμφωνημένο ποσό είναι σε κάθε σύμβαση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, λογικά, με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά και ισχύοντα, θα ξεκινήσει το άμεσα είναι από τη στιγμή που θα πέσει,
0: ναι, η προκαταβολή.
1: Η πρώτη προκαταβολή,
0: ναι.
1: Το συμφωνηθέν τίμημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κάτι το οποίο σε γενικότερο στρατηγικό επίπεδο έχει πολύ ξεχωριστή σημασία και είναι κατά την προσωπική μου άποψη το πιο σημαντικό ίσως που παράγει αυτή η αμυντική συμφωνία, είναι ότι τέτοιο θόλο έχει φυσικά το Ισραήλ που είναι δοκιμασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Οπλικά συστήματα όπως το Μπαράκ, MX και η γενική φιλοσοφία του όλου θόλου έχει η Κύπρος και τώρα αποκτά η Ελλάδα. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κουρτίνα αντιεροπορική, αντιβαλιστική κουρτίνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, mm-hmm. θα υπάρχει, που θα πιάνει από την Ελλάδα, θα συνεχίζεται στην Κύπρο και θα καταλήγει στο Ισραήλ.
0: Nice.
1: Ένα είδος δηλαδή ενιαίου αμυντικού, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, υλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο στον τομέα της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής προστασίας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα κάποιος εύλογα θα μπορέσει να πει «Μα καλά, είδαμε πρόσφατα ότι το Ισραήλ επλήγει και αποβλήματα κτλ». Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα είναι το καλύτερο δοκιμασμένο παγκοσμίως, δοκιμασμένο σε πλήρεις πολεμικές συνθήκες και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι ποσοστό έχει, δηλαδή το ότι έπεσε ένα βλήμα στην έρημο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το παρακολουθούσε, έβλεπε πως κατευθυνόταν στην έρημο σε μη κατοικημένη περιοχή και το άφησε χωρίς να ρίξει βλήμα για να το καταρρύψει, γιατί θεωρήθηκε και ορθώς ότι γίνεται εξοικονόμηση βλημάτων από τη στιγμή που το βλήμα δεν έχει χάσει το δρόμο του, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνει σε κάποια ακατοίκητη μη ενδιαφέρουσα περιοχή. Επομένως, το να

0: την, την μνήμη, την ικανότητα και διαβλέπει την πορεία των εχθρικά κατευθυνόμενων βλημάτων. Συγγνώμη. Όταν διαπιστώσει ότι δεν κινδυνεύει κάποιος στόχος από το βλήμα το επερχόμενο, δεν το καταρρύπτει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνεις πολύτιμη οικονομία βλημάτων, τα οποία σου είναι πολύτιμα. Αυτά όμως τα βλήματα τα οποία δεν τα καταρρύπτει και τα αφήνει και πέφτουν σε μια άλλη περιοχή, η οποία δεν έχει ενδιαφέρον, στατιστικά λογίζονται ως μη καταρρυφθέντα. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι πολλές φορές και το μη καταρρυφθέν είναι σαν καταρρυφθέν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν σου προκαλεί τον κίνδυνο τον οποίο θα σου προκαλούσε αν έπεφτε.
1: Μάλιστα. Εκτός από αυτό το σύστημα το αντιβαλιστικό, περιλαμβάνει αυτός ο θόλος και άλλα οπλικά συστήματα, Λεωνίδα?
0: Κοίταξε, γι' αυτό λέγεται και θόλος ή ασπίδα του Αχιλλέα, διότι, διότι περιλαμβάνει πλήθος επιμέρους συστημάτων, τα οποία έρχονται και δένουν μεταξύ τους με κοινό μηχανισμό και λειτουργία διευθύνσεως και ελέγχου. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο κάποιος του αντιεροπορικού πυροβολικού μου το είχε περιγράψει πολύ παραστατικά. Πιστεύω ότι το πλέγμα της αντιεροπορικής άμυνας είναι όπως ένα κρεμμύδι που έχει επάλληλες φλούδες.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως βλέπουμε ότι οι φλούδες είναι από το μικρό ύψος που αποτελείται από ένα ντρόν αυτοκτονίας μέχρι τα μεγάλα ύψη που μπορεί να αντιμετωπίσει σε περχόμενο βαλιστικού πυράβλου. Αυτή η στρωματοποίηση έχει για κάθε στρώμα και το αντίστοιχο σύστημα το οποίο είναι προς αντιμετώπιση της εχθρικής απειλής.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Ισραηλινό σύστημα δεν είναι μόνο του, η ασπίδα του Αχιλλέως δηλαδή δεν είναι μόνη της, καθώς σε αυτήν έρχονται και δένουν, έρχονται και κουμπώνουν τα υπάρχοντα συστήματα όπως είναι τα Patriot, καθώς επίσης και το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, που αυτή τη στιγμή είναι πλήρως επιχειρησιακό και δοκιμασμένο σε μάχη και το κατασκευάζει όπως είναι γνωστό η ΕΑΒ. Υπάρχει δηλαδή μια πολυεθνική,
1: πολυσυστημική,
0: σημαντική, ακριβώς αντιμετώπιση της απειλής. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, είχε γίνει συμφωνία και επιχειρησιακές δοκιμές και το σύστημα Κένταυρος ήρθε και κούμποσε στα συστήματα της του Iron Dawn του Ισραηλίνου, του σιδερένιου θόλου του Ισραήλ. Επομένως υπάρχει και συνεργασία και επιχειρησιακή δοκιμή των, και αλληλεπίδραση των συστημάτων αυτών. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα δηλωθέντα από ελληνικής πλευράς το σύστημα αυτό έχει ένα 25% παραγωγή από ελληνικές εταιρείες, δηλαδή επιστροφή χρημάτων 25% που είναι περίπου 700 εκατομμύρια στη χώρα μέσω της κατασκευής συστημάτων και επιμέρους τμήματων από ελληνικές εταιρείες, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι προκάλεσε πάρα πολλές και σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας, γεγονός που από μόνο του δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οπλικό σύστημα που τόσο ενόχλησε την Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Λεωνίδα, αυτά είναι τα κύρια ωφέλη από αυτό το πολυσυστημικό, την πολυσυστημική αντιμετώπιση άμυνας. Ήθελα να σε ρωτήσω, η παρά

0: τα παράπλευρα ωφέλη για τις ένοπλες δυνάμεις ποια είναι?
1: Κοίταξε να δεις,
0: όταν υποστηρίζονται ας πούμε οι ένοπλες δυνάμεις από αυτό το σύστημα, φαντάζομαι ότι απελευθερώνονται αμυντικοί πόροι, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι όταν έχεις από πάνω σου και ξέρεις ότι δεν θα πέσει
0: Ο πύραυλος επάνω σου. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πρώτον στον ψυχολογικό τομέα και δεύτερον στον καθαρά επιχειρησιακό τομέα, λειτουργείς διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς μεν τα σχέδια αλλάζουν, τα επιχειρησιακά σχέδια αλλάζουν.
0: Σωστά.
1: Αφετέρου υπάρχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ενιαίο μέτωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή από την Ευρώπη μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το τελευταίο το τόνισε σε δήλωσή του που έκανε επίσημη δήλωση ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση απειλής από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ευρώπη. Θέλοντας δηλαδή να τονίσει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύονται με αυτό το σύστημα, άρα προστατεύεται το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε στο σημείο αυτό ότι η Βουλγαρία, επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δέχτηκε τις ιρανικές απειλές ή την υπονόηση ιρανικών απειλών εναντίον της, ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας για να προστατεύσει τον δικό της εναέριο χώρο, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως βλέπουμε ότι αυτό το πλέγμα που αυτή τη στιγμή δημιουργείται, είναι υποδημιουργία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, εκτείνεται και στη Βουλγαρία σε πρώτη φάση και βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι όταν όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν, η Τουρκία, η οποία εντάξει είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στην παραγωγή αμυντικού υλικού, έτρεχε όμως δεξιά και αριστερά και κλιπαρούσε για να βρει αντιεροπορικά για να προστατευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Ζητώντας από το ΝΑΤΟ πυροβολαρχίες Patriot, και λέγοντας ότι έχει μόνο μία πυροβολαρχία Patriot που είχε στείλει η Ισπανία στη βάση του Ιντσιρλίκ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Που δημιουργούν το μεγάλο παζλ.
0: Βέβαια, τη μεγάλη εικόνα. Λεωνίδα,
1: μεγάλη εικόνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα διαφωτιστικά μας είπες. Σε ευχαριστούμε που τα ξέρεις τόσο καλά αυτά τα πράγματα και μας τα μεταφέρεις και μας, και έτσι ξεκαθαρίζουμε την εικόνα, γιατί ξέρεις αυτά τα θέματα πάντα υπάρχουν απορίες. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και καλό μήνα να έχουμε όλοι.
0: Καλό μήνα, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη από το freepress.gr, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, να μας αναλύει την συμφωνία που υπέγραψε χθες η Ελλάδα με το Ισραήλ, στο Ισραήλ, για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Μόλις πέσει η πρώτη προκαταβολή της συμφωνίας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται και η συμφωνία αυτή. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολυσυστημικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα που αποτελείται από μικρότερα και τα οποία προστατεύουν τα συστήματα αυτά την χώρα από επίθεση από αέρος. Είτε ντρόν είναι αυτό, είτε βαλιστικός πύραυλος, όλη η γκάμα. Είναι σαν ένα κρεμμύδι, όπως τα στρώματα του κρεμμυδιού, όπως είπε ο Λεωνίδας. Μπορεί να αντιμετωπίσει δηλαδή το πολυσυστημικό αυτό σύστημα όλα τα υπτάμενα αντικείμενα που θα εκτοξευθούν ή θα προσπαθήσουν να προσβάλλουν την άμυνα της χώρας μας.

Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο σιγά σιγά, αλλά θα βλέπω εδώ σχετικά με την είδηση που σας έδωσα στην αρχή της εκπομπής με τις εκτόσεις στο σούπερ μάρκετ από το CNN Greece, το CNN.gr, ότι διψήφια νούμερα έχουμε όσον αφορά σε πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς, διψήφια νούμερα στην μείωση και υπάρχει στη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, και υπάρχει λέει εδώ υπάρχει μείωση έως 28% στα κρέατα. Και διαβάζω σχετικά ότι διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην εθνική πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα εχθές και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Στη λίστα, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με μέση μείωση στο 9,5%, ενώ στα επώνυμα φτάνει ακόμα και το 44%, λέει εδώ η δημοσίευση του CNN. Είναι μια καλή πρωτοβουλία σίγουρα, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα. Το εάν μπορούν ή όχι θα το μάθουμε ενδεχομένως σε σύντομα, και λέω περισσότερα γενικά για το πορτοφόλι μας, όχι μόνο για το μέρος του ποσού που ξοδεύουμε στα σούπερ μάρκετ. Και θα το μάθουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου να είναι, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εμφανίζονται και σε διάφορες προδημοσιεύσεις, να το πούμε έτσι, πριν ανακοινωθούν επισήμως. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα, για άλλη μια φορά βέβαια, για άλλη μια μέρα, τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συζητήσαμε και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, και είδαμε την εικόνα της αγοράς όπως είναι σήμερα. Συνομιλήσαμε και με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, για την εικόνα σήμερα που αρχίζει το σχολικό έτος, γιατί σήμερα αρχίζει το σχολικό έτος, στις 11 του μήνα αρχίζει, όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Μπελαδάκης, το διδακτικό έτος. Σήμερα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει ήδη στα σχολεία τους για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Τους ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή χρονιά. Και συνομιλήσαμε λοιπόν για ποια είναι η εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και συνομιλήσαμε και με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, που ειδικεύεται σε αμυντικά θέματα, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και πόσο θα ωφελήσει την εθνική μας άμυνα και την προστασία βεβαίως τη χώρα από οποιονδήποτε βούλεται να την προσβάλλει. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιε στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.